0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

ούτε κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

could not see.

Guarda dell'ex, at me servizia, ma sei a cattegna.

0: 93,6.
1: Tinos World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Tinos World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. tinosworldmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
4: Κόσμος 93,6.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Θυμάμαι ισχυρές βροχοπτώσεις. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο, όταν ένας 32χρονος έβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, αφού έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι και επιτέθηκε μαχαίρι στην ίδια και στο σύντροφό της, προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα. Όλα συνέβησαν μπροστά στα δύο μικρά παιδιά του πρώην ζευγαριού, ηλικίας μόλις 2 και 3 ετών. Ο δράστης συνελήφθη. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χοντρεμπορική αγορά. Σταθερή η χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες. Προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να εκτινάσεται πάνω από 4% στα 102 δολάρια το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Παραμένει για ένα ακόμα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου, οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν μπει στο στόχαστρο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό στην Ελλάδα τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά, με την ατζέντα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, φέρεται να πρότεινε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ στη Σανά, πρωτεύουσα της Ιεμένης, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Οι εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες θύλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε μπαράζ επιθέσεων από ντρόνς που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη. Ο καιρός. Τοπικές βροχές, καταιγίδες στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη και την Εύβοια. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι Κατερίνα Σερετή, Διονύση Χατζημιχάλης.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

0: ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι αφιερωμένο στην κυρία Σούλα που αύριο γιορτάζει, γιατί αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή.
1: Ναι.
0: Μας ζητάει τώρα η Άλεξ, η φίλη μας, επειδή είναι Παρασκευούλα και επειδή γιορτάζει σήμερα, θέλει το τραγούδι της Λέα Λέιζερ.
1: Γιορτάζει Άλεξ.
0: Τι είναι το Λέιζερ.
1: Χρόνια πολλά, ρε Άλεξ.
0: Δεν το έχουμε, το ψάξαμε, δεν το έχουμε αυτό το τραγούδι, Άλεξ μας. Δηλαδή είναι, πρέπει να είναι πολύ ψαγμένο ή πολύ καινούριο και δεν το έχουμε ακόμα.
1: Γιορτάζει μεγάλο μέρος της εκπομπής.
0: Γιατί
1: σήμερα.
0: Γιορτάζει.
1: Κυρία Σούλα αύριο, η Άλεξ σήμερα. Μπορεί να γενέθλια το κορίτσι.
0: Μπορεί, ναι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Χρόνια πολλά. Ναι. Να ζήσεις.
1: Να σε χαιρόμαστε. Βέβαια.
0: Ναι, αυτό.
1: Πω γιορτές.
0: Good morning.
1: Κεράσματα δεν βλέπω.
0: Good morning και from Μεσολόγγι. Από το Γιάννη.
1: Και έχω.
0: Από τον Τζον.
1: Και έχω ξελιγώσει το τσιμπλάκι.
0: Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Παιδιά, δεν θέλετε να ξέρετε, αν επαναλάβουμε αυτή την κουβέντα που κάναμε εκτός στούντιο την ώρα του Δελτίου Ειδήσεων, την επαναλάβουμε στον αέρα, θα αρχίσουν πάλι τα μηνύματα ότι θα μας στείλετε στον ενδοκρινολόγο και στον διατροφολόγο και στον αυτόν και η δίαιτα, πάει η δίαιτα και διάφορα τέτοια.
1: Και όλα ξεκινάνε, πώς ξεκίνησε αυτή η κουβέντα, γιατί ρώτησα, σας αρέσει η μακαρονόπιτα, γιατί μου έκανε μια διαφήμιση με μακαρονόπιτα για μακαρονόπιτα και το είδα και ρώτησα. Έτσι με ύφος αδιάφορο. Και άνοιξε μια κουβέντα, φτάσαμε στις γαλατόπιτες, στα γαλακτομπούρεκα με καταΐφι. Α, μπορεί να ταξιδεύει τώρα ο Πρωθυπουργός. Μου είπες ότι έχει την Κατερίνη ένα καλό.
0: Στην Κατερίνη έχει ένα πάρα πολύ καλό που κάνει ατομικά γαλακτομπούρεκα.
1: Κύριε Μητσοτάκη, μας ακούτε.
0: Πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχει ένα καλό. Μεσογείων 432 είμαστε.
0: Εμείς.
1: Ναι.
0: Στην Κατερίνη δεν ξέρουμε τώρα την διεύθυνση.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, θα ξέρουν εκεί τα παιδιά.
0: Πώς δεν θα ξέρουν τα παιδιά.
1: Τα ψαγμένα.
0: Θα πάει σήμερα λέει, στο Λιτόχωρο και μετά θα πάει στο. Πού
1: θα
0: πάει.
1: Θα σου πω εδώ.
0: Θα πάει στον Άγιο Διονύσο τον Ενολύμπο.
1: Είναι πολύ μεγάλη μέρα.
0: Θα πάει στο μοναστήρι. Γιατί είναι πολύ μεγάλη μέρα.
1: Για την περιοχή είναι πολύ μεγάλη μέρα. Θα σου πω γιατί σύμφωνα σήμερα πάει. Στις 5 θα γίνει η εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: Το είπαμε αυτό πριν από 15 μέρες. Σήμερα το θυμήθηκαν.
1: Σήμερα γίνεται η εκδήλωση.
0: Α, έχει εκδήλωση.
1: Θα γίνει υπογραφή.
0: Α, τελική υπογραφή.
1: Ναι. Νωρίτερα θα πάει στο μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου. Mm. Ποιανού Αγίου Διονυσίου.
0: Το είναι Ολύμπο.
1: Α, μπράβο.
0: Που γιορτάζει 23 Ιανουαρίου.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ωραία.
1: Κύριε Μητσοτάκη, εκτός από το γαλακτομπούρεκο με το καταΐφι που φτιάχνουν πολύ ωραία και στην Κατερίνη, ανέψε και ένα κεράκι για το Διονυσάκο μου που γιορτάζει και έχει το είναι από το ίδιο όνομα.
0: Δεν γιορτάζω σήμερα.
1: Όχι.
0: Αλλιώς θα ζητούσα τραγούδι κι εγώ.
1: Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, θα δει και το δήμαρχο εκεί στο
0: Ό,τι κάνει πάντα. Ό,τι κάνει πάντα. Όπου πηγαίνει, βλέπει το δήμαρχο. Σιγά.
1: Αύριο.
0: Γιατί είναι η είδηση και αυτό.
1: Περίμενε. Αύριο
0: ναι.
1: Θα πάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Γιατί θα έρθει και ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας,
0: ναι.
1: ο Ράντεφ.
0: Ναι.
1: Γιατί θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου που θα γίνει παράδοση παραλαβή κοιμηλίων.
0: Α, αυτό που ανακοινώθηκε.
1: Μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.
0: Ανακοινώθηκε προχθές από το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Ναι, μάλιστα. ναι. Κατάλαβες. Έχουμε τέτοια θέματα.
0: Μπορεί να γιορτάζει, Άλεξ. Γελάκια σας έθελα. Σας πειράζω.
1: Γιατί θέλω να τραγουδήσω.
0: Χρόνια πολλά όμως ούτως ή άλλως. Οι ευχές ισχύουν. Άλεξ, μας. Δεν το συζητάω.
1: Θέλω να φύγουμε από τη βαριά επικαιρότητα που δεν μπήκαμε ποτέ βέβαια σήμερα, αλλά δεν έχει σημασία. Μόνο για τον καιρό.
0: Να φύγουμε, λέτε. Μισό λεπτό. Όχι. Γιατί είπε για καιρό και έχουμε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου. Λοιπόν, ακούστε να δείτε.
1: Θα έχουμε το μετεωρολόγο μας, παιδί μου.
0: Θα έχουμε μετεωρολόγο σε λίγο. Απλά να ξέρετε ότι θα έχει πολλές βροχές πάλι στην Κρήτη. Και στην Κρήτη θα πάμε. Ναι. Και θα έχει και στο Αιγαίο, Μαΐρα, έως το απόγευμα του Σαββάτου 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο. Άρα καταλαβαίνετε και με το απαγορευτικό ότι θα γίνει όλο αυτό το διάστημα.
1: Την Τριγία την ξέρει, Τριγία Τρικάλων.
0: Βέβαια.
1: Αλήθεια.
0: Όχι.
1: Α, χιονίζει. Γι' αυτό ρωτώ.
0: Εκεί να πάμε.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτώ.
0: Εκεί να πάμε. Ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία να χιονίζει, παιδιά, και να είσαι μέσα και μετά να τρως όλα αυτά που λέγαμε πριν. Και διάφορα άλλα. Ναι, ξανά άρχισε.
1: Το τσιπλάκι
0: ξανά αναστατώθηκε.
1: Δεν είχε κρέα στο μενού.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι καλό, γιατί χρειάζεται για το χιονάκι. Λοιπόν, φεύγουμε λοιπόν από τη βαριά επικαιρότητα που δεν μπήκαμε ποτέ. Και θέλω να πω το εξής. Γίνεται ένας γάμος στην Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Στο Brisbane. Είναι οι συγγενείς, οι φίλοι, ο γαμπρός, οι νύφοι και είναι η στιγμή που ανταλλάσσουν τους όρκους. Αυτοί έτσι τα κάνουν.
0: Ναι.
1: Θελετές.
0: Ναι.
1: Και λέει νύφοι, λέει νύφοι, λέει νύφοι και έρχεται η σειρά του γαμπρού. Ας πούμε, εσύ θα έλεγες αν είμαι ακόμη αγαπημένη σου, θα έλεγες Κατερίνα μου.
0: Ναι.
1: Σωστά. Εγώ θα έλεγα Διονύση μου.
0: Ναι.
1: Αυτός λέει Έμιλι. Δεν τη λένε Έμιλι την νύφη.
0: Το έχουμε δει στα φιλαράκια.
1: Δεν λένε Έμιλι.
0: Το έχουμε
1: την
0: δει στα
1: αδερφή τη λένε Έμιλι.
0: Τουλάχιστον είναι στο ίδιο σόι.
1: Δεν το έχει ξεπεράσει, λέει, ακόμα η νύφη. Η νύφη έχει μείνει. Εγώ δεν θα έμενα.
0: Ναι.
1: Δεν θα έμενα. Ναι. Τέλος πάντων, πάνω από 3 εκατομμύρια έχουν δει αυτό το βίντεο, διότι το ανεβάσανε το βίντεο αυτό. Έτσι.
0: Ναι. Καλημέρα στην κυρία Πέπη, η οποία κυρία Πέπη θέλει να Ασναβούρ, γιατί με Ασναβούρ χόρευα όταν ήταν μικρή. Θα δούμε αν έχουμε Ασναβούρ, ναι, τώρα πρόκειρο. Ναι. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή Σαντορίνη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Άλλα θέματα.
1: Τι.
0: Τι άλλο θέμα.
1: Εγώ δεν έχω. Πώς θα λένε.
0: Να επιστρέψω εγώ στα σοβαρά.
1: Αυτό, σοβαρά.
0: Ε? Ναι. Δεν έχει κανένα σοβαρό
1: έχω,
0: να πεις.
1: Έχω μωρέ σοβαρά, αλλά δεν θα ήθελα.
0: Δεν θες.
1: Δεν θα ήθελα. Εντάξει. Αρχίζουν οι δίκες σήμερα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταρχήν, να πούμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι, οι πολιτικοί δηλαδή που έχουν παραπεμφθεί.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Γιατί έχει αρθεί η ασυλία. Όχι, γιατί ακολουθούν, γιατί κάποια πράγματα ακολουθούν μια πορεία.
0: Ναι.
1: Γιατί το ξεχνάμε, τα αφήνουμε.
0: Να περάσουν οι ενστάσεις και μετά θα το δω. Γιατί και στο.
1: Ναι.
0: Έτσι λέγαμε και για τη δίκη των Τεμπών και ξεκίνησε μετά από 3-4 μήνες, ας πούμε. Γιατί επί 3-4 μήνες είχε ενστάσεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τώρα μπαίνει σιγά σιγά επί της ουσίας και αυτό έχει σημασία. Τι ήθελα να πω. Εγώ ήθελα να φύγουμε από το και από τον
1: Πού θες να πάμε.
0: Επειδή μας αφορά όλους και επειδή ασχολούμαστε κάθε τόσο με τα καύσιμα, με τα πετρέλαια, με το ένα με το άλλο.
1: Πάνε από τα 102, έτσι.
0: Σήμερα ξαναπαίρνει λίγο την Ανιούσα. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, μια απειλή, η οποία απειλή δεν είναι προς την Γερμανία μόνο, είναι απειλή προς την Ευρώπη επί της ουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει απελευθερώστε τα αποθέματά σας.
1: Που ζήτησε για τα αποθέματα,
0: ζητάει
1: λέει.
0: Να, η Ευρώπη έχει κάποιους κανόνες, ότι πρέπει να έχει αποθέματα γύρω στο 80%, να είναι γεμάτα τα αποθέματα για μια δύσκολη στιγμή. Κάποιες χώρες είναι γύρω στο 70%, π.χ. η Γερμανία, κάποιες άλλες χώρες είναι πολύ πιο κάτω, είναι κοντά στο 40%. Και θέλουν και αυτά να γεμίσουν τα αποθέματά τους και σε πετρέλαιο και σε φυσικό έρημα. Αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ζήτηση από την Ευρώπη. Ο Τραμπ τι σου λέει, όχι μόνο μη ζητάτε να γεμίσετε τους ταμιευτήρες σας, αλλά αδειάστε τους κιόλας ή εν πάση περιπτώσει απελευθερώστε κάποιες ποσότητες για να πέσουν οι τιμές, γιατί έχει και αυτό τις εκλογές μπροστά τον Νοέμβριο.
1: Αυτός τους
0: και θέλει να πέσουν οι τιμές.
1: Ναι, ρωτάω, αυτός τους έχει αδειάσει.
0: Αυτό ρώτα τον. Σιγά μην βρει άκρη με τον κύριο Τραμπ. Αλλά εν πάση περιπτώσει εν ώψη των εκλογών του Νοεμβρίου θα γίνουν διάφορα πράγματα. Στο μεταξύ, σήμερα το βράδυ είχαμε πάλι νέα επίθεση στα στενά του Ορμούζ από άγνωστη πηγή, δεν ξέρουμε από πού. Ένας πύραυλος πυρπόλησε ένα πετρελοφόρο που περνούσε την περιοχή, έμφορτο προφανώς. Είναι στις φλόγες, αν δεν κάνω λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει δέχτηκε πλήγμα από πύραυλο. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε από πού είναι ο πύραυλος αυτός, αν είναι από το Ιράν, εντάξει, είναι από τους Χούθη, αν είναι από οποιοδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει.
1: Αλλά κάποιο
0: από κάποιον έχει πύραυλο και αυτό έχει σημασία. Οπότε
1: ότι δεν υπάρχει ασφάλεια.
0: Οι προοπτικές δεν είναι και πάρα πολύ καλές για ένα πράγμα που μας καίει όλους και μας αφορά όλους.
1: Ένα πράγμα που μας καίει και μας αφορά όλους είναι και ο καιρός. Και γι' αυτό έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα το πρωί, διότι είναι μια κρίσιμη μέρα σήμερα μετά από αυτό το νερό, το πολύ νερό που έπεσε στην Κρήτη. Περιμένουν κι άλλο, έτσι δεν είναι? Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι. Η προσοχή θα πρέπει να παραμείνει στο μέγιστο βαθμό στην Κρήτη, καθώς έχουμε τώρα μία πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων στο νησί, αλλά από το απόγευμα και μετά θα ενταθούν και πάλι βροχές, ξεκινώντας από τη δυτική Κρήτη, Χανιά και Ρέθυμνο, και στη συνέχεια προς Σάββατο πηγαίνοντας θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη Κρήτη. Άρα έχουμε μια Παρασκευή από το μεσημέρι και μετά με έντονα και πάλι φαινόμενα στην Κρήτη, Σάββατο ολόκληρη ημέρα με βροχές και εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται από την Κυριακή το απόγευμα. Άρα μιλάμε για 2-24.
1: Άρα μην τους ξεγελάει αυτό ακόμα το άνοιγμα που υπάρχει τώρα.
2: Όχι. Η προσοχή θα πρέπει να είναι τεταμένη και πάλι. Δεν μπορούμε να χαλάρωσουμε.
1: Σε ποιους νομούς περισσότερο θα περιμένετε, ας πούμε, που το έχετε δει να κάθετε περίπου?
2: Για τη σημερινή ημέρα, ας πούμε, ξεκινάμε με Χανιά και Ρέθυμνο από το απόγευμα. Την αυριανή ημέρα, στη διάρκεια του Σαββάτου δηλαδή, όλη η Κρήτη.
0: Πρέπει να έχει δεχτεί και να δεχτεί και στη συνέχεια με μεγάλο όγκο νερού η Κρήτη. Έτσι δεν είναι?
2: Χτες στη διάρκεια της ημέρας, ας πούμε, υπήρχαν περιοχές στην Κρήτη, κυρίως ορεινότερα τμήματα, αλλά όλο το νερό από τα ορεινά κατεβαίνει μετά προς τα κάτω και εκεί δημιουργεί τα προβλήματα. Πάνω από 400 τόνους αναστρέμα.
1: Ναι, βλέπα και για τα λόγια, ας πούμε, ναι.
2: Βέβαια. Ναι. Τεράστιος όγκος νερού. Και ένα αντίστοιχο ποσό.
1: Ναι, βλέπα και για τα λόγια, ας πούμε, ναι.
2: Βέβαια. Ναι. Τεράστιος όγκος νερού και ένα αντίστοιχο

0: Με την προσοχή λοιπόν και στους ανέμους, γιατί και αυτό δεν είναι αμεληταίο. Okay. Ήδη αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε να έχουμε 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Κάτι το οποίο επίσης φαίνεται ότι θα κρατήσει. Αύριο το πρωί μάλιστα δεν αποκλείεται να δούμε και 10 μποφόρ για κάποιες ώρες. Δηλαδή μιλάμε για πολύ μεγάλη ένταση ανέμων. Στο κομμάτι των ανέμων αναμένουμε μία μικρή εξασθένιση το Σάββατο το απόγευμα για να πέσουμε στα 8 μποφόρ και μετά από την Κυριακή το απόγευμα θα έχουμε περαιτέρω εξασθένιση στα 7 μποφόρ.
1: Μάλιστα.
2: Δύσκολο.
1: Μετά προβλέπετε, μετά το Σαββατοκύριακο, γιατί είπαμε για το Σαββατοκύριακο, προβλέπετε άνοιγμα, δηλαδή κάποιο είδος εκτόνωση των φαινομένων.
0: Ισχύει, ναι. Για κάποιες μέρες τώρα, δηλαδή μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, φαίνεται ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Ωραία. Θα είναι ο καιρός καλός, με μεγάλα κομμάτια ηλιοφάνειας, χωρίς προβλήματα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα.
2: Καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μου λέγαν για κάποιους ταξιδιώτες ότι με τα οχτάρια και τα όσα ταξίδια, όσα εκτοπλοϊκά δρομολόγια έγιναν, εν πάση περιπτώσει, και όπου ήταν τουρίστες, χάναν το φως τους, έτσι, από το πώς κουνούσε.
2: Εντάξει, ναι, θα κάνεις. Αυτό. Έτσι είναι. Πάμε τώρα στον Περικλή Κουκλάκη στα Χανιά, να δούμε τι γίνεται, πώς είναι η κατάσταση σήμερα το πρωί, πώς ξημερώθηκαν οι άνθρωποι και πώς ετοιμάζονται για το επόμενο που έρχεται, που μας είπε και ο μετεωρολόγος μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Κατερίνα. Είναι σαφώς καλύτερα, η αλήθεια είναι τα πράγματα. Βέβαια, υπάρχει αυτή η ανησυχία, διότι οι προγνώσεις κάνουν λόγο για ένταση από το απόγευμα και μετά εκ νέου στα καιρικά φαινόμενα, ιδίως τα βροχομετρικά, ιδίως τις βροχοπτώσεις και τις κατατόπους καταιγίδες. Βέβαια και όλο το βλέμμα της Κρήτης είναι κυρίως στις πληγήσεις περιοχές, εκεί ειδικά στο θωρινό έθνο, στον Ρενόμιλο Δήμο Μιλοποτάμου, που είχε τις σημαντικότερες καταστροφές και βέβαια και την τραγική απώλεια του 80χρονου κτηνοτρόφου, του 79χρονου. Βέβαια είναι πολύ αισιόδοξα τα πράγματα, διότι μέσα σε ύφεση αυτές τις ώρες, δηλαδή από το απόγευμα και προς το βράδυ, δεν είχαμε εντυπωσιακά φαινόμενα, δεν είχαμε προβλήματα σοβαρά, τουλάχιστον να γνωρίζουμε ότι προκάλεσαν κάτι σοβαρό. Υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα, ειδικά στις επαρχιακές περιοχές του Δήμου Μιλοποτάμου και του Δήμου Αμαρίου, στο Ορεινό, που ευθύνουν και σε κάποιες περιοχές στα ορεινά των Χανίων. Υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο από καταπτώσεις βράχων, αμυγατολισθήσεις, αλλά και κάποιες διακοπές στην κυκλοφορία, καθώς υπήρξαν περτά υλικά. Όμως από την πρώτη στιγμή τα συνεργεία των κατατόπους δήμων και της περιφέρειας, της πολιτικής προστασίας, έκαναν τη δουλειά τους γρήγορα, έτσι ώστε να εγκαταστήσουν τις συνδέσεις οδικές και να μην κινδυνεύσει κανείς άνθρωπος, να μην χρειαστεί δηλαδή κάποια συνδρομή κάπου και να μην υπάρχει πρόσβαση απρόσκοπη στο οδικό δίκτυο.
1: Πάντως, από ό,τι μας έλεγε ο μετεωρολόγος μας, αυτό το διάλειμμα, ας πούμε, στην κακοκαιρία θα είναι προσωρινό, γιατί από το απόγευμα αναμένονται μεγάλοι όγκοι βροχής και πάλι. Μας το έλεγες και εσύ ότι η πολιτική προστασία έχει προειδοποιήσει σχετικά. Οπότε, αυτό που επισήμανε και ο μετεωρολόγος μας είναι ότι ο υδροφόρος ορίζοντας, η γη είναι κορεσμένη λόγω του πολύ μεγάλου όγκου νερού που έχει πέσει και όποιο νερό θα πέφτει από εδώ και πέρα θα γίνεται ριάκι ή χύμαρος.
3: Σε πολλές περιπτώσεις, σε πάρα πολλά σημεία, ειδικά στο ορεινό Ρέθυμνο αλλά και στο Ηράκλειο, στα ανατολικότερα, αυτό που υπόθηκε και από αρμόδιους είτε μετεωρολόγους είτε ανθρώπους που ασχολούνται με τις φυσικές καταστροφές και την κλιματική αλλαγή, είναι ότι έπεσε μέσα σε 2-3 ώρες ο συνολικός όγκος νερού που πέφτει σε μία πόλη. Οπότε αυτό, αν το αναλογιστεί κανείς το πόσο ραγδαία ήταν τα φαινόμενα και το χώμα να μην είναι κορεσμένο και η γη και η ύπαιθρο να μην είναι κορεσμένη, θα καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει ζήτημα απορροής υδάτων, ειδικά σε αυτό το οποίο τόσο μεγάλο, έτσι ώστε να μπορεί να μην προκαλεί προβλήματα. Το καλό, ξαναλέμε, είναι ότι δεν υπήρξε σε πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού κάποια απειλή αυξημένη. Βέβαια, να πούμε ότι εκτός από αυτή την ανησυχία που υπάρχει για το επόμενο διάστημα, ιδίως από σήμερα το βράδυ μέχρι και το Σάββατο, εκεί εστιάζονται τις προσπάθειές τους και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας και της περιφέρειας Κρήτης και των κατατόπους δήμων. Υπάρχουν κλειστά σχολεία σήμερα στους δήμους Μιλοποτάμου, που επλήγει χθες σε πολύ μεγάλο βαθμό, και Αμαρίου του Ρεθύμνου. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει άλλη ανακοίνωση. Μάλιστα, βγήκαν ανακοινώσεις και από την Αντιπεριφέρεια Χανίων και από την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνης ότι οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες λειτουργούν κανονικά, διότι όντως η ένταση των φαινομένων αναμένεται από το μεσημέρι και μετά, άρα δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Και εντάξει, χθες η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια μεγαλύτερη ανησυχία, διότι και στα ανατολικά δεν ξέρω αν το αναφέρατε,

0: στο Λασίθι, δηλαδή στον νομό Λαθυσιτίου, έκλεισαν τα σχολεία το πρωί. Δηλαδή, αν βγήκε ανακοίνωση έκτακτη την ώρα που οι γονείς προσπαθούσαν να φτάσουν στα σχολεία.
1: Περικλή, να σε ρωτήσω, δεν ξέρω αν το ξέρεις εσύ αυτό. Όταν κλείνουν, λέει, κλείσαν τα σχολεία.
2: Ναι.
1: Κάνουν τα παιδιά μάθημα από το σπίτι.
0: Ναι. Τηρείται η τηλεκπαίδευση όπου αυτό μπορεί να είναι.
1: Τζάμπα ή χαρά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πραγματικά όμως.
0: Τώρα είναι μια μεγάλη, μεγάλη αλήθεια, αλλά τι να πεις.
1: Μόνο αλήθειες τα ακούτε από εδώ.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
1: Μπορώ να σου πω κάτι. Είναι κρίμα αυτό, έτσι.
2: Ποιο?
1: Σου λέει κλειστό το σχολείο σήμερα. Εμάς τώρα μας λέγανε κλειστό το σχολείο. Τέλος, ήταν κλειστό.
2: Ναι.
1: Τέλος, ήταν κλειστό. Ναι, τέλος πάντων.
2: Μάλιστα. Είναι, ο κάθε καιρός έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Τι έκανε τώρα.
1: Κάθε εποχή, ναι. Κάθε εποχή.
2: Η κάθε γενιά.
1: Εμείς είμαστε πολλές εποχές μετά πριν. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αν μας ακούτε στην Κρήτη, σας στέλνουμε την αγάπη μας. Προστατευτείτε, προστατεύστε τους εαυτούς σας και αυτούς που είναι. Πώς το λένε.
2: Πιο ευάλωτη,
1: μπράβο. Ναι, πολύ σωστά το είπες, Διονύση. Μπράβο σου. Ναι. Μπράβο. Και να ξέρετε ότι ρίχνει χιονόρερο στο Σέσι Παρνασσού.
2: Πάρα πολύ ωραία κάνει, καλά κάνει.
1: Και ετοιμάζεται να χιονίσει και στο Βαθύσταλο.
2: Φαντάζομαι και ισχύει, δεν ισχύει μόνο στην Κρήτη, ισχύει στα περισσότερα μέρη της Ελλάδος. Ναι. Ξέρουν ότι με την φύση, και το λέω και κυρίως για τους ανθρώπους που έχουν ζήσει και λίγο στην περιφέρεια, στην Ήπεδρο, στην επαρχία, με τα φαινόμενα της φύσης δεν τα βάζεις.
1: Δεν το ξέρουν όλοι αυτό. Ναι, κάποιοι υπερεκτιμούν το.
2: Κάποιοι, ναι, το ξέρω ότι κάποιοι το υπερεκτιμούν ή θεωρούν ότι σιγά που θα μου πεις εμένα. Ναι,
1: ακριβώς.
2: Εντάξει, υπάρχει και αυτή η λογική, αλλά ελπίζω και εύχομαι να μην είναι ο κανόνας ή η πλειοψηφούσα άποψη. Και η πλειοψηφούσα άποψη να είναι, παιδιά, δεν παίζουμε. Αυτό.
1: Βέβαια.
2: Αυτό γιατί μετά. Έχουμε άλλα και δεν μας αρέσουν. Η Κυριακή μας λέει, η φίλη μας από την Καλαμάτα, μας λέει ότι η αδερφή της είναι στην Ιεράπετρα.
1: Ναι.
2: Στην Ιεράπετρα υπάρχει ένα φράγμα, έχει μια εκκλησία, ένα εκκλησάκι μέσα στο φράγμα και φαινόταν όλη η εκκλησία. Λόγω των βροχών των χθεσινών και των, αυτών του πολύ νερού που έπεσε, έχει κρυφτεί η εκκλησία, δεν φαίνεται καν στο φράγμα μέσα, που είναι μέσα στο φράγμα. Τόσο πολύ έχει ανέβει η στάθμη του νερού στο συγκεκριμένο σημείο. Τουλάχιστον στην Ιεράπετρα, λέει, ευτυχώς μέσα στην πόλη δεν έπεσε τόσο πολύ νερό. Αλλά αυτό.
1: Την Ιεράπετρα, ξέρεις πώς τη θυμάμαι.
2: Πώς τη θυμάσαι.
1: Επειδή έχω γυρίσει όλη την Κρήτη.
2: Κι εγώ.
1: Από ένα υπέροχο μπακλάβα που είχα
2: φάει. Πάλι στο μπακλάβα θα το γυρίσεις. Αμάνερσες, ρε τι.
1: Με Λαμποέμε και Σάρλ Αζναβούρ πάμε στις και μισή και επιστρέφουμε.
2: Κυρία Πέπη, καλημέρα.

0: σημείωση σε τίτλους.
1: Ναι, επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχοπτώσεις από το απόγευμα στην Κρήτη, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά τα σχολεία και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί. Απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας με δύο σοβαρά τραυματίες στο Λαύριο, συνελήφθη ο δράστης. Στην Πιερία σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνάντηση με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Παραμένουν για ένα ακόμα μήνα οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Ισλανδία, Πορτογαλία και Ελλάδα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Την πιθανότητα νέων επιθέσεων εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου ανέφερε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός, ναι, επικυροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στο νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων. Σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι και μας λέει η Άλεξ, μετά τον coronavirus δεν υπάρχει πια κλειστό σχολείο, μιας και το Υπουργείο Παιδείας απαιτεί να είναι όλα στο WebEx όταν έχει κακοκαιρία.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό, να μην κάνουν τα μαθήματα.
0: Τι να πω, λέει, εδώ θα πνιγόμαστε, θα έχει φύγει η σκεπή από το σπίτι, αλλά τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν WebEx. Φαντάζεστε ένα Υπουργείο Παιδείας που θα έλεγε να μην υπάρχει τηλεργασία ή να μην κάνουν μαθήματα τα παιδιά. Θα πέφτουν, θα το φάνε.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, από εκεί και πέρα κανονίζει, φαντάζομαι, ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο διευθυντής, ξέρω εγώ τι, οι διάφορες αρχές οι οποίες υπάρχουν, οι ενδιάμεσοι κρίκοι, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την αλυσίδα, οι οποίοι μπορούν να πούνε ότι σήμερα δεν θα κάνουμε τίποτα. Άμα θέλουν και θα το αναπληρώσουν με έναν τρόπο την επόμενη μέρα ή την μεθεπόμενη μέρα.
1: Φτάνει. Αν ήμουν μαθητής και σάγω ή μαθήτρια, τώρα θα είχα σκάσει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
0: Συγγνώμη, δεν ήθελα.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Δεν ήθελα.
1: Ωραία δεν ήταν που ήταν κλειστά τα σχολεία και κουχουλιάζαμε εμείς το.
0: Είναι αντιεκπαιδευτικό. Τώρα ωραίο είναι, αλλά μετά όταν ήταν κλειστά για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα τα σχολεία, λέγαμε ότι τα παιδιά μας απομονώθηκαν και αποκοινωνικοποιήθηκαν.
1: Α, για την πανδημία, λες.
0: Διαφορά.
1: Α, στην πανδημία. Η πανδημία είχε άλλα πράγματα.
0: Η πανδημία ήταν μεγάλο σχολείο. Λοιπόν, τώρα έχουμε. Θυμάστε που σας λέγαμε χθες προχθές για αυτήν την ιστορία που δεν ήταν αεροπειρατεία. Με το αεροσκάφος της Fly Dubai.
1: Ναι, για αυτό.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Βγήκε κατά τη διάρκεια της νύχτας ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε:
1: ναι, για πες.
0: Υποπτεύομαι πως είναι το Ιράν. Και απειλεί. Μη γελάς, ρε.
1: Τι να κάνω.
0: Και απειλεί να το πλήξει πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά.
1: Για αυτό το. Δεν έχει αποδείξεις, έχει ενδείξεις.
0: Προς το παρόν δεν υπάρχουν αποδείξεις,
1: ναι.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει τώρα μια καινούργια θεωρία, την οποία εγώ σας την λέω, όπως σας λέμε τα πάντα, για να τα ακούτε από την εκπομπή και να τα ξέρετε.
1: Ναι.
0: Θυμάστε που σας λέγαμε ότι ήταν στα σκαριά η συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Ισραήλ κτλ. Ζητούσε κάτι τη Σαουδική Αραβία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν στο τελείωμα των υπογραφών.
1: Τέλος
0: για
1: πάντων,
0: αυτό το διάδρομο, εν πάση περιπτώσει, που θα γινόταν.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν έγινε. Έγινε η 7η Οκτωβρίου, επιτέθηκε
1: τότε,
0: η Χαμάς και σταμάθηκε.
1: Ναι.
0: Σταμάτησε. Τώρα κάποιοι λένε ότι επειδή προχθές είχε πάει ο Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου υπήρχαν εκπρόσωποι 10 αραβικών κρατών και κάτι ετοιμάζονταν σε αυτό το επίπεδο, έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό για να διακόψει όλες τις συζητήσεις, τις διαπραγματεύσεις ή και να στείλει μήνυμα ότι αν προχωρήσετε σε κάποιο είδους συμφωνία Ισραήλ και αραβικές χώρες, υπάρχουν κάποιες δυνάμεις οι οποίες θα την δυνάξουν στον αέρα.
1: Για το μήνυμα το ακούω.
0: Και εγώ το ακούω.
1: Όχι, θέλω να πω ότι μου στέκει, πώς το λένε,
0: ναι,
1: για το μήνυμα. Αλλά διακόπηκαν τίποτα συνομιλίες.
0: Όχι, υπάρχουν αναλυτές που λένε ότι το χτύπημα αυτό ήταν, πώς το λένε, προειδοποιητικό, ότι αν προχωρήσετε, έχουμε τον τρόπο,
1: εν πάση περιπτώσει,
0: από δυνάμεις που δεν θέλουν να υπάρξει.
1: Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις, γιατί είναι λίγο εξαθεωρήσει νομοσίες όλο αυτό.
0: Μπορεί να είναι το Ιράν, μπορεί να είναι άλλες δυνάμεις, δεν το ξέρω.
1: Ποιες άλλες?
0: Δεν το ξέρω.
1: Μπορεί να είναι πάλι και το Ιράν.
0: Μπορεί να μην είναι το Ιράν, μπορεί να είναι και άλλες δυνάμεις της περιοχής που δεν θέλουν τέτοιου είδους προχώρημα, ας πούμε, σχέσεων.
1: Ποιες δυνάμεις?
0: Δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι, ξέρω.
1: Είναι λίγο.
0: Μην με βάλεις τώρα να πω.
1: Όχι, δεν το λέω σε σένα.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω για σένα, ρε παιδάκι μου. Λέω. Βγαίνουν οι αναλυτές και λένε μπορεί να είναι κάποιοι που δεν θέλουν αυτή τη συμφωνία. Ναι, αλλά πιείτε τους. Είναι σαν τα ολιγοπόλια κι αυτό.
0: Έτσι είναι. Αλλά αυτοί οι τύποι που το λένε παρομοιάζουν την επίθεση της. Επίθεση,
1: ναι.
0: Αυτό το παρολίγον,
1: ναι,
0: περιστατικό με τη Fly Dubai, με την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς.
1: Όπου η Χαμάς δεν ήθελε να γίνει.
0: Δεν ήταν η Χαμάς. Η Χαμάς ήταν ενεργούμενο.
1: Ποιος την έβαλε?
0: Το Ιράν, λένε. Τι θες τώρα?
1: Το ότι λένε όμως έχουν αποδείξεις.
0: Ότι το Ιράν ελέγχει τη Χαμάς.
1: Όχι, ρε παιδί, ότι την έβαλε.
0: Ότι τη χρηματοδοτεί.
1: Ότι την
0: στέλνει τα όπλα. Ναι, βεβαίως, έχουν αποδειχτεί αυτά.
1: Μόνο το Ιράν.
0: Όλα αυτά έχουν αποδειχτεί. Ως επί το πλείστον.
1: Και άλλοι.
0: Ποιοι άλλοι?
1: Υπάρχουν και άλλοι που χρηματοδοτούν τη Χαμάς.
0: Προφανώς υπάρχουν και άλλοι. Γιατί δεν υπάρχει Τουρκία που χρηματοδοτεί?
1: Γιατί
0: τη
1: να
0: μην
1: είναι η Τουρκία, λοιπόν.
0: Δεν το ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να το πω.
1: Όχι, λέω σε αυτούς που τα λένε αυτά. Δεν το λέω σε αυτούς
0: απευθύνεσαι. Ναι, εντάξει. Ωραία.
1: Βρέχει πάρα πολύ στα Ανόγια τώρα που σας μιλάμε.
0: Αφού είχε υποτίθεται θεματάκι του καιρού και δεν θα βρέχει τώρα.
1: Βρέχει,
0: θα βρέχει αργότερα.
1: Τι να κάνουμε, ρε παιδάκι μου. Ρίχνει 60 χιλιόμετρα νερό.
0: Όχι, παλέγεσαι. Μάλιστα. Για το απαγορευτικό σας είπαμε.
1: Τα Νόησα μας ακούτε? Στείλτε μας.
0: Έλα τάχα μου που έμαθες και μιλάς και κριτικά, ας πούμε.
1: Γιατί να μην έμαθα. Χρόνια τα λέω.
0: Όχι, ακούει κάθε μέρα τον Ανδρουλάκη και καταλαβαίνεις. Και σου λέει, μιλάω κι εγώ κριτικά.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Κοίταξε. Τώρα που θα υπάρχει και ο Ζατρός.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, να σου πω. Έρχεται ο Ρούμπιο, λέει.
1: Έρχεται ο Ρούμπιο. Δεν θα έρθει μόνο εδώ, θα πάει και αλλού.
0: Πού θα πάει αλλού? Πού αλλού θα πάει?
1: Θα πάει και σε άλλες χώρες. Ναι, θα πάει και σε άλλες χώρες.
0: Στην Τουρκία θα πάει?
1: Όχι.
0: Ήτανε τις προάλλες. Ναι, ήταν τότε στη σύνοδο του Ιουλίου.
1: Στο Ρέικιαβικ, στην Ισλανδία και στη Λισαβόνα και στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα έρθει για τον έκτο στρατηγικό διάλογο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Όχι εγώ και ο Ρούμπιο, ή αυτοί που πρέπει.
0: Δηλαδή
1: ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών.
0: Ναι.
1: Που θα συναντηθούν μαζί του. Αυτό μαθαίνουμε. Γιατί είμαστε, έχουμε και συμφωνίες στην ενέργεια, έχουμε και συμφωνίες στην άμυνα, έχουμε και με αυτό. Θα του πούμε και για την Τουρκία. Θα το πούμε.
0: Δεν ξέρω, θα το πούμε για την Τουρκία.
1: Θα το πούμε. Θα μας ρωτήσει. Δεν μπορεί να μας ρωτήσει. Τι γίνεται με την. Μπορεί να σου πει. Κάτσε. Λοιπόν. Κάνει εσύ.
0: Ναι.
1: Ποιο θες, το Μητσοτάκη ή το Ρούμπιο?
0: Κανέναν.
1: Έλα ρε στο νησί.
0: Κανέναν.
1: Γιατί?
0: Για πες, ναι, τι θες να. Πού θες.
1: Εντάξει,
0: θα κάνω εγώ το Ρούμπιο. Ναι, θα κάνω εγώ το Ρούμπιο.
1: Είμαι εγώ Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ρώταμε.
0: Τι γίνεται με την Τουρκία?
1: Άστα, πού να στα λέω. Τώρα τελευταία δεν μπορώ να καταλάβω τι έχουν πάθει. Έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους. Δεν μας αφήνουν. Θέλουμε να κάνουμε το καλώδιο. Εκεί πέρα μας ζαλίζουν. Βγάζουν κάτι ναύτεξ άκυρες. Κάτι με αυτά θέλουν. Προσπαθούν να φτιάξουν και αυτοί έναν αγωγό που δεν λένε και πόσο κοστίζει. Για να συνδεστούν τα κατεχόμενα ηλεκτρική. Μας αντιγράφουν τέλος πάντων. Αλλά πέρα από αυτό έχουν ανεβάσει τους τόνους.
0: Εγώ είμαι ο Ρούμπιο, έτσι.
1: Ναι, μίλα.
0: Να είστε αγαπημένοι. Τι νομίζω θα πει δηλαδή.
1: Έλα ρε Διόνυση, θα πει να είστε αγαπημένοι. Τι είναι η γιαγιά μου, είναι ο Ρούμπιο. Μη μαλώνετε.
0: Σχεδόν.
1: Όχι.
0: Σχεδόν.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι. Αυτό μπορεί να το λέει ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Να είστε αγαπημένοι. Ο Ρούμπιο νομίζω ότι θα πει περισσότερα.
0: Ναι.
1: Τον έχω λίγο πιο... Πώς να το πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Πορούνα Καμπέζα. Το τακούω από την ταινία Άρωμα Γυναίκας.
1: Αχ, τι ωραίο κομμάτι, ρε παιδιά.
0: Καλημέρα στη Δέσποινα που λέει: κρίμα να περνάτε στα ψηλά ένα άρθρο που θα μπορούσε να σώσει περιπτώσει όπως του Μαζονάκη. Τι είδους λογοκρισία είναι αυτή?
1: Ποιο άρθρο?
0: Ποια λογοκρισία? Έχετε κάτι στο μυαλό σας και νομίζετε ότι επειδή εμείς δεν λέμε αυτό που έχετε εσείς στο μυαλό σας, κάνουμε κάτι λογοκρισία. Αυτό το πράγμα πώς το βαφτίζετε?
1: Ποιο άρθρο λέτε?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Δεν ρωτάω εσένα, μάνα μου, την κυρία Δέσποινα ρωτάω.
0: Ναι, αλλά εγώ είμαι στο στούντιο.
1: Ναι, αλλά ρωτάω την κυρία Δέσποινα να μας απαντήσει.
0: Να μας στείλει ένα μήνυμα για ποιο άρθρο αναφέρεται.
1: Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τα σοβαρά εμείς και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, γιατί θα ρίξουμε έξω τη χώρα. Πάμε στα αθλητικά. Ποιον έχουμε? Τάσο, Τάσουλης μας. Τάσο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τάσο.
2: Καλημέρες.
0: Τι γίνεται?
2: Πώς πάτε?
0: Εμείς και μια χαρά.
1: Έλα μου, στραγωρήθηκα με την ισοπαλία τώρα, εντάξει.
2: Ναι, στραγωρήθηκες, αλλά για πες τώρα πριν από τη διοργάνωση, πριν ξεκινήσει τη διοργάνωση αυτή το National Stick. Αν σου έλεγαν αγοράζεις την ισοπαλία με τους Ολλανδούς που ποτέ δεν τους έχεις νικήσει σε επίσημο παιχνίδι. Θα έλεγες εύκολα το αγοράζω αυτό το παιχνίδι να είναι ισοπαλία.
1: Ναι,
2: μάλιστα με 2-2 να χορτάσει και κόσμο σκολάκια. Ας μην είμαστε πολύ αρνητικοί, βεβαίως.
1: Όχι, δεν είμαι αρνητική, στενοχωρήθηκα.
0: Όχι, εμένα αυτό που είπα τώρα, θα μείνω λίγο σε αυτό. Ότι ήταν ωραίο θέαμα. Δηλαδή, ευχαριστήθηκαν και κολλάκια αλλά και παιχνίδι. Αυτοί που το είδαν, εγώ δεν το είδα, να μην λέω ψέματα. Αλλά αυτοί που το είδαν λένε ότι έπαιξε καλά, στάθηκε καλά η εθνική, ρε παιδί μου, και έπαιξε. Αν και στο δεύτερο ημίχρονο λίγο ότι του πήρε λίγο παραμάζω η Ολλανδία. Διάβαζα.
2: Θυμίζει και λίγο το Γιώργο Παπαδρέου που έλεγε ήταν ένας ωραίος αγώνας. Μια και κάνετε και πολιτική εκπομπή. Κοινωνική περιεχομένου δηλαδή.
0: Επικύλη θα την έλεγα.
2: Αλλά είμαστε ικανοποιημένοι, το είπε και ο Γιωβάνοβιτς, γιατί μπαίνεις μέσα και περιμένεις να δεις κάτι όμορφο, κάτι θετικό τέλος πάντων αγωνιστικά. Και από την άλλη, υπάρχει αυτή η παράμετρος που έχει μια αγωνία πότε είναι το επόμενο μάτς, τώρα που είναι και απάνω τα τραβε, για να τους ξαναδείς. Και αυτό είναι ένα δείγμα πόσο καλή εικόνα έχει η εθνική ομάδα. Νομίζω ότι ήταν δίκαιο όμως το 2-2, παρά το γεγονός ότι σοφαριστήκαμε στην εκπαίδευση. Γι' αυτό και λέμε και στην αγχώρια. Γιατί είσαι προς το
0: σπίτι. Η Κατερίνα, γι' αυτό στην αγχώρια. Γιατί κοιμήθηκε στο 2-1 και δεν είναι το 2-2. Και μετά το πρωί σηκώθηκε με την ισοπαλία.
1: Έτσι ακριβώς έγινε.
0: Στεναχωρέθηκε. Γι' αυτό.
2: κοιμάσαι στο 2-1 και ξυπνάς στο 2-2.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει.
0: Γι' αυτό λένε ότι η μπάλα παίζεται μέχρι το 90 φεύγα, μέχρι το τέλος, μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής. Γι' αυτό το λένε. Ναι. Και ότι είναι στρογγυλή και λένε και διάφορα άλλα κλισέ που δεν
1: θα άλλα που είναι τα πεις, γιατί.
0: Μην τα επαναλάβω, γιατί θα έρθει το εσουρού.
2: Λοιπόν, στο άλλο παιχνίδι, Γερμανία-Σερβία 2-0. Τι σημαίνει αυτό τώρα, ότι η Ελλάδα, λύγοντας το πρώτο μισό, να το πω έτσι, της διοργάνωσης όσον αφορά τους ομίλους, είναι στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς, η Ολλανδία στους 5, τρίτη θέση η Γερμανία στους 4 και στο τέλος χωρίς βαθμό η Σερβία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρώτα απ' όλα η Ελλάδα, εκτός πολύ θεαματικού απρόπτου, κάτι που δεν φαίνεται στον ορίζοντα, έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση, ασχέτως αν είναι πρώτη τώρα, το λέω, γιατί αυτός ήταν ο βασικός στόχος στην αρχή, ώστε τουλάχιστον μέσα στην πρώτη τριάδα, αν είναι, εξασφαλίζει μια θέση στους ισχυρούς της κλήρωσης που θα γίνει το Δεκέμβριο για το Euro. Το National Link δεν μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα παρά μια διοργάνωση η οποία είναι πιο επίσημα παρά φιλικά παιχνίδια, έτσι. Να το καταλαβαίνουμε αυτό και πρέπει να το κατακτήσεις για να έχει μια αξία ότι κατέκτησε ένα τίτλο. Κατά τα άλλα, δεν μπορεί να βοηθήσει σε κάτι παραπάνω το Nations League, μοντάρισμα, τις ομάδες και όλα αυτά, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος για ποιο λόγο τα λέμε όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, το ερχόμενο παιχνίδι την Κυριακή, επαναλαμβάνω, 10 παρατέταρτο πάλι. Πάλι στην Τούμπα υποδεχόμαστε τους Γερμανούς. Εάν δεν χάσουμε τους Γερμανούς, νομίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα στη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, με νίκη επί των Γερμανών διεκδικούμε άμεσα την πρώτη-δεύτερη θέση, και που σημαίνει και πολλά αυτό για...
0: Να σου πω, ένα από τα επιτεύγματα της εθνικής είναι ότι καθόμαστε και συζητάμε να κερδίσουμε τους Γερμανούς.
2: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες που πριν από λίγο καιρό, ρε παιδί μου, πριν από λίγο καιρό, δεν θα μπορούσε να μπει καν στο μυαλό μας ή στη συλλογιστική μας αυτό το πράγμα, ή να το εκτομίσουμε ότι υπάρχει περίπτωση να κερδίσουμε τους Γερμανούς.
2: Πολύ σωστά το λες, και να θυμίσω ότι τους Γερμανούς τους νικήσαμε, ήταν για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Δηλαδή 100 χρόνια ΕΠΟ, 100 χρόνια ποδόσφαιρο και παραπάνω βέβαια. Δεν είχαμε νικήσει ποτέ τους Γερμανούς σε επίπεδο ανδρών. Και τους νικήσαμε πριν από λίγες μέρες στη Γερμανία, στο Άγκβο. Εντάξει, είναι, σε κάνουν και αισιοδοξίες αυτά τα παιδιά, και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Από εκεί και πέρα, ξέρεις, ο μεγάλος στόχος της εθνικής, για να τα λέμε και έτσι νορμάλ, είναι να πάρει ένα εισιτήριο για τελικά μιας μεγάλης διοργάνωσης που αυτή δεν
0: να μην παίρνουν και τα μυαλά μας αέρα από την άλλη, έτσι. Να είμαστε και λίγο, να πατάμε λίγο στο έδαφος.
2: Μια όμορφη εικόνα, την οποία μπορεί να την προλάβατε αγωνιστικά, ήταν δεν ήταν όμορφη, αλλά ήταν μια διαφορετική εικόνα. Ο τραυματισμός του Τζόλι, ο οποίος είπε στη θλάση, έχει ήδη φύγει για την Αγγλία. Δεν θα αγωνιστεί την Κυριακή, πραγματικά φορμαρισμένος και πολύ καλός στο χθεσινό παιχνίδι μέχρι το 18, όταν και τραυματίστηκε. Ο οποίος ζήτησε από τον προπονητή του, υπόθηκε και σε συνέντευξη τύπου αυτό, να μην βγει, να μην γίνει αλλαγή, και το ρώτησαν τον Γιοβάνοβιτς. Λέει, ζήτησε να μην βγει, ξέρω εγώ, εσείς πώς αντιδράσατε? Και γυρνάει ο Γιωβάνοβιτς και λέει στο δημοσιογράφο, εσείς τι θα κάνετε στη θέση μου? Του λέω να βγει, και αυτός δεν ήθελε να βγει, ενώ ήταν τραυματίας. Δηλαδή έδειξε το πάθος που είχαν οι ποδοσφαιριστές. Και μιλάμε για ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει κοστίσει εκατομμύρια στην Arsenal, αγωνίζεται στην Arsenal βεβαίως, και κάλλιστα θα μπορούσε να σκεφτεί.
1: Κάποιοι βλέπουν το εθνόσημο διαφορετικά από κάποιους άλλους.
2: Σωστό. Γι' αυτό και το τόνισα.
1: Ρονάλντο.
2: Ναι, ο Ρονάλντο δεν νομίζω ότι το εθνόσημο το έχει τιμήσει.
1: Ναι, όχι. Λέω με τις συμπεριφορές του τώρα στο τέλος που τα χαλάει. Αυτό λέω.
2: Ναι, εντάξει, εδώ είναι.
0: Σηκώνει κουβέντα πολύ.
2: Σηκώνει κουβέντα, την οποία ενδεχομένως να προλάβουμε. Και το λέω αυτό τώρα, δεν θα προλάβουμε, διότι έχουμε Ευρωλίγκα χθες πρώτα απ' όλα.
0: Μπράβο, είχαμε και μπασκετάκι, ναι.
2: Ένα παιχνίδι πολύ έτσι, ιδιαίτερο και συγκλονιστικό στο φινάλε. Αυτή τη φορά αντιστάθηκαν οι όροι, ενώ στο τελευταίο σουτ το είχε ο Ολυμπιακός στο Κάουνας απέναντι στις Αλγκύριες και νίκησε. Αυτή τη φορά η Βίρτους είχε το τελευταίο σουτ και στην εκπνοή νίκησε 96-94 τον Ολυμπιακό στην Πολώνια, παρά τους 23 πόντους του Εντζάι και τους 22 του Ντόρσεϊ. και την ερχόμενη Παρασκευή υποδέχεται την ΕΦΕΣ στα Διερνή και Φιλίες, δεν θα ανέβει γιατί είναι, φτιάχνεται.
1: Τέλος πάντων,
2: έχει πάρει την έδρα της ΑΕΚ ο Ολυμπιακός τώρα. Στο κλειστό των Ανολιοσίων, συγγνώμη. Τέταρτη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός έχει υποστεί την πρώτη του ήττα, έτσι, μετά από δύο συνεχόμενες. Παίζει συνεχώς εκτός έδρας, κουραστεί και είναι λίγο πολύ λογικό σήμερα. Όμως παίζει και ο Παναθηναϊκός, έτσι, Κατερίνα.
1: Ναι, βέβαια.
2: 9 και 4, τζάμπολ το αγώνα από την Ελλασσόρ, βέβαια, το μάτς αυτό και από την Νόβα, απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι Παναθηναϊκό, ο οποίος φιλοδοξεί και με τη φορά που έχει πάρει, παρά τις πάρα πολλές απουσίες του.
1: Έχει προπονηταρά γι' αυτό.
2: Έτσι, καλά τα είπε.
1: Έχει προπονηταρά.
0: Να μπει να παίξει.
1: Έχει προπονηταρά. Βάζει τους άλλους να παίξει.
0: Ο οποίος είναι μελιτζανή.
1: Όχι πάντα.
0: Ενίοτε γίνεται
1: όταν μας θυμώνει. Όταν μας θυμώνουν, γινόμαστε.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Σε φιλούμε.
0: Τι θες.
1: Μίλα.
2: Η Εθνική Ελπίδων 4-2 χθες.
1: Τη Λετωνία, ναι, τους πατήσαμε.
2: Διεκδικεί την πρώτη θέση. Δύσκολο, γιατί έχει και εύκολο έργο και η Γερμανία τελευταία αγωνιστική. Όμως διεκδικεί στη χειρότερη τη δεύτερη θέση, που περνάει την καλύτερη δεύτερη θέση από όλους τους ομίλους, που της δίνει το δικαίωμα να προκριθεί απευθείας στο Euro του 2027 Under 21 που είναι στο χωριό.
1: Μπράβο στα
0: παλικαράκια. Για να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, να προσέξουν στον αγώνα της Κυριακής ποιοι θα πάνε στο γήπεδο και πώς θα κάτσουν, γιατί μπορεί να βγει κανένας πολιτικός αρχηγός να βγάλει πολιτικά συμπεράσματα από το πώς κάθονται και ποιοι μιλάνε και δεν μιλάνε στα θεωρία εκεί, εν πάση περιπτώσει, στα γήπεδα.
1: Ναι.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς όλο το κύριο.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο που είναι στην Εγνατία. Ναι. 18 βαθμούς, ηλιοφάνεια με ελάχιστα σύννεφα και λίγη κίνηση. Η κίνηση επανήλθε στα κανονικά. Της λέει. Ευχές για όλους για καλό Σαββατοκυριακό και πολλά φιλιά σε εσάς, για να μην έχει παράπονο η Κατερίνα. Πότε παραπονέθηκε στο Γιώργο?
1: Θα παραπονέθηκα κάποια στιγμή και δεν το θυμόμαστε. Δεν θυμόμαστε τι είπαμε πριν 5 λεπτά τώρα.
0: Νομίζω ότι παραπονιώσουν μια μέρα που έστελνε φιλιά μόνο στη μαμά του και στον αδερφό του. Νομίζω τότε είχες παραπονηθεί. Σε εμάς τίποτα. Νομίζω ότι τότε είχες.
1: Αχ, βρε Γιώργο, να είσαι καλά.
0: Έτσι τα λέει η Κατερίνα. Δεν κρατάει κακιά.
1: Ναι, βρε, δεν κρατάω. Δεν ούτε μούτρα κάνω, ούτε κακίες κρατάω. Τίποτα.
0: Καλημέρα, κύριε Σταύρο. Αν και καλά κάνετε και τη λέτε, μην μιλάς έτσι. Αλλά αυτό που πατήσαμε που λέει η κυρία Σερέτη το λέει με πολύ ωραίο τρόπο. Ναι, αλλά είναι χουλιγκάνικο. Δεν είναι φίλαθλο. Εγώ είμαι του φιλάθλου.
1: Όχι, όχι, κάνεις μεγάλο λάθος. Δεν
0: είναι
1: καθόλου χουλιγκάνικο.
0: Ναι,
1: του γιατί κατάλαβα δηλαδή.
0: Εγώ δεν είμαι του οπαδικού.
1: Γιατί κάνω επεισόδια.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Τι δεν ξέρεις.
0: Μέσα στο στούντιο, όχι.
1: Ούτε έξω. Γιατί δεν κάνω επεισόδια.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Εγώ ένα φούνα μου κάνει, δεν έφυγα.
0: Πες παιδί μου την κίνηση. Μπιπ.
1: Όχι, δεν λέω τίποτα. Θα κάνω λευκή απεργία να την πει εσύ.
0: Καλημέρα, 5 βαθμούς στην κοιλιά τη Κοζάνη. 5 βαθμούς.
1: Σε ποια?
0: Στην κοιλιά.
1: Ποια είναι η
0: κοιλιά? Ναι. Τι είναι, μια περιοχή. Κάπου στην Κοζάνη.
1: Πώς είναι τα κύλα, ας πούμε, Κοζάνη.
0: Από κοιλιά είναι... λέει. Κοιλιά γράφει εδώ πέρα. Μήπως το άλλαξε ο διορθωτής. Δεν το ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλημέρα και στη φίλη μας την Μαρία από τα βουνά της Λακωνίας. Και ο Μιχάλης λέει. Και λέει ο Ρούμπιο. Και τι ακάνεις. Ακάτσα μαλώεις.
1: Ακάτσα σκάεις. Τώρα εντάξει.
0: Σωστό
1: αυτό έπρεπε να σου απαντήσω.
0: Ναι. Καλημέρα και στον Θοδωρή. Από τα Λάβαρα. Η ομάδα ΣΕΤΕ. Όλη η ομάδα ΣΕΤΕ μας.
1: Την αγάπη μας. Να σας πω κάτι. Θέλω να κάνω γκάλωπ, ρε παιδί. Και το ξέχασα. Ήθελα να κάνω γκάλωπ. Πείτε ότι ήσασταν σε αυτή την πτήση. Τη Fly Dubai.
0: Ναι.
1: Καταρχήν είναι αυτό που λέγαμε χτες με τον Κωστή τον Κωνσταντίνου, που βγαίναν όλοι χαμογελαστοί, άνετοι. Χαμογελαστοί. Άνετοι, που κάνανε δηλώσεις, σαν να είχε κάποιες ελαφρύες αναταράξεις στην πτήση.
0: Από κύλα είναι, ρε παιδί μου, διορθωτής κι αν θέλει. Συγγνώμη για διακοπή.
1: Κατερινάρα, ρε, βουλωμένο.
0: Ναι, ρε, σε σερετάρα, ναι, έμπαινε.
1: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα.
0: Βγαίνανε χαμογελαστοί, ναι,
1: εγώ, ωραία. Ναι. Θα με βγάζανε με φορείο από την ταραχή μου, όχι από το επεισόδιο που.
0: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Ότι δεν είναι ακριβώς
0: έτσι. Οι άνθρωποι επέζησαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είδαν το χάρο με τα μάτια τους.
1: Ωραία.
0: Και επέζησαν,
1: λοιπόν,
0: ένα.
1: Δεν θέλω να μου εξηγήσεις πώς αισθάνθηκαν αυτοί.
0: Επέζησαν επειδή
1: όχι.
0: Τον νίκησαν αυτόν τον τρομοκράτη.
1: Περίμενε τώρα, ναι. Γιατί βιάζεσαι.
0: Δεν
1: θέλω να μου εξηγήσεις πώς αισθάνονται αυτοί.
0: Τότε εγώ τους είδα πώς αισθάνονται.
1: Όχι. Εγώ ήθελα να κάνω γκάλωπ και να πω. Ήσουν σε αυτό το αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: σφαζόντουσαν ο κυβερνήτης με τον συγκυβερνήτη, έναν υδραυλικό, έναν οδοντίατρο, αίματα, έπεφτε στα 14.000 πόδια μέσα σε 20 δευτερόλεπτα το αεροπλάνο. Ναι. Πώς θα ήσουν μετά?
0: Έτσι όπως βγήκαν αυτοί.
1: Σοβαρά τώρα?
0: Όχι, δεν ξέρω. Κάλο που κάνει. Α, σου απαντήσουν οι ακροατέ.
1: Έτσι, εσύ.
0: Δεν το ξέρω.
1: Όπως βγήκανε.
0: Δεν το ξέρω πώς θα έβγαινα.
1: Εγώ
0: δεν ξέρω αν θα έβγαινα ή αν δεν είχα μείνει στον τόπο.
1: Αυτό.
0: Δεν το ξέρω.
1: Αυτό.
0: Αλλά λέω, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, μπράβο στου ανθρώπου.
0: Απλά προσπαθώ να ερμηνεύσω τη δική του συμπεριφορά.
1: Έχει δύναμη μέσα σου, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή.
0: Η οποία βγαίνει σε τέτοιε στιγμέ.
1: Εγώ νομίζω ότι θα είχα καταρχήν μπει κάτω από το κάθισμα.
0: Ναι.
1: Κατά τη διάρκεια όλων
0: αυτών. Αν έχει μπει κάτω από το κάθισμα, δεν θα έχει πάρει πρέφα τι έγινε.
1: Κάνε. Καλύτερα. Θα ήμουν πιο ήσυχη.
0: Τώρα θα πει την κίνηση.
1: Ακούστε τώρα.
0: Έχω κορνάρει εδώ και μισή ώρα.
1: Ναι. Έχει κίνηση, αλλά όχι τρελή στην Αττική Οδό. Έχει στο κόμβο τη μεταμόρφωση μόνο σε εκείνο το σημείο και λίγο πιο πριν στο ρεύμα προ αεροδρόμιο. Το ποτάμι μα είναι καλό για Παρασκευή, σχετικά τώρα, μην φανταστείτε, γιατί είναι πολύ φορτωμένο ανάμεσα σε λεωφόρο Αθηνών και στην. Πώς το λένε αυτό το δρόμο, και Αχαρνών, σε αυτό το κομμάτι σκεφτείτε, και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου, γιατί έχει γίνει ένα τροχαίο λίγο πριν τη Λένορμαν, γι' αυτό έχει μποτιά, γιατί τις άλλες μέρες είναι καλό. Τέλος πάντων, η παραλιακή είναι καλή, εντάξει, έχει σε κάποια σημειάκια λίγο χαμηλές ταχύτητες, αλλά δεν είναι τίποτα αυτό το πράγμα τώρα όπως είναι άλλες μέρες που είναι κατακόκκινα, έτσι είναι, τα λέμε αυτά. Λοιπόν, Εθνικής Αντιστάσεως και Κυλιοπόλεως έχουν κινησούλα, η Συγκρού είναι πάρα πολύ καλή, είναι από πιο ψηλά, έχει μποτιλιάρισμα. Η Μεσογείων και η Κηφισίας, η πιο δύσκολη είναι η Κηφισίας στο ρεύμα καθόδου. Έχει πρόβλημα από τον Παράδεισο. Δεν έχουμε καταλάβει με τον Διονύση γιατί τον λέμε Παράδεισο εκείνο το σημείο. Γιατί είναι πάντα μποτιλιασμένο. Λοιπόν, μέχρι και την Άγια Βαρβάρα σε εκείνο το σημείο. Και έχει και στο ύψος, στο ρεύμα ανόδου της Κηφισίας, το ύψος του νέου ψυχικού. Αυτά δεν είναι τώρα. Αυτά είναι πτέσματα.
0: Η κυρία δεν... Μαρία λέει: ναι. Εγώ θα ζητούσα αποζημίωση αν έβγαινα από το αεροπλάνο.
1: Δεν θέλει, δεν με νοιάζει τα καλά.
0: Η κυρία Κυριακή λέει: θα με είχαν πάρει με ασθενοφόρο από το φόβο μου.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Και εμένα, τέσσερις.
0: Ενώ η κυρία Κατερίνα,
1: ναι,
0: λέει: με μια τσικουδιά κέρασμα με όλους με χαμόγελο και μια χαρά θα βγαίναμε. Ανάτα.
1: Δυνατή.
0: Να το.
1: Ποποπό. Ωραίο όνομα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: κυρία Κατερίνα. Λοιπόν. Η Θεσσαλονίκη μας έχει πρόβλημα στον περιφερειακό. Αλλά όχι όπως άλλα.
0: Δεν έχει η Θεσσαλονίκη μας πρόβλημα στον περιφερειακό. Ο περιφερειακός έχει πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη.
1: Έχει δίκιο. Να σου πω κάτι, σου δίνω δίκιο, σου δίνω δίκιο. Η Όλγα σου είναι μια χαρά.
0: Είναι φιλοσοφημένα, άμα το σκεφτείς καλά, ναι, όταν θα μπούμε, ναι, το στούντιο. Είναι πολύ φιλοσοφημένο αυτό που είπα.
1: Πάρα πολύ, ναι, Διονύση. Τσιμισκή δεν έχει πρόβλημα, η Εγνατία δεν έχει πρόβλημα, η Λαγκαδά έχει λίγο προβληματάκια και στα δύο ρεύματα ανάμεσα στο ύψος Νεάπολης, να ξέρετε, και από τη μία Νεάπολη, από την άλλη Αμπελόκηπη. Θα δάχτυλα την παίζω.
0: Θα βγούμε το στούντιο. Φύγουμε. No one ever felt this way. Θα θέλει τώρα να τη σηκώσω στα χέρια.
1: Ναι.
0: Όπως έκανε ο Patrick Swayze.
1: Ναι.
0: Στην ταινία.
1: Ναι.
0: Ναι. Okay.
1: Πάμε.
0: Πάρε φόρα και έρχομαι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, ναι, σε όλους. Θα τα πούμε
0: Δευτέρα.
1: Γεια σας.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου. Ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί του Δήμου. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Άγριο επεισόδιο στο Λαύριο, επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του και το σύντροφό της, προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα. Εισέβαλε στο σπίτι τους αφού έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι. Όλα συνέβησαν μπροστά στα δύο μικρά παιδιά του πρώην ζευγαριού, ηλικίας μόλις 2 και 3 ετών. Ο δράστης συνελήφθη. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε χθες βράδυ η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να εκτινάσται πάνω από 4% στα 102 δολάρια το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Νέα ένταση στις αγορές πετρελαίου προκαλούν οι κινήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, ενώ οι περιορισμένες προμήθειες δίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει την Παρασκευή, προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Παραμένει για ένα ακόμα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Βασιλείου, οι οποίες στο τελευταίο διάστημα έχουν μπει στο στόχαστρο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Ρωσική αεροπορική επίθεση έπληξε ξανά την νότια γέφυρα του Κιεβού στον Δνίπερο, ενώ ρωσικά ντρόν στύπησαν σχολείο, προκαλώντας φωτιά, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλη Κλίσκο. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό στην Ελλάδα τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά, με την ατζέντα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με το δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με τους πολίτες αύριο στη Θεσσαλονίκη. Θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 2 γκολ η Ελλάδα, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία, συνεχίζοντας όμως αίτητη την πορεία της. Ο καιρός. Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική, νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία 21 βαθμούς, έως 25 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πριτοδομισοπ.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
3: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Τεράστιες είναι οι καταστροφές που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, με ολόκληρα χωριά να επηρεάζονται από υπερχυλήσεις ποταμών και ρεμάτων, οδικό δίκτυο να ρημάζεται από κατολισθήσεις και χυμάρους, ενώ υπήρξαν και φθορές σε γιο ταχύ ιδιωτών. Νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος από τις Καρίνες Ρεθύμνου, του οποίου οι τείχοι αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο μυμνιοστάσιο του και δεν είχε επιστρέψει, με αποτέλεσμα οι οικοί του να ενημερώσουν την αστυνομία, η οποία εντόπισε τη σωρό του κάτω από φερτά υλικά σε ένα χήμαρο σε κοντινή απόσταση. Λίγο νωρίτερα, ζευγάρι ηλικίας 60 ετών περίπου εγκλωβίστηκε μέσα σε αγροτικό αυτοκίνητο στη γέφυρα Διόσκουριου, στον ορεινό Μηλοπόταμο, την ώρα που διέσχιζε δρόμο, ο οποίος όμως κατέπεσε από ένα ποτάμι που περνούσε από κάτω του. Ευτυχώς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν καλά στην υγεία του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σοβαρότερα, η κατάσταση, η ισχυρή νεροποντή έπληξε τα χωριά Λιβάδια, Ζωνιανά και Αξός του ορεινού Δήμου στο Ρέθυμνο, με σταθμευμένα αυτοκίνητα να πλήττονται από βράχους και πέτρες που κατέπεσαν από υψώματα, ενώ σε πολλά σημεία τα φερτά υλικά προκάλεσαν φθορές σε περιουσίες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Μηλοποτάμου έπειτα από αίτημα του Δημάρχου Γιώργου Κλάδου, ενώ τα σχολεία και των τριών βαθμίδων δεν θα λειτουργήσουν σήμερα σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή. Πιο ήπια έκανε το πέρασμά της η κακοκαιρία από το νομό Χανίων, όπου αν εξαιρέσει κανείς τις ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν χθες, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικά προβλήματα. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία και στο Ηράκλειο, με πλημμυρικά φαινόμενα σε μαλάδες, φοινικιά και γούβες. Μεγάλες ποσότητες νερού συσσωρεύτηκαν σε δρόμους και εγκαταστάσεις, ενώ στις μαλάδες χρειάστηκαν αντλήσεις υδάτων. Προβλήματα καταγράφηκαν και στις γούβες, όπου η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε συσσόρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού, δημιουργώντας δυσκολίες σε σημεία της περιοχής, ενώ τα ορμητικά νερά παρέσυραν τουλάχιστον 3 αυτοκίνητα στη θάλασσα. Στο φοινικό δάσος, στο Βάι, το ρέμα που καταλήγει στην παραλία φούσκωσε, με τα ορμητικά νερά να ξυλώνουν και να παρασύρουν τις εγκαταστημένες ομπρέλες, ενώ από τη βίαιη εκροή υδάτων σηκώθηκαν οι ρίζες των φοινικόδεντρων. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση έχουν προκαλέσει οι σφοδροί άνεμοι που πνέουν από το βράδυ της Τετάρτης όλο το νομό Χανίων λόγω της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο στην περιφερειακή ενότητα Χανίων ο ΔΔΕ δέχτηκε κλήσεις για περισσότερες από 50 βλάβες, οι οποίες οφείλονται σε ζημιές, σε καλωδιώσεις από τους σφοδρούς ανέμους. Από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώθηκε πως τα σχολεία στους Δήμους Μηλοποτάμου και Αμαρίου θα παραμένουν κλειστά σήμερα Παρασκευή. Οι λοιπές σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν κανονικά. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων ανακοίνωσε πως σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπεται πρόσκαιρη ύφεση της κακοκαιρίας μέχρι σήμερα το απόγευμα, και για το λόγο αυτό τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων θα λειτουργήσουν κανονικά. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα το βράδυ στην Κρήτη, με τα Χανιά να βρίσκονται στο επίκεντρο των ισχυρών βροχοπτώσεων. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής, τα οποία τοπικά ενδέχεται να φτάσουν ακόμα και τα 500 χιλιοστά, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων προβλημάτων και πλημμυρικών φαινομένων. Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου Χανίων ζητάει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Χανίων, με αφορμή τη δυναμική αντίδραση των εργαζομένων του νοσοκομείου για τραγική κατάσταση που επικρατεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Ζητούν ακόμη μαζικές μόνιμες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση ισχυρών κινήτρων για την προσέλκυση νέων γιατρών στα νοσοκομεία της Κρήτης. Με αιχμηρή ανοιχτή επιστολή απαντά στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, Ένωση Γιατρών Εσυνομού Ηρακλείου, με αφορμή την πτώση τμήματος της οροφής στο Βενιζέλιο και τη συζήτηση που ακολούθησε γύρω από φωτογραφία η οποία, όπως αναγνωρίζεται και από την ίδια την Ένωση, ήταν ψεύτικη. Οι γιατροί στέφουν τη συζήτηση στο ίδιο το περιστατικό και στην κατάσταση των υποδομών του νοσοκομείου, ενώ διατυπώνουν σειρά αιχμών και ερωτημάτων τόσο προς τον Υπουργό όσο και προς τη διοίκηση του Βενιζέλιου.
Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των προβάτων από σήμερα Παρασκευή έως και την 5η 15 Οκτωβρίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με ομόφωνη απόφαση που έλαβε κατά τη συνεδρίασή του εξέδωσε ψήφισμα για τα ζητήματα της φοιτητικής στέγης. Σοβαρά ζητήματα για τις συνθήκες και την ασφάλεια στη μεταφορά των μαθητών στην Κρήτη θέτει με ανακοίνωσή της η Λαϊκή Συσπήρωση Κρήτης με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά σε Χανιά και Ηράκλειο. Η Περιφερειακή Παράταξη αναφέρεται μεταξύ άλλων στις περιπτώσεις δύο νηπίων που σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά παρέμειναν κλειδωμένα στο λεωφορείο καθώς και ενός 14χρονου μαθητή με αναπηρία ο οποίος μεταφερόταν χωρίς συνοδό και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Και ο καιρός, βροχές και πιθανές καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη με σταδιακή επιδείνωση των φαινομένων από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Δεύτερο πρωινό του Οκτώβρη, φίλες και φίλοι, 8 και 22 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι μας, ΕΡΤ Κρήτης αυτή την ώρα. Την παρέα μας θα κάνουμε, τη συντροφιά μας θα κάνουμε και σήμερα. Μέχρι τις 9 θα πάμε με ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Οι κύριοι Στρατήγης και Χαραλαμπάκης από το στούντιο του Ηρακλείου ρυθμίζουν για εσάς τον ήχο της εκπομπής, με την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη, Μάνος Παπαδάκης, Μαρίνα Μανδακάκη από το στούντιο των Χανίων, σε μια επίσης βροχερή μέρα, σε μια μέρα που απαιτεί, που χρειάζεται την προσοχή όλων μας. Ο ήλιος ανέτει λεπτά και 20, φίλες και φίλοι, για να δύσει 19 και 8 ακριβώς. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας, είναι η Παγκόσμια ημέρα του χαμόγελου. Θα πούμε χρόνια πολλά στον Ιουστίνο και στον Κυπριανό που σήμερα γιορτάζουν. Μια μέρα που, όπως είπα και πριν, χρειάζεται την προσοχή μας, ιδιαίτερη προσοχή, διότι αυτή η κακοκαιρία που ήρθε εδώ δεν έχει κάνει ακόμη την, δεν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Κοιτάμε, προσέχουμε, παρατηρούμε, ενημερωνόμαστε, γιατί βλέποντας και τα στοιχεία που δίνει το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αλήθεια έβρεξε με το τουλούμι. Όλα τα τελευταία νέα, φίλες και φίλοι, τα μετέφεραν σε πανελλαδικό επίπεδο. Αυτό έβλεπα τώρα λίγο πριν αρχίσει η δική μας εκπομπή. Από εδώ σε επίπεδο Κρήτης, από τα Χανιά ο Περικλής Κουκλάκης και από το Ηράκλειο ο Γιώργος Λαμπράκης. Αναφέρθηκαν βέβαια και στα χιλιοστά βροχής. Παρατηρούμε εδώ το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Φανταστείτε τώρα ότι στα Ανόγια, στο Ρέθυμνο, καταγράφηκαν συνολικά 361,4 χιλιοστά βροχής. Τώρα το λέμε έτσι και το λέμε σαν νούμερο, αλλά αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί περίπου σε 361,4 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο ή 361 τόνους νερού ανά στρέμμα. Τα βόρεια της Κρήτης

επηρεάστηκαν από τις βροχές, αλλά σας λέω χρειάζεται προσοχή, γιατί ιδιαίτερα από το απόγευμα, οπότε εκεί είναι στραμμένα τώρα, σύμφωνα και με το επικυροποιημένο δελτίο, από το απόγευμα περιμένουν ένα νέο κύμα που θα είναι πιο σφοδρό από ό,τι λένε και θα επηρεαστεί η Δυτική Κρήτη έτσι περισσότερο, δηλαδή Χανιά και Ηράκλειο, εκτός από το... από τις βροχές που θα πέσουν έτσι εκ νέου, οι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Με δεδομένες τις συνθήκες και όλα αυτά που έχουμε δει, που έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα, οι συστάσεις υπάρχουν, οι μετακινήσεις καλό είναι όπου δεν χρειάζονται να αποφεύγονται και να προσπαθήσουμε με έναν τρόπο να διαχειριστούμε έτσι αυτή την κατάσταση. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Αρχικά η αλήθεια είναι το δελτίο της ΕΜΗ έκανε λόγο για Χανιά και Ηράκλειο, για Χανιά και Ρέθυμνο. Τα Χανιά πρέπει να πούμε δεν επηρεάστηκαν στο βαθμό που επηρεάστηκε το Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο, στο Μιλοπόταμο, στα Ζωνιανά οι καταστροφές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Κλάδο. Τον άκουγα πριν σε ραδιοφωνικό σταθμό του Ηρακλείου. Ο άνθρωπος δεν έχει κοιμηθεί, δεν έχει κλείσει μάτι όλη νύχτα. Είναι πάρα πολλές οι καταστροφές εκεί. Ο σκοπός και ο στόχος του είναι πώς θα φροντίσει τους κτηνοτρόφους. Περιμένει ανθρώπους σήμερα προκειμένου να δουν, να καταγράψουν την κατάσταση, περιμένει μηχανήματα. Είπε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί όπως τον άκουσα να λέει, όλη η πυροσβεστική υπηρεσία, στην κυριολεξία όμως λέει, του Ρεθύμνου βρισκόταν εκεί εχθές, προκειμένου έτσι να βοηθήσει και να συνδράμει. Εντάξει, υπάρχει ανακοίνωση από τη μεριά των Χανίων, τα είπαμε και στο δελτίο ειδήσεων, ότι τα σχολεία σήμερα θα λειτουργήσουν έτσι κανονικά. Υπάρχει και στο Ηράκλειο, όσο για τα σχολεία στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, για τους Δήμους Μιλοποτάμου και Αμαρίου, αυτά θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα. Θα τα δούμε και θα μιλήσουμε, θα κάνουμε πάλι την προσπάθειά μας βέβαια να επικοινωνήσουμε με το Δήμαρχο. Τα στοιχεία έτσι που έρχονται στο φως της δημοσιότητας κάνουν λόγο από το κέντρο επιχειρήσεων έτσι της πυροσβεστικής. 255 είχαν οι κλήσεις, ήταν οι κλήσεις που έγιναν για το Ηράκλειο, κυρίως για την ευρύτερη περιοχή στους οικισμούς Μαλάδες και Φοινικιά. Χρειάστηκε 13 άτομα να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία, έγιναν 8 αντλήσεις υδάτων. Για την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, κυρίως εκεί στην περιοχή στο Μιλοπόταμο, στα Ζωνιανά, 3 άτομα χρειάστηκαν να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία και έγιναν και 15 αντλήσεις υδάτων. Για την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου εκεί στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, που και εκεί τα φαινόμενα ήταν έντονα, ένα άτομο χρειάστηκε να μεταφερθεί και έγιναν και 15 αντλήσεις υδάτων. Θα δούμε τι γίνεται και θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε για να δούμε τι γίνεται σήμερα, πώς ξημέρωσε εκεί στην περιοχή του Μιλοποτάμου, διότι ήταν μεγάλες οι ζημιές έτσι σε δρόμους, σε σπίτια είχαν ζημιές και βέβαια εγκαταστάσεις κτηνοτροφικές. Ο Δήμαρχος με ρύμνησε χθες, πήρε τηλέφωνο στο Υπουργείο. Η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μέχρι 30 του Οκτώβρη νομίζω είναι, για να μπορέσουν έτσι να γίνουν και όλες οι ενέργειες που προβλέπονται.
Στο Ηράκλειο πρόβλημα, ο ποταμός Δρακουλιάρης υπερχείλησε εκεί στις περιοχές Μαλάδες και Φινικιά, και άκουγα τους συναδέλφους μας, είναι και αυτή μια συνήθις ύποπτη περιοχή σε περίπτωση που πέσει έτσι πολύ νερό. Δεν ήταν μόνοι τους σε όλο αυτό, όλοι γύρω δήμοι, ο ένας προσπαθούσε να συνδράμει τον άλλον, όλοι μαζί να συνδράμουν το έργο των πυροσβεστών, ήταν μηχανήματα εκεί, γιατί ήταν πολλά τα φερτά υλικά που εμπόδιζαν την κίνηση έτσι στο οδικό δίκτυο. Όλα αυτά είναι από τα στοιχεία έτσι της πυροσβεστικής. Είχαμε και το 112 που χτύπησε χθες νωρίς το πρωί στον οικισμό Μινώα Παιδιάδος, μετά στο Δήμο Αγίου Νικολάου, γιατί και εκεί είχαμε προβλήματα, και περίπου το τρίτο 112 είχε για να περιοριστούν οι μετακινήσεις εκεί στις Μαλάδες και στη Φινικιά, εκεί που παρουσιάστηκαν έτσι τα περισσότερα προβλήματα. Προβλήματα με τους ανθρώπους να έχουν παράπονα, με φρεάτια που δεν έχουν καθαριστεί, και με τους κατοίκους εκεί να βλέπουν την κακοκαιρία, να βλέπουν τις καταστροφές και να ζητούν, όπως λένε τα αυτονόητα, να ζητούν ενέργειες που κατά αυτούς δεν είχαν γίνει. Ο δρόμος για την Αξό έχει πρόβλημα. Στα λιβάδια έχουν καταγραφεί έτσι σημαντικές ζημιές. Όπως άκουγα σας λέω το Δήμαρχο να λέει χαρακτηριστικά, όλος ο Ψιλωρίτης εμπήκε στο χωριό.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά, πάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε επίπεδο Κρήτης. Πάμε με τον αγώνα της Κρήτης. Η Κρήτη στο έλεος της κακοκαιρίας είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδος. Προειδοποίηση Μανιμανάκη για το data center στα Χανιά. Ανακοινώσεις στήριξης των εργαζομένων του νοσοκομείου Χανίων. Το στεγαστικό στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων. Καταραίει ο πρωτογενής τομέας χωρίς το ΟΣΔΕ. Ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων για τον εξοδικαστικό και αναβρασμός και στους αλληλείς της Κρήτης είναι τα θέματα του αγώνα της Κρήτης. Θα πάμε στα ρεθεμιώτικα νέα. Στη δίνη της κακοκαιρίας ο ορεινός μυλοπόταμος, τεράστιες καταστροφές, τραγικό τέλος για 80χρονο κτηνοτρόφο στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Δύσκολη εξίσωση, βιωσιμότητα της τοπικής αγοράς, πολλά τα οικονομικά βάρη, μειωμένη η κατανάλωση. Κριτικές εξαγωγές 2026, τα κυπευτικά ισοσκελίζουν τις απώλειες από το ελαιόλαδο, ζητούμενο παραμένει η τυποποίησή του. Με drones και τεχνητή νοημοσύνη, η παρακολούθηση των κοπαδιών στην ύπαιθρο της Κρήτης, δημογραφικό, μείωση 4,2 στις γεννήσεις το 2025, νέες προσεγγίσεις στο περιφυλίας του Κικέρωνα, ταξιδεύω με ασφάλεια στο διαδίκτυο, καθοριστική ενημέρωση απέναντι στους ψηφιακούς κινδύνους και αναδιφώντας το χθες τα φυρώματα του Ρεθύμνου.

0: Θα διακόψουμε, θα επανέλθουμε βέβαια στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πάντα σε επίπεδο Κρήτης, φίλες και φίλοι, αλλά κοντά μας έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη των Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, για να μας δώσει έτσι τα νεότερα δεδομένα και στοιχεία γύρω από την κακοκαιρία. Καλημέρα, κύριε Τσαπάκο.
1: Καλημέρα, κύριε Μαυραγκάκη, και σας και στους ακροατές μας.
0: Πώς ξημερώνει σήμερα και τι έχετε κατά νου, και γιατί είδαμε και το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΗ. Προσοχή, προσοχή, από σήμερα το απόγευμα, κάπως.
1: Σήμερα η Κρήτη ξύπνησε διαφορετικά, ξύπνησε λαβωμένη. Μπορώ να πω συγκρατημένα ότι είχαμε μια ήρεμη νύχτα, από την άποψη ότι είχαμε βροχοπτώσει σε όλο το νησί, αλλά ήπιας κλίμακας. Όμως αυτή η ύφεση, όπως φαίνεται, θα είναι πρόσχερη σύμφωνα με την πρόληψη των μοντέλων, των μετεωρολογικών μοντέλων, τα οποία λένε ότι θα οργανωθεί ένα νέο κύμα κακοκαιρίας από σήμερα το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή. Mm-hmm.
0: Άκουγα νωρίτερα το Δήμαρχο Μυλοποτάμου, τον κύριο Κλάδο, να λέει χαρακτηριστικά ότι όλος ο ψιλορίτης κατέβηκε στα χωριά μας. Μεγάλες οι καταστροφές και βεβαίως και η τραγική απώλεια, κύριε Τσαπάκο, χθες.
1: Αυτό ήταν κυριολεκτικό, με κορυφαίο την τραγική απώλεια του συνανθρώπου μας και τις τεράστιες ζημίες που γίναν στο Δήμο Μυλοποτάμου και στην ευρύτερη περιοχή. Τα νερά που κατεβήκαν από τον ψιλορίτη πραγματικά δεν μπορούσε να διαχειριστεί καμία υποδομή, γι' αυτό είχαμε και το αποτέλεσμα αυτό που βλέπετε. Mm-hmm. Αγροτική, δημοτική οδοποιία, υποδομές άλλες είναι όλα στον αέρα. Δεν γίνανε ζημίες όμως στο Δήμο Μυλοποτάμου μόνο, ο οποίος έχει κηρυχτεί ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Και μέχρι 30 Δεκεμβρίου τώρα είναι, γιατί έκανα λάθος και θέλω να το διορθώσω. Είπα μέχρι 30 Οκτωβρίου, αλλά μέχρι 30 Δεκεμβρίου είναι για να μπορέσουν έτσι να κάνουν τις ενέργειες που θέλουν, έτσι.
1: Ακριβώς έτσι έγινε, κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη, κίνησα μόλις τη διαδικασία χτες σε συνεργασία με το Υπουργείο και κηρύχθηκε ο Δήμος για να μπορούν να έχουν τουλάχιστον πιο ευέλικτες διαδικασίες στις αποκαταστάσεις. Mm-hmm. Από εκεί πέρα δεν γίνανε ζημίες μόνο στο Δήμο Μυλοποτάμου. Mm-hmm. Είχαν προβλήματα και στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου και στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, στα οποία επίσης η παρέμβαση ήταν ισχυρή και ο όγκος των υδάτων ήταν πάρα πάρα πολύ μεγάλος και εκεί.
0: Mm-hmm. Ναι, βεβαίως και στο Γιώφυρο πρέπει να πούμε και στη Φινικιά, επειδή είμαστε και σε παγκρίτιο δίκτυο τώρα αυτή την ώρα, κύριε Τσαπάκο, και στο Δρακουλιάρι. Ναι, υπήρξαν έτσι. Βέβαια κινήθηκαν οι πάντες, όπως λένε χαρακτηριστικά, και από την περιφέρεια, οι Δήμοι όλοι μαζί, ο ένας με τον άλλο, και όλοι μαζί βοήθησαν έτσι την πυροσβεστική, αλλά ήταν πάρα πολύ το νερό. Αυτό λένε όλοι οι κάτοικοι της περιοχής και μιλάμε τώρα για μια γη που έχει χορτάσει νερό και που από τώρα και μετά με το επικαιροποιημένο δελτίο τι θα γίνει.
1: Όλος ο μηχανισμός, όπως είπατε, της πολιτικής, όλο το πλέγμα της πολιτικής προστασίας κινητοποιήθηκε και νομίζω ότι συντονίστηκε πάρα πολύ καλά. Το αποτέλεσμα ήταν όμως αυτό που βιώσαμε και βιώνουμε όλοι, γιατί η διαχείριση πραγματικά, χωρίς καμία υπερβολή, ήταν αδύνατη της ποσότητας των υδάτων. Η γη είναι κορεσμένη τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οπότε αν έχουμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας με τα χαρακτηριστικά που περιμένουμε, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα, χωρίς να θέλουν να μην μάθει κακόν.
0: Ναι. Να προσέχουν έτσι, να προσέχουν οι πολίτες, να μην υπερεκτεί.
1: Κάνω έκκληση για ακόμα μια φορά στους πολίτες, μια και μου δίνει το βήμα και την ευκαιρία, να είναι όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να συνεργαστούν με τις οδηγίες της πολιτείας. Το 112 που βγήκε κατά επανάληψη, χτες βγήκε με σκοπό αυτόν, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να μην μπαίνουν στη διαδικασία αψηφώντας τον κίνδυνο και θεωρώντας ότι μπορούν να περάσουν από ετλαρικές γέφυρες ή από σημεία τα οποία έχουν πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά πρωτίστως ας περιοριστούν οι μετακινήσεις στο ελάχιστο, σε τελείως απαραίτητες, γιατί με τον τρόπο αυτό προστατεύουν και τον εαυτό τους, αλλά βοηθάν και στο έργο των ανθρώπων που επιχειρούν στο πεδίο.
0: Ναι. Στα Χανιά βέβαια, κύριε Τζαπάκο, τα πράγματα ήταν πιο ήπια, έτσι. Γιατί αρχικά το δελτίο που είχε βγει έλεγε ότι αυτή η κακοκαιρία αφορούσε τη Δυτική Κρήτη κυρίως.
1: Η πραγματικότητα ήταν αυτή, ότι το δελτίο που η πρόγνωση που είχαμε έλεγε ότι το κύμα θα χτυπούσε τη Βορειοδυτική Κρήτη, που σημαίνει ότι θα χτυπούσε το βόρειο μέτωπο των Χανίων και του Ρεθύμνου. Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε. Το κύμα κακοκαιρίας μετακινήθηκε πιο ανατολικά και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα που είχαμε. Στα Χανιά είχαμε μικρά θέματα τα οποία ήταν απόλυτα διαχειρίσιμα και γρήγορα.
0: Mm-hmm. Ας ελπίσουμε λοιπόν και ας είμαστε προσεκτικοί. Εγώ θα σταθώ και θα κρατήσω την έκκληση που κάνετε στους πολίτες να είναι έτσι ιδιαίτερος προσεκτικό, γιατί δεν είναι για μια μέρα, για δύο. Μέχρι την Κυριακή θα κρατήσει αυτή η κακοκαιρία.
1: Ακριβώς έτσι, σύμφωνα με την πρόληψη που έχουμε, η κακοκαιρία θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή και επιβάλλεται να είμαστε τη Δευτέρα όλοι καλά και ασφαλείς, υγιείς, με τις οικογένειές μας. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο για εμάς ως περιφέρεια Κρήτης και ως πολιτική προστασία. Πρωτίστως θέλουμε να διασφαλίσουμε την ανθρώπινη ζωή και μετά όλα τα υπόλοιπα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, κύριε Τζαπάκο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.

Πάμε να ολοκληρώσουμε, φίλες και φίλοι, την αναγνώση των πρωτοσέλιδων εφημερίδων μετά και τις, τα τελευταία νέα που μας έφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας. Είχαμε δει τα νέα από τα ρεθυμιώτικα νέα του Ρεθύμνου. Τώρα θα πάμε στην κριτική επιθεώρηση. Ένας νεκρός και ανυπολόγιστες καταστροφές από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Κρήτη, σταθεροποίηση των μεταναστευτικών ροών εκτιμάται το 2026. Έχει τα στοιχεία για τις αφίξεις και τη μετατόπιση των περιστατικών προς το Ηράκλειο. Γιώργος Μαρινάκης, θεσμικός και νομικός αγώνας για τις ΔΕΙΑ. Κλειστά τα σχολεία και σήμερα Παρασκευή στους Δήμους Μιλοποτάμου και Αμαρίου λόγω των προβλημάτων από την κακοκαιρία. Πολιτισμός σε κάθε γωνιά του Δήμου Ρεθύμνης, πλούσιος ο φετινός απολογισμός. Ξεκίνησε ο προγραμματισμός για το 2027, λέει η εφημερίδα. Πάμε στην εφημερίδα Ανατολή. Τι άλλο, πρωτοφανής βροχή. 162 χιλιόμετρα στο χιλιοστά στον Άγιο Νικόλαο, 205 στο Τζερμιάδο. Πράσινο φως για την παράκαμψη της Ελούντας. Το αποκομμένο χαμηλό και το χρονοδιάγραμμα του τρόμου. Εικόνες καταστροφής, πλημμυρισμένα σπίτια και μάχη με τους χυμάρους λάσπη στη δίνη της κακοκαιρίας η Κρήτη. Πρωτόγνωρες εικόνες. Στο αθλητικό θέμα ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους Άγιος Νικόλαος και ΑΟΧ Ιεράπετρα είναι τα θέματα της εφημερίδας. Θα πάμε στο Ηράκλειο, θα βρούμε την εφημερίδα Πατρίς. Φωνικό και καταστροφικό το πρώτο κύμα κακοκαιρίας. Μας ισοπαίδωσαν οι βροχοπτώσεις. Διαλύθηκε με μια στο ιδηλιακό σκηνικό όπου συμβαίνει κάθε χρόνο το success story του τουρισμού, καθώς η Κρήτη αποδεικνύει αθωράκιστη και χωρίς υποδομές για μία ακόμη φορά. Μια 36χρονη πίσω από τα δυσφημιστικά φέιβολαν σε βάρος μιας άλλης γυναίκας. Πώς θα γίνει η μετάβαση από τον Νίκος Καζαντζάκη στο νέο αερολιμένα, σύσκεψη με κτηνοτρόφους της αεροδιακομιδής έγινε χθες στο Ηράκλειο. Βιώσιμος τουρισμός και κλιματική κρίση στο επίκεντρο ενός ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Πώς μπορούμε να καθυστερήσουμε τη γύρανση του ίδιου μας του εγκεφάλου, συμβουλές και καθημερινές συνήθειες από την γιατρό Ιωάννα Αμερίδου. Είναι τιμή για μένα να συνδέω το γλυπτό μου με την Κρήτη. Και στα αθλητικά θέματα, όφη κρίνονται πολλά τον Οκτώβρη και με drones η επιτήρηση των κοπαδιών στην Κρήτη από το Πολυτεχνείο Κρήτης, ένα άλλο θέμα που φιλοξενεί η εφημερίδα Πατρίς. Πάμε να δούμε τι λέει και η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Άνοιξαν οι ουρανοί, ένας νεκρός και εκτεταμένες ζημιές σε όλη την Κρήτη, απίστευτες ποσότητες νερού στο νησί, ρεκόρ στα Ανόγια. Δεν σταμάτησε να χτυπά το 112 καθ' όλη τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας και στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Διαπόπεμψη γυναίκας, μια 36χρονη κρύβεται πίσω από την απεχθή πράξη λόγω ερωτικής αντιζηλίας. Κρήτη, οι συνταξιούχοι ζητούν να ακουστεί επιτέλους η φωνή της, η φωνή τους. 120 δόσεις, όλα τα μυστικά για τη νέα ρύθμιση. Αρχαιολογικό μουσείο, η Κρήτη στο παγκόσμιο χάρτη. Παράσταση, ένα παιδί μετράει τα άστρα στην Κρήτη. Και Ελλάδα-Ολλανδία 2-2. Στο τέλος έχασε την νίκη εθνική στην κατάμεστη Τούμπα, όμως παραμένει στην κορυφή του ομίλου. Είναι τα θέματα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Και πάμε και στα χανιώτικα νέα. Στη δίνη της κακοκαιρίας η Κρήτη μέχρι και την Κυριακή, ένας νεκρός στο Ρέθυμνο, ανοιχτά σήμερα τα σχολεία στα Χανιά. Και στα Χανιά ψαράδες στα δίκτυα της ακρίβειας, προβληματισμός και για τους λαγοκέφαλους. Στον κόμβο του Γαλατά λαμπάδια σε αυτοκίνητο. Με τη συνεργασία Πολυτεχνείου Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, η τεχνολογία στην υπηρεσία της κτηνοτροφίας, drones και τεχνητή νοημοσύνη για την παρακολούθηση κοπαδιών. Αγορά, όχι σε φιέστα, με ρεφενέ λένε η μουσική. Εξαγωγές, άνοδο στα Χανιά με οδηγό το ελαιόλαδο. Χανιά, 728 νέοι φοιτητές σε Πολυτεχνείο και ΕΛΜΕΠΑ
Κύπρος, νέες τουρκικές προκλήσεις. Μέσα σε 9 μήνες στα Χανιά 260.000 επισκέπτες με κρουαζιερόπλια. Στη Σούδα, μνήμες από τον εφιάλτη του Πανορμίτη. Είναι από την εκδήλωση που έγινε χθες εδώ δίπλα μας στη Σούδα. Κβαντική ιατρική, ένας καλωστημένος μύθος, γράφει ο κύριος Γιάννης Στεφανογιάννης. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κυρίες και κύριοι, σε επίπεδο Κρήτης. Όλοι καταπιάνονται, όλα τα πρωτοσέλιδα έχουν να κάνουν με την κακοκαιρία, μια κακοκαιρία που είναι εδώ, μια κακοκαιρία που ήρθε για να μείνει μέχρι και την Κυριακή. Επειδή 3 λεπτά άφησα του Μάνου για να μας πάει στους συναδέλφους στην Αθήνα, ολοκληρώσαμε αυτό το μέρος της εκπομπής. Θα αποχαιρετήσουμε τον κόσμο και τους συναδέλφους μας εκεί στο Ηράκλειο με την προτροπή να προσέχουμε όλοι, να έχουμε ένα ήρεμο υπόλοιπο της μέρας και ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο μέχρι και την Κυριακή. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Κρήτη και ευρύτερα το Νότιο Αιγαίο θα παραμείνουν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχίζονται κατά διαστήματα. Η Κρήτη μετρά τις πληγές της. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος της Καρίνας Ρεθύμνου ανυπολόγιστε καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί του Δήμου. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Αύριο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαιού, με το Brent να εκτινάσεται πάνω από τα $102 το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Νέα ένταση στις αγορές πετρελαίου προκαλούν οι κινήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, ενώ οι περιορισμένες προμήθειες ντίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα, προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση από θεμάτων ντίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, Ράιτ, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διατάξει να χτυπηθεί πολύ δυνατά το Ιράν αν επιβεβαιωθεί τυχόν εμπλοκή του στην επίθεση κατά την πτήση της Fly Dubai, ενώ το Ισραήλ υπέδειξε την ισλαμιστική κατήχηση του υπόπτου. Δύο μέρες μετά την κατεπήγουσα προσγείωση στη Σαουδική Αραβία του αεροσκάφους που συνέδεε το Ντουμπάι με το Τελ Αβίβ, το προφίλ και τα κίνητρα του φερόμενου ως δράστη δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Στα 11,5 λεπτά ένα κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Το πράσινο αυξάνεται κατά περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτά για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό την Ελλάδα, τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά με την ατζέντα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Άγριο επεισόδιο στο Λαύριο, 32χρονος από τη Ρουμανία επιτέθηκε με μαχαίρι στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και μαχαίρος την ίδια και το σύντροφό της μπροστά στα παιδιά τους. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε 85χρονη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Ρωσική αεροπορική επίθεση έπληξε ξανά την νότια γέφυρα του Κιέβου, ενώ ρωσικά ντρόν χτύπησαν σχολείο προκαλώντας πυρκαγιά, σύμφωνα με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίσκο. Ο καιρός. Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία ως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη ως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενδήμερης αδείας.
5: Γιατί, παιδί μου?
4: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
5: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
6: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
7: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287-89.
5: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
6: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
3: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Τεράστιες είναι οι καταστροφές που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, με ολόκληρα χωριά να επηρεάζονται από υπερχυλήσεις ποταμών και ρεμάτων, οδικό δίκτυο να ρημάζεται από κατολισθήσεις και χυμάρους, ενώ υπήρξαν και φθορές σε αγιό ταχύ ιδιωτών. Νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος από τις Καρίνες Ρεθύμνου, το οποίο οι τείχοι αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιό του και δεν είχε επιστρέψει, με αποτέλεσμα οι οικοί του να ενημερώσουν την αστυνομία, η οποία εντόπισε τη σωρό του κάτω από φερτά υλικά σε ένα χύμαρο σε κοντινή απόσταση. Λίγο νωρίτερα, ζευγάρι ηλικίας 60 ετών περίπου εγκλωβίστηκε μέσα σε αγροτικό αυτοκίνητο στη γέφυρα Διοσκούριου, στον ορεινό Μηλοπόταμο, την ώρα που διέσχιζε το δρόμο, ο οποίος όμως κατέπεσε από ένα ποτάμι που περνούσε από κάτω του. Ευτυχώς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν καλά στην υγεία τους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σοβαρότερα, η ισχυρή νεροποντή έπληξε τα χωριά Λιβάδια, Ζωνιανά και Αξός του ορεινού Δήμου. Στο Ρέθυμνο, με σταθμευμένα αυτοκίνητα να πλήττονται από βράχους και πέτρες που κατέπεσαν από υψώματα, ενώ σε πολλά σημεία τα φερτά υλικά προκάλεσαν φθορές σε περιουσίες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Μηλοποτάμου μετά από αίτημα του Δημάρχου Γιώργου Κλάδου, ενώ τα σχολεία και των τριών βαθμίδων δεν θα λειτουργήσουν σήμερα σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Πιο ήπια έκανε το πέρασμά της η κακοκαιρία από τον ομό Χανίων, όπου αν εξαιρέσει κανείς τις ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικά προβλήματα. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία και στο Ηράκλειο, με πλημμυρικά φαινόμενα σε μαλάδες, φοινικά και γούβες. Μεγάλες ποσότητες νερού συσσωρεύτηκαν σε δρόμους και εγκαταστάσεις, ενώ στις μαλάδες χρειάστηκαν αντλήσεις υδάτων. Προβλήματα καταγράφηκαν και στις γούβες, όπου η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε συσσόρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού, δημιουργώντας δυσκολίες σε σημεία της περιοχής, ενώ τα ορμητικά νερά παρέσυραν τουλάχιστον 3 αυτοκίνητα στη θάλασσα. Στο φοινικό δάσος του Βάη, το ρέμα που καταλήγει στην παραλία φούσκωσε, με τα ορμητικά νερά να ξυλώνουν και να παρασύρουν τις εγκατεστημένες ομπρέλες, ενώ από τη βίαιη εκροή υδάτων σηκώθηκαν οι ρίζες των φοινικόδεντρων. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση έχουν προκαλέσει σφοδροί άνεμοι που πνέουν από το βράδυ της Τετάρτης όλο τον ομό Χανίων λόγω της κακοκαιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο στην περιφερειακή ενότητα Χανίων ο ΔΔΕ δέχτηκε κλήσεις για περισσότερες από 50 βλάβες, οι οποίες οφείλονται σε ζημιές σε καλωδιώσεις από τους σφοδρούς ανέμους. Από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώθηκε πως τα σχολεία στους Δήμους Μηλοποτάμου και Αμαρίου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα. Οι λοιπές σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν κανονικά. Και ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων ανακοίνωσε πως σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπεται πρόσκαιρη ύφεση της κακοκαιρίας μέχρι από το απόγευμα, και για το λόγο αυτό τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων θα λειτουργήσουν κανονικά. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής στην Κρήτη, με τα Χανιά να βρίσκονται στο επίκεντρο των ισχυρών βροχοπτώσεων. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής, τα οποία τοπικά ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 500 χιλιοστά, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων προβλημάτων και πλημμυρικών φαινομένων. Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου Χανίων ζητάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη Χανίων, με αφορμή τη δυναμική αντίδραση εργαζομένων του νοσοκομείου για την τραγική κατάσταση που επικρατεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Συμπαράσταση στους γιατρούς, στους εργαζόμενους του νοσοκομείου Χανίων, αλλά και από το Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Νομού Χανίων. Το ΕΣΥ δεν θα σωστηθεί με εντέλεσθε, αλλά με σοβαρή πολιτική υγείας, αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους. Συνάντηση εργασίας με τους δημάρχους και τα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων, των Περιφερειακών Ενωτήτων Χανίων και Ρεθύμνου συγκαλεί ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης σήμερα. Αντικείμενο της σύσκεψης είναι η ενημέρωση των Δήμων της Δυτικής Κρήτης για το πλαίσιο, τις χρηματικές δυνατότητες και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες.
Σοβαρά ζητήματα για τις συνθήκες και την ασφάλεια στη μεταφορά των μαθητών στην Κρήτη θέτει με ανακοίνωσή της η Λαϊκή Συσπήρωση Κρήτης με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά σε Χανιά και Ηράκλειο. Η Περιφερειακή Παράταξη αναφέρεται μεταξύ άλλων στις περιπτώσεις δύο νηπιών που σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά παρέμεναν κλειδωμένα σε λεωφορείο καθώς και ενός 14χρονου μαθητή με αναπηρία ο οποίος μεταφερόταν χωρίς συνοδό και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για τη λειτουργία παιδικού σταθμού στη χώρα Σφακίων μετά από σχετική πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειάρχη προχώρησε ο Δήμος Σφακίων. Η χρηματοδότηση αφορά ύψος 150.000 ευρώ και εντάσσεται στο πρόγραμμα Περιφέρειας Κρήτης 2026-2030. Και ο καιρός, βροχές και πιθανές καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη με σταδιακή επιδείνωση των φαινομένων από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 9:21 πρώτα λεπτά, Earth Hanion τώρα, ο Μάνος Παπαδάκης σταθερά φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής, η Μαρίνα Μανδακάκη είναι εδώ, πολύ πολύ μεγάλη γλυκιά καλημέρα, βροχερή στην Αφροδίτη μας και εδώ για να προλάβουμε, να ακουστούν οι γιατροί μας, για να προλάβουμε, όπως υποσχέθηκα εχθές, να φτάσει σε όλους εσάς η κατάσταση έτσι όπως τη βιώνουμε όλοι μας στο νοσοκομείο των Χανίων. Είχαμε την εσπευσμένη συνέντευξη τύπου, ακούσαμε τα προβλήματα, ακούσαμε εχθές αρχικά τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, τον κύριο Βαρδί Γεωργακάκη, να περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στο νοσοκομείο. Ήταν και εκείνη η δήλωση παρέτησης από 50 γιατρούς, καταλαβαίνετε τι θα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το νοσοκομείο, όταν ήρθε η εντολή να φύγουν δύο αναισθησιολόγοι από το νοσοκομείο εδώ στα Χανιά για να κάνουν εφημερίες στο γειτονικό νομό στο Ρέθυμνο. Ακούσαμε την κυρία Χρυσούλα Πετράκη, διότι το τμήμα επειγόντων περιστατικών έχει μεγάλο πρόβλημα. Ακούσαμε τη δικιά της άποψη για τα εντέλεσθε με τα οποία, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, πάνε να καλύψουν τα προβλήματα των νοσοκομείων της Κρήτης, για να πει ότι από το νοσοκομείο Χανίων δεν περισσεύει κανείς γιατρός. Σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου λοιπόν ήταν και ο θωρακοχειρουργός, είναι πολύ γνωστός στα Χανιά με εξαιρετικό έργο, ο κύριος Στέφανος Παλιουδάκης. Με δραματικούς τόνους περιέγραψε την κατάσταση ο κύριος Παλιουδάκης και βέβαια έφερε και το θέμα των ενοικίων εδώ στα Χανιά και είπε χαρακτηριστικά ότι ένας συνάδελφός τους έφερε ένα παράδειγμα, ήθελε να έρθει, ήθελε να εργαστεί, στην προσπάθειά του να νοικιάσει σπίτι του ζήτησαν για 15 ολόκληρα τετραγωνικά το ποσό των 400 ευρώ.
1: Συνάδελφό σας, ότι και τι θα γίνει εάν πάει για λίγο να καλύψει κάποιες εφημερίες στο νοσοκομείο του Ερυθρίμνου. Μήπως δεν έχουμε καταλάβει ποιο είναι το νοσοκομείο Χανίων? Το νοσοκομείο Χανίων είναι ένα νοσοκομείο το οποίο εφημερεύει και δουλεύει 365 μέρες του χρόνου. Καλείται να καλύψει στη μεγαλύτερη περίοδο του χρόνου διπλάσιο, τριπλάσιο πληθυσμό από αυτό που ίσως θα μπορούσε. Και όσο πάμε και λιγοστεύουν και οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό. Ζητάνε με λίγα λόγια από ένα νοσοκομείο, το οποίο είναι ήδη εξαντλημένο, ένα νοσοκομείο το οποίο δουλεύει τόσο πολύ, το οποίο έχει μία εντατική στο νομό. Δεν υπάρχει άλλο δεύτερο νοσοκομείο κρατικό που να έχει και αυτό εντατική και οργανωμένη εντατική, έτσι. Απευθύνονται λοιπόν στο νοσοκομείο το δικό μας να πάνε να καλύψουν ένα άλλο νοσοκομείο. Καταλαβαίνουν τις ανάγκες τους. Θα έπρεπε να το έχουν φροντίσει έτσι ώστε, όπως το κάνουν στις πολιτισμένες χώρες, έχουν φροντίσει εκ των προτέρων να μπορούν να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε έλλειψη, σε οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο το ότι αν ένας γιατρός θέλει να πάρει μια άδεια θα το πληρώσει τόσο ακριβά που τον κάνει και μετανιώνει που πήρε άδεια. Ένας νοσηλευτής δεν μπορεί να πάρει την άδειά του, δεν μπορεί να πάρει τα ρεπό του. Αυτά στον πολιτισμένο κόσμο τα έχουν λύσει. Εμείς γιατί δεν μπορούμε να λύσουμε? Γιατί προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα τοίχο που έχει γκρεμιστεί από ένα τοίχο άλλο που κουτσά στραβά στέγεται παίρνοντας πέτρες να τις βάλουμε εκεί? Θα γκρεμιστεί και αυτός εδώ. Το έργο των γιατρών της ΜΕΘ είναι πολύ μεγάλο, πολύ σπουδαίο. Δεν περιορίζεται μόνο στη ΜΕΘ. Τους χρησιμοποιούμε λόγω του ότι υπάρχουν και ελλείψεις τώρα παθολόγων, αναισθησιολόγων. Τους χρησιμοποιούμε.

Όπως μπορούμε. Τους τεντώνουμε από εδώ, τους τεντώνουμε από εκεί. Έχουν οι ανθρώποι ήδη εξαντληθεί. Κατανοώ το πρόβλημα που υπάρχει στο νομό του Ρεθύμνου αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορεί να το λύσει τα Χανιά. Γιατί προσπαθούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στο νοσοκομείο των Χανίων. Άρα θα πρέπει να το σκεφτούν, να βρουν άλλη λύση, να δώσουν άλλα κίνητρα, προφανώς για να έρθει κόσμος και να μην προσπαθούμε να χαλάσουμε αυτό που ήδη προσπαθεί με δυσκολία να λειτουργήσει. Θέλει από όλους μια προσπάθεια. Θέλει μια προσπάθεια και από τη διοίκηση, θέλει μια προσπάθεια και από το Υπουργείο. Από εμάς έχουμε δώσει ήδη τα μέγιστα. Δεν ξέρω αν μπορούμε κι άλλο να δώσουμε. Κάποιες κλινικές πραγματικά δεν μπορούνε, ειλικρινά δεν μπορούνε. Αλλά δεν θα ήθελα αύριο το πρωί να δω κάποιους συναδέλφους από την εντατική να πούν «δεν αντέχω άλλο, φεύγω, γιατί στον ιδιωτικό τομέα θα μπορέσω να λειτουργήσω και να συνεχίσω» και να έχουμε πρόβλημα και με την εντατική. Θα το άντεχαν αυτό οι Χανιώτες? Δεν θα το αντέχαμε εμείς. Έχουμε ήδη προβλήματα με κάποιες κλινικές. Εντάξει. Τώρα, με αφορμή αυτό, με όλα αυτά που είπα, ας μου δοθεί μια ευκαιρία να πω και κάτι άλλο. Για το Χανιώτη είναι πολύ σημαντικό αυτό το νοσοκομείο, για όλους τους Χανιώτες, ανεξάρτητα σε ποια κοινωνική ή οικονομική θέση είναι. Χρειάζεται και από αυτούς όμως μια προσπάθεια. Πολλοί συνάδελφοι δεν δέχονται τις θέσεις, είτε είναι γιατροί είτε είναι νοσηλευτές, γιατί έχουμε φτάσει στα άκρα όσον αφορά τα ενίκια. Άκουσα πρόσφατα κάτι το οποίο με εξόργησε. Με κάνει να ντρέπομαι σαν Χανιώτης, γιατί εγώ είμαι Χανιώτης. Συνάδελφος ο οποίος ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, έπρεπε γρήγορα να πάρει τη θέση του νοσηλευτή, να δίνει για ένα διαμέρισμα, 15 τετραγωνικά είναι, την εξωφρενική τιμή 450 ευρώ. Είναι τραγικό. Και να του λέει ελευθερώνεται το άλλο δίπλα που είναι 40 για 750. Όχι μέσα στο κέντρο Χανίων, έξω από το κέντρο Χανίων. Αυτός ο ίδιος που νοικιάζει αυτό έχει απαίτηση από το νοσοκομείο να έχει νοσηλευτές, να έχει γιατρούς, να πάνε όλα ρολόι όταν θα έρθει, όταν το χρειαστεί αυτός ή η οικογένειά του. Δηλαδή πρέπει να αναλογιστούμε και εμείς λίγο που βρισκόμαστε και τι θέλουμε. Τέλος πάντων, ξαναγυρίζω πάλι σε αυτό ότι συμφωνώ με τους συνάδελφους. Δεν είμαστε σε θέση να φέρουμε στα όρια κλινικές ή τμήματα που δουλεύουν είτε καλά είτε οριακά. Εμείς είμαστε που χρειαζόμαστε βοήθεια, όχι να δώσουμε βοήθεια. Όσον αφορά το άγωνο, ναι, είναι σημαντικό να δοθεί αυτή η βοήθεια. Θα είναι αρκετή από τη στιγμή την οποία ακούσατε και σας είπα κάτι εξωφρενικές τιμές. Θέλει ακόμα μια μικρή βοήθεια. Ξέρω ότι έχει μια καλή θέληση ο Δήμος να βοηθήσει, αλλά θέλει να το κάνει με μια συνεργασία όσον αφορά και με την κυβέρνηση. Από μόνος του δεν μπορεί να το... Γιατί δεν μιλάμε, η Λέρος είναι ένα νησί το οποίο μπορεί να έχει 5-10 γιατρούς που μπορεί να τους βοηθήσει. Εδώ πέρα μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό αριθμό. Όπως επίσης δεν είμαστε μόνο εμείς το πρόβλημα. Φανταστείτε, υπάρχουν δασκάλοι, υπάρχουν και από αστυνομικούς ή πυροσβέστες που έχουν και αυτοί τέτοιο πρόβλημα. Λοιπόν, άρα το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Απλώς εγώ το έθεσα προηγουμένως γιατί ήταν κάτι το οποίο είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει και εμάς τους Χανιώτες. Ερχόμαστε επίγοντα, ναι, θέλουμε τον γιατρό, θέλουμε το... και άμεσα μάλιστα. Θέλουμε τον νοσηλευτή μας, θέλουμε το... Ωραία, εσύ τι κάνεις? Θέλουμε τους κατάλληλους ανθρώπους. Γίνε πρώτα εσύ κατάλληλος. Αλλά θα είμαι και πάρα πολύ επιφυλακτικός και με τις... κατά πόσο θα έχει μια αποδοχή οι προσλήψεις αυτές. Και σας εξηγώ. Έχουν φτάσει στο σημείο οι πόλεις που έχουν πολύ τουρισμό, Airbnb και τα λοιπά, να είναι, αν μου επιτρέπετε η λέξη, χωρίς να θέλω να προσβάλλω την πόλη μου, αφιλόξενη.

0: Ήταν ο γιατρός, ο κύριος Στέφανος Παλιουδάκης, που ακούσατε, είναι χειρουργός θώρακος στο νοσοκομείο Χανίων. Στη συνέντευξη λοιπόν αυτή, το λόγο μετά, πήρε ο παιδίατρος, είναι διευθυντής ΕΣΥ, είναι και επιστημονικά υπεύθυνος της μονάδας νεαγνών στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Είναι ο κύριος Μανώλης Καραβιτάκης, είπε και εκείνος τα προβλήματα του νοσοκομείου και θεωρεί ότι η μόνη λύση είναι να αντιδράσουν οι βουλευτές μας. Να αντιδράσουν οι βουλευτές μας στην κυβέρνηση, να δοθούν σωστά οικονομικά κίνητρα στους νέους γιατρούς και στους νοσηλευτές, να στελεχωθούν τα νοσοκομεία.
1: Ότι το επίπεδο παροχής υπηρεσιών από τους γιατρούς στο νοσοκομείο δεν δέχεται καμία έκπτωση και παραμένει υψηλό με την αυτοθυσία του ιατρονοσηλευτικού και του λοιπού προσωπικού του νοσοκομείου. Όπως καταλαβαίνετε, το σύστημα υγείας δοκιμάζεται καθημερινά, διότι η στελέχωση είναι ανεπαρκής. Και το ερώτημα είναι, ακούσατε προηγουμένως τι είπαν όλοι οι συνάδελφοι, ποια μπορεί να είναι η λύση για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα σαν χώρα. Να σταματήσει το brain drain και να ξεκινήσει το brain gain. Η λύση είναι μία, να δοθούν κίνητρα στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, πραγματικά κίνητρα, να μπορέσει να επανέλθει και να στελεχώσει τα νοσοκομεία και τα δημόσια νοσοκομεία και να τους δώσει τη δυναμική που είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Και φυσικά, όπως όλοι ξέρετε, το κίνητρο αυτή τη στιγμή είναι το οικονομικό. Εάν δεν υπάρξουν πραγματικά οικονομικά κίνητρα στους γιατρούς και στο νοσηλευτικό και στο λοιπό προσωπικό να επανέλθει στα δημόσια νοσοκομεία, θα βλέπουμε συνεχώς προκηρύξεις όπου οι διαγωνισμοί βγαίνουν άγονοι. Αυτή τη στιγμή ένας ιδιώτης γιατρός, ο οποίος με μπλοκάκι παρέχει τις υπηρεσίες του στο νοσοκομείο Χανίων και στα άλλα νοσοκομεία, αμείβεται πολύ καλύτερα από το γιατρό τον μόνιμο, ο οποίος δουλεύει στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια αδικία. Υπάρχει λύση λοιπόν. Η λύση είναι μια σύσσωμη, καθολική αντίδραση των εκπροσώπων του κοινοβουλίου που εκπροσωπούν αυτή τη χώρα προς την κυβέρνηση, έτσι ώστε να δοθούν τα σωστά οικονομικά κίνητρα στους υποψήφιους νέους γιατρούς και νοσηλευτές να στελεχώσουν, να μπορέσουν να γεμίσουν τους πίνακες, τους διαγωνισμούς για τη στελέχωση των νοσοκομείων.

0: Το λόγο στη συνέχεια πήρε η διευθύντρια της μονάδας εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων. Θυμίζω ότι δύο αναισθησιολόγους, για δύο αναισθησιολόγους ήταν το εντέλεσθε για το νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Η κυρία Ευδοκία Πάνου ήταν συναισθηματικά φορτισμένη περιγράφοντας την κατάσταση και γνωρίζοντας τα αποτελέσματα που θα είχε αυτή η μετακίνηση.
1: Που σας έχω σήμερα την ένταση που ζούμε εγώ και όλη η μονάδα μου από την Παρασκευή, τη συγκίνηση που έχω και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε να με στηρίξετε. Θέλω να πω, γνωρίζετε το γεγονός ότι την Παρασκευή, ένα λεπτάκι και θα επανέλθω, την Παρασκευή λάβαμε ένα χαρτί σχεδόν απροειδοποίητα για ένα εντέλεσθε που πήρε μία συνάδελφος που βρισκόταν στην Αθήνα σε επίσημη άδεια, η οποία καταλαβαίνετε τι επικράτησε στο... Τι προκαλέσανε στη συνάδελφο, στο παιδί της, στην οικογένειά της. Το εντέλεσθε το ανακαλέσανε, εφόσον η άδεια ήταν επίσημη, και από τότε άρχισε να δέχομαι συνέχεια πιέσεις να δοθούν άλλα δύο ονόματα. Με τεράστια ευκολία να απαντήσω, όλοι λένε «μα δύο εφημερίες». Έτσι γενικά, «μα δύο εφημερίες». Πρώτον, δεν είναι δύο εφημερίες. Είναι τέσσερις μέρες που θα λείπει ένας γιατρός. Δύο και δύο, που το ρυπώ μετά από εφημερία. Επίσης, αυτό έγινε 25 το μηνός. Και μου λέγανε για 27-28 αύριο. Το τμήμα μας είναι ιδιαίτερο τμήμα με την έννοια. Και δεν είναι τυχαία που μπορούμε, καταφέρνουμε και κρατάμε 7 άτομα που είμαστε τώρα. Ο ένας συνάδελφος, η γυναίκα του, είναι νοσηλεύτρια σε άλλο τμήμα, έχει δύο παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πρέπει να αλλάξουν και εκεί το πρόγραμμα, στο νευροχειρουργικό. Η Ελένη Κωνσταντογιάννη, ο άντρας, είναι γιατρός που κάνει 10 εφημερίες, μου δίνει πρόγραμμα στο κέντρο υγείας κάτω. Και αν πάριζω με θέματα υγείας, με δύο μακροχρόνιες άδειες από την αρχή, ξεκίνησε με ένα τηλεφώνημα από τον κύριο Μαρκάκη πριν δύο μήνες. Και λέει, κυρία Πάνω, Ευδοκία. Ευδοκία λέει, θέλω να μου στείλεις δύο εφημερίες. Το είπα, δεν είναι ότι δεν θέλουμε, αδυνατούμε, δεν μπορούμε. Ποτέ δεν αρνηθήκαμε να στηρίξουμε το νοσοκομείο Ρεθύμνο. Στηρίξαμε μακροχρόνια. Η κυρία Κουκούλη πήγε 6 μήνες. Η Σέβη συγχωρημένη πήγε άλλες 6 μήνες στο ανοσιολικό. Πήγαμε, εγώ θέλω να τα πω, επειδή δεν μου αρέσει και μου αρέσει να δουλεύω και να μην προκαλώ εντάσεις και καταστάσεις, μια που μου δόθηκε ευκαιρία, θα τα πω. Η Σέβη πήγε, επίσης η συγχωρημένη Σέβη πήγε στο ανοσηλικό. Η Κουκούλη πήγε επίσης στο ανοσηλικό. Στείλαμε στην πανδημία την Ιωάννα την Κοροβέστη στο Παπανικολάου. Δεν είμαστε ούτε ανάλγετοι, ούτε ανέστητοι. Πάντα βάλαμε πλάτη. Και βάλαμε πλάτη στην πανδημία που αναλογικά με το πληθυσμό που έχουν τα Χανιά, ανοίξαμε 13 κρεβάτια COVID και πήραμε και από τη Σαντορίνη, από όλα τα 12 και από το Ρέθυμνο που στο τέλος άνοιξε δύο κρεβάτια. Πάντα το νοσοκομείο στήριξε. Λέω τώρα στο κύριο Μαρκάκη, πάντα είδατε, έχω μάθει να μιλάω στους συναδέλφους και όχι στην κάμερα. Τέλος πάντων. Πάντα είπα, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Φέρτε μας σε εμάς όλα τα περιστατικά. Σας περιμένουμε. Δεν αρνηθήκαμε. Θα σας βοηθήσουμε από εδώ. Τέλος πάντων, συνεχίζαν να πιέζουν. Εχθές προφορικά, μάλλον σήμερα το πρωί, προφορικά ενημερώθηκα ότι αναστείλανε το έλεστε, κανένα email και γραπτό έγγραφο δεν πήρα. Το θέμα, ακριβώς, το θέμα, οι συνάδελφοι ήταν να είμαστε απόλυτοι. Είπαμε, δεν μπορούμε. Γραπτό έγγραφο email δεν έχω λάβει κανένα μέχρι τώρα. Επίσης, έχω και ένα χαρτί. Έχω χρωστούμενες άδειες, όπως ξέρετε, πάνω από 100 μέρες γιατί από την πανδημία, που πρέπει να πάρουν οι συνάδελφοι τις άδειες. Έχουμε 12 οργανικές θέσεις που δεν είναι καλυμμένες όλες οι οργανικές θέσεις. Οι δύο συνάδελφοι είναι σε μακροχρόνια άδεια και με μια μόνιμη μετακίνηση που ομόφωνα η μονάδα δέχτηκε να πάει η θέση αλλού για να στηρίξουμε άλλο πολύ σημαντικό τμήμα στο νοσοκομείο. Στηρίζοντας εντωμεταξύ τις άλλες μονάδες, δεν λύνεται το πρόβλημα. Αποδυναμώνεται η δικιά μας μονάδα. Αυτό...
2: Έχετε μία μονάδα κλειστή, κυρία.
1: Έχουμε μία μονάδα. Α, μπράβο. Αυτό, ένα-ένα. Επανελειμμένα έχω κάνει εγγραφά πάρα πολλές φορές να μου δώσουν νοσηλευτές να ανοίξουμε και τη μονάδα Νιάρχος. Ούτε αυτό το αρνηθήκαμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε 18 νοσηλευτές και λειτουργούμε 17 κρεβάτια που βάσει νόμου πρέπει να λειτουργούν με 5 κρεβάτια. Θέλω 21 νοσηλευτές για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία της ΜΕΘ. Θέλω 21 για να λειτουργώ τα 7 και όμως λειτουργούμε τα 7 τώρα με 18 νοσηλευτές. Κάτι άλλο που είπαμε από την αρχή στο Μαρκάκι. Καταλαβαίνετε ότι η ειδικότητά μας, πρώτον δεν έχουμε εξειδικευόμενους, στο Παγνί στέλνει, αλλά έχουν εξειδικευόμενους, ειδικευόμενους εμείς δεν έχουμε, άρα είμαστε και ειδικευόμενοι και εξειδικευόμενοι. Και από την πρώτη στιγμή τους είπα ότι δεν είναι καθόλου εύκολο. Και εμάς στη μονάδα είναι 5 διευθυντές, δεν έχουμε μικρούς γιατρούς. Οι μικροί γιατροί είναι τώρα σε άδεια συγκοιμωσία. Δεν είναι καθόλου εύκολο να πας σε άλλο τμήμα που δεν γνωρίζεις τα μόνιτορ, τα μηχανήματα, το χώρο να κάνεις τον εντατικό λόγο. Για κανένα από εμάς δεν είναι εύκολο. Δεν γνωρίζουμε. Η μονάδα τους είναι μεικτή, έχουν και καρδιολόγο, είναι μεικτή καρδιολογικά, πυρεστικά και αναπνευστικά. Από εμάς κανείς δεν είναι καρδιολόγος. Και το μόνο που ζητάμε όταν τελειώνει η εργασία μας και φτάνουμε σπίτι εξαντλημένοι, να έχουμε το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Να ανήκουμε σε εμάς και στα όνειρά μας. Πού είναι και επίκαιρο αυτές τις μέρες. Αυτό. Όταν με τέτοια ευκολία μας είπαν, όπως σας είπα, δύο εφημερίες. Γιατί δεν αναγκάζουν τον συνάδελφο στο Ρέθυμνο να κάνει αυτές τις δύο εφημερίες. Και του είπα μάλιστα, η κυρία Λαγουδάκη, χωρίς να. Πόσους μήνες κάνει 9 εφημερίες. Μόνοι της, στα ΤΕΠ.

0: Αυτά λοιπόν και από τη διευθύντρια της μονάδας εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων, την κυρία Ευδοκία Πάνου. Γιατροί φωνάζουν, γιατροί μας λένε την κατάσταση όπως τη βιώνουν εκείνοι. Γιατροί που εμείς θέλουμε, που πρέπει να έχουν αυτά που ζητούν, γιατί απλά σώζουν κόσμο. Το λόγο μετά πήρε η διευθύντρια παθολογίας του νοσοκομείου Χανίων, η κυρία Ειρήνη Λαγουδάκη.
1: Νοσοκομείο Χανίων. Η παθολογική κλινική εδώ και αρκετά χρόνια έχει αρχίσει να ζει τις δύσκολες στιγμές της. Εάν γνωρίζετε ή όσοι από εσάς θυμάστε, η παθολογική κλινική δεν ήταν μία, ήταν δύο στα Χανιά. Το 21 είχαμε 12 παθολόγους.
2: Και παλιότερα τρεις.
1: Και πολύ παλιότερα τρεις παθολογικές. Μέχρι και το 21 είχαμε 12 παθολόγους, οπότε από εκεί και έπειτα άρχισε λίγο η κατάρρευση των κλινικών για διάφορους λόγους, συνταξιοδοτήσεις, παραιτήσεις. Αυτό το 12 έγινε 4. Μέσα στον τελευταίο χρόνο αυτόν που διανύουμε, το 26, έφυγαν μόνο 4 γιατροί. Άλλοι συνταξιοδοτήθηκαν και άλλοι παραιτήθηκαν για διάφορους λόγους ο καθένας. Από τους 4 γιατρούς που έχουμε αυτή τη στιγμή, η μία γιατρός προσπαθεί να κρατήσει την αλφα παθολογική, την οποία συλλειτουργούν μαζί με τους πνευμονολόγους, και οι υπόλοιποι 3 παθολόγοι κρατάμε τη μία παθολογική στην ουσία κλινική, που έχει όλα τα υπόλοιπα, είναι μια υδροκέφαλη κλινική, στην οποία κρατάμε όλα τα περιστατικά πλην των αναπνευστικών. Το 12 έγινε 3 και 4, το έργο μειώθηκε, δεν μειώθηκε αντίστοιχα. Οι ασθενείς συνεχίζουν να αρρωσταίνουν, συνεχίζουν να έρχονται στα επίγοντα, συνεχίζουν τα κρεβάτια μας να γεμίζουν. Είναι πάρα πολλές οι φορές που η κάλυψη των παθολογικών κλινικών υπερβαίνει πάντα το 100%. Πολλές φορές μπορεί να έχουμε 120-130%, και αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν βάζουμε ράντζα, δεν τα βλέπετε, γιατί οι ασθενείς, για να μην ταλαιπωρούνται, οι ασθενείς μεταφέρονται σε άλλες κλινικές, αυτό που εμείς ονομάζουμε διασπορά, για να μπορέσουν να έχουν ένα αξιοπρεπές κρεβάτι. Η κάλυψή μας όμως είναι γύρω στο 120% καθημερινά. Με αυτό καταλαβαίνετε τι υπερπροσπάθεια γίνεται από τους παθολόγους για να μπορέσουν να κρατήσουν τη δουλειά την οποία κάνανε οι 12, να την κάνουν τώρα οι 4. Οι παθολόγοι δεν έχουν μόνο την κλινική τους. Οι παθολόγοι έχουν όλα τα περιστατικά, τα παθολογικά που πρέπει να καλυφθούν μέσα στο νοσοκομείο. Όπως επίσης είναι απαραίτητοι στο τμήμα επειγόντων. Είναι πολλές φορές που ο παθολόγος καλείται να καλύψει τουλάχιστον 2 έως 3 τμήματα ταυτόχρονα, δηλαδή την κλινική του και το τμήμα επειγόντων. Και εγώ ρωτάω να μου πείτε πόσο ένας άνθρωπος έχει τις δυνατότητες να αποκτήσει πολλά χέρια, πολλά πόδια και πολλά κεφάλια βέβαια, για να σκεφτεί να είναι αποτελεσματικός και σωστός ταυτόχρονα σε 2 θέσεις. Είμαστε διθεσίτες πολλές φορές, αλλά μόνο όσον αφορά τον κόπο. Η υπερπροσπάθεια των παθολόγων που έχουν απομείνει έγκυται στο φιλότιμό τους. Γιατί οι άνθρωποι των Χανίων, και τώρα τελευταία έχουμε πάρα πολλά περιστατικά και από το νοσοκομείο Ρεθύμνου, το οποίο προφανώς και δεν το γυρνάμε πίσω. Αυτή τη στιγμή μόνο στην κλινική τη δικιά μου νοσηλεύονται 3 περιστατικά από το νοσοκομείο Ρεθύμνου. Μπορείτε να φανταστείτε τι υπερπροσπάθεια γίνεται για να μπορέσουν να καλυφθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Αυτά συμβαίνουν στην παθολογική. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Κατερίνα Μανιμανάκη. Είναι ορθοπαιδικός χειρουργός στο νοσοκομείο των Χανίων.
3: Ένας αριθμός από την, με ένα νούμερο 2.000 τόσα περιστατικά που περιμένουν σε όλη την Κρήτη, είδα τα νούμερα των Χανίων, τα οποία τα νούμερα αυτά που τα πήρα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα είναι διπλάσια από αυτά που ανακοινωθήκαν χθες. Υπάρχουν περιστατικά στις λίστες που περιμένουν για χειρουργείο και θα μιλήσω για την Ορθοπαιδική Κλινική, μια κλινική η οποία γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνο είναι πλήρως στελεχωμένη και είμαι απίστευτα ευτυχισμένη για αυτό που συμβαίνει, διότι βάλαμε πλάτη 3 χρόνια, 5 άνθρωποι και κρατήσαμε την κλινική για να μην καταρρεύσει. Κανείς από εμάς δεν αποχώρησε και δεν έφυγε στον ιδιωτικό τομέα να αφήσει το νοσοκομείο και το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί πραγματικά το αγαπάμε. Και αυτοί οι 5 άνθρωποι κατάφεραν να κλωνοποιηθούν, όπως προηγουμένως αναφέρθηκε η κυρία Λαγουδάκη, γιατί αυτό συμβαίνει τώρα στην κλινική της, στα επίγοντα, στα ιατρία, στα χειρουργεία, στην κλινική, για να κρατήσουν την ορθοπαιδική κλινική όρθια. Το τραύμα στα Χανιά είναι πάρα πολύ μεγάλο και όταν λέμε τραύμα δεν μιλάμε μόνο για το τροχαίο ατύχημα, μιλάμε για το απλό κάταγμα στην ποδοκνημική, για τα κατάγματα του ισχύου. Δεχόμαστε περιστατικά από το Ρέθυμνο εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί το νοσοκομείο Ρεθύμνου έχει μείνει μόνο με 2 γιατρούς ορθοπαιδικούς, άρα δεχόμασταν και όλη την περίοδο του Αυγούστου που αυτοί οι συνάδελφοι βρισκόντουσαν σε άδεια, δεχόμασταν όλα τα περιστατικά εδώ στα Χανιά, χωρίς να παραπονεθούμε, χωρίς να πούμε τίποτα και πάντα με σκοπό να βοηθήσουμε όλους τους ασθενείς που μας έχουν ανάγκη. Το διάστημα όμως αυτό που υπάρχει το πρόβλημα με τους συναδέλφους του αναισθησιολογικού, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε χρόνια περιστατικά παρά μόνο αν και εφόσον υπάρχει χρονικό περιθώριο ή λιγότερα κατάγματα στην κλινική, όπως έχει συμβεί αυτή την εβδομάδα. Αλλά αυτό αλλάζει καθημερινά. Υπάρχουν, από όσο γνωρίζω, στη λίστα τη δικιά μας του ορθοπαιδικού γύρω στα 1.200 περιστατικά που περιμένουν για να χειρουργηθούν, χρόνια περιστατικά. Και καθημερινά, και αυτό είναι πλέον που μας έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα, γιατί είναι πολύ ψυχοφθόρο, οι άνθρωποι αυτοί μας παίρνουν τηλέφωνα, έρχονται και μας βρίσκουν προσωπικά, όλους τους συναδέλφους και εμένα προσωπικά, κλαίνε, σας παρακαλούμε βοηθήστε μας και δυστυχώς δεν έχουμε...
0: Τι γίνεται τώρα στις αναμονές και στις λίστες των χειρουργείων, τα εξήγησε στη συνέντευξη τύπου ο επιμελητής Α της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Χανίων, ο κύριος Γιώργος Πετράκης.
2: Την υπέρτατη απαξίωση, ενώ πάρα πολλά κονδύλια και χρήματα υπάρχουν για εξοπλιστικά προγράμματα, αναβάθμιση εξοπλισμών, για αναβάθμιση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ελάχιστα δίνονται στους γιατρούς. Και ως εκ τούτου, όσες προκηρύξεις και να βγουν, κανείς γιατρός δεν πρόκειται να καταθέσει τα χαρτιά του. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, το είπε και ο κύριος Καραβιτάκης. Στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, στην πενταετία 2020-2025, φύγανε 5.400 γιατροί. Αυτοί οι γιατροί δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν. Οι προκηρύξεις του νοσοκομείου πρόκειται να βγουν άγονες, παρά πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Και το μεγάλο πρόβλημα, νομίζω, στο νοσοκομείο θα φανεί το επόμενο εξάμηνο, που θα έχουμε τεράστιες ελλείψεις αναισθησιολόγων. Δεν θέλω να κάνω τον προφήτη, αλλά πιστεύω ότι ελάχιστα χειρουργία θα μπορέσουμε να εκτελέσουμε χωρίς αναισθησιολόγους. Στη μονάδα ήταν απαξιωτικό αυτό που έγινε απέναντι στους γιατρούς και ένα φιάσκο της 7ης είπε, το ότι πήραν τηλέφωνο την προηγούμενη μέρα ένα γιατρό να πάει να κάνει εφημερία. Την ίδια μέρα. Το πρόβλημα με τους αναισθησιολόγους που μας αφορά είναι μεγάλο. Εμείς, από ό,τι ακούω, θα έχουμε κάποιες αποχωρήσεις χειρουργών το επόμενο διάστημα. Οι ειδικευόμενοι είναι ελάχιστοι. Οι παθολογικές κλινικές, η μία, η αλφα παθολογική έχει κλείσει. Η παιδοχειρουργική δουλεύει με 2 γιατρούς και μία γιατρό που κάνει εφημερίες στην πρόεδρο του συλλόγου. Η πνευμονολογική έχει κλείσει. Αν αυτό δεν είναι απόλυτη απαξίωση, τότε τι είναι? Βέβαια, οι πολιτικές εξαγγελίες περιλαμβάνουν τη δημιουργία κάμπους. Μας λέγανε ότι θα γίνει και παιδικός σταθμός εδώ απ' έξω για να έχουμε τα παιδιά μας. Τελικά δεν έγινε. Καταλαβαίνουμε ότι τα υποσχέσεις και όλα αυτά τα οποία γίνονται από την πολιτική ηγεσία τις περισσότερες φορές είναι ψεύτικες και δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που ζητάμε εμείς. Τώρα, ποια είναι η λύση σε αυτό το πρόβλημα? Η λύση είναι αυξήσεις. Πρέπει να δοθούν αυξήσεις στους γιατρούς, γιατί το μισθολογικό πρόβλημα είναι τεράστιο. Και κανείς γιατρός δεν έρχεται στα Χανιά να υπηρετήσει με ακριβά ενίκια και ουσιαστικά δουλεύει και δεν μένει τίποτα στην άκρη. Νομίζω ότι σε ένα εξάμεινο εδώ πέρα, όταν θα ξανασυναντηθούμε, θα είναι πολύ χειρότερα τα προβλήματα. Νομίζω το νοσοκομείο, δεν θέλω να λέω βαριές κουβέντες ότι θα έχει καταρρεύσει, αλλά σας λέω, το αναισθησιολογικό θα έχει πέσει. Οι κλινικές πολλές έχουν κλείσει και ως εκ τούτου η πτώση του αναισθησιολογικού θα συμπαρασύρει και εμάς τους χειρουργούς, οι οποίοι δεν θα μπορούμε να κάνουμε χειρουργία, άρα δεν θα μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Τώρα για το τμήμα επιγόντων περιστατικών, έχει γίνει μια τεράστια αναβάθμιση, νομίζω πόσα εκατομμύρια έχει κοστίσει, 7. 7 ήταν το αρχικό κονδύλι. Πάντα όταν παραδίδεται ένα έργο, ουσιαστικά είναι ένα τεράστιο κόστος, ένα μεγάλο έργο. Εντάξει, καλώς γίνεται, αλλά δεν γίνεται να υπηρετεί ένας γιατρός στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Είναι αδιανόητο. Επίσης, με το άγωνο το οποίο υποσχέθηκαν οι φορείς και ο υπουργός κτλ., έμαθα ότι δεν θα γίνει. Άγωνο, να γίνει το νοσοκομείο Χανίων άγωνο, δεν θα γίνει. Έτσι, αξιόπιστες πληροφορίες που έχω λένε ότι δεν θα γίνει άγωνο με τίποτα. Η λίστα αναμονή περίπου στο νοσοκομείο για μια κύλη πάει 4 μήνες. Εντάξει, τους καρκίνους προσπαθούμε και τους εξυπηρετούμε, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε πάνω από 40 μέρες. Αλλά σας λέω, όλα αυτά γίνονται με βάση το ότι το αναισθησιολογικό είναι επαρκής τώρα. Άμα ακούω ότι θα φύγουν σχετικά επαρκής. Η σχετική επάρκεια του αναισθησιολογικού, είπα σχετική επάρκεια, γιατί οι αναισθησιολόγοι έχουν λόγω το ότι δεν υπάρχει προσωπικό, έχουν κλείσει ένα τραπέζι. Αλλά θα φύγουν και άλλοι αναισθησιολόγοι με αποτέλεσμα να κλείσουν και άλλα τραπέζια. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι αν μια κύλη περιμένει τώρα ένα εξάμεινο, άμα εξελιχθούν τα πράγματα όπως φαίνεται με το αναισθησιολογικό, με τις αποχωρήσεις αναισθησιολόγων, θα μπαίνει η κύλη στον χρόνο πάνω. Μπορεί να περιμένει ένας άνθρωπος με μια κύλη ένα χρόνο, δεν ξέρω. Είναι πολύ προβληματική κατάσταση. Και σας λέω τώρα, καλώς κάναμε και μαζευτήκαμε όλοι εδώ και σας ευχαριστούμε που ήρθατε και μας ακούσατε. Αλλά σας λέω, αν ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε ένα εξάμεινο, θα είναι κορώνα από καρδιωτική στο νοσοκομείο.
0: Και θα ολοκληρώσουμε, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Ήταν περίπου 11 γιατροί, θέλω να σας πω, που αποτύπωσαν την κατάσταση στο νοσοκομείο. Θα σας αποχαιρετήσουμε με τον χειρουργό θώρακος, είναι διευθυντής της ειδικής μονάδας, ο κύριος Γιώργος Κουλαξουζίδης, ο οποίος μας είπε ότι για ένα χειρουργείο θώρακα απαιτείται 1,5 μήνα αναμονή.
4: Το συνοψίζω, η δυσλειτουργία σε ένα τμήμα του νοσοκομείου αντικατοπτρίζει πρόβλημα σε όλα τα τμήματα. Εμείς, σαν θωρακοχειρουργοί, είμαστε κατεξοχήν ένα τμήμα το οποίο εξαρτάται από τα άλλα τμήματα. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς μονάδα εντατικής, χωρίς επαρκές αναισθησιολογικό τμήμα, χωρίς πνευμονολόγους, χωρίς καρδιολόγους, χωρίς φυσικοθεραπευτές και χωρίς ειδικούς νοσηλευτές. Η πλειονότητα των περιστατικών που αναλαμβάνουμε είναι περιστατικά που απαιτούν με την χειρητικά μια μονάδα εντατικής. Όχι γιατί κάτι πήγε στραβά, αλλά γιατί είναι ένα βαρύ περιστατικό. Το νοσοκομείο εφημερεύει επιπλέον καθημερινά. Έχουμε τα επείγοντα περιστατικά. Όταν έχουμε επείγον περιστατικό στο νοσοκομείο μας, πολλές φορές αναγκαζόμαστε να αναβάλουμε ένα τακτικό περιστατικό, που ως επιτοπλίστος μιλάμε περιστατικό με μια κακοήθεια, ή δυνητική κακοήθεια, γιατί θα πρέπει να εξυπηρετήσουμε το επείγον. Δεν έχουμε έξτρα δυνατότητα για τραπέζια επειγόντων, άρα όλα οι ασθενείς μας οι οποίοι είναι σε αναμονή πάνε όλο και περισσότερο πίσω. Η δυσλειτουργία στη ΜΕΘ, αυτό έχει αντίκτυπο σε εμάς. Οφείλω να πω ότι το έργο που επιτελείται, και είμαι περήφανος γι' αυτό, η θωρακοχειρουργική μονάδα, είναι εξαιρετικό. Αυτό που νομίζω πρέπει να ξέρουν οι Χανιώτες είναι ότι από το 2018 πλησιάζουμε τις 700 μεγάλες επεμβάσεις στο θώρακα. Το έργο μας καλύπτει όλο το εύρος θωρακοχειρουργικής. Το 60% με 70% των περιπτώσεων γίνεται θωρακοσκοπικά. Και είμαι σε θέση να ξέρω ότι κάτι ανάλογο δεν υπάρχει σε νοσοκομείο της περιφέρειας, και από τις επαφές μου και τις γνώσεις που έχω για την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, σπάνια βρίσκεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο επαρχιακό νοσοκομείο, περιφερειακό, να έχει τέτοιο έργο. Τώρα, αν για κάποιους αυτό είναι πολυτέλεια ή όχι, νομίζω το αφήνω στην κρίση σας. Το σημαντικό είναι ότι με την υποστήριξη από τη μονάδα, με την υποστήριξη από τους αναισθησιολόγους, που τώρα η λίστα μας θα πάει ακόμη πιο πίσω, αν υποθέσουμε ότι από τα 3 καθημερινά κρεβάτια πάμε στα 2 καθημερινά κρεβάτια στο χειρουργικό τραπέζι εννοώ, αυτό μπορεί να συνεχιστεί. Είναι σημαντικό ο κάθε πολίτης των Χανίων να έχει υψηλού επίπεδου περίθαλψη στον τόπο του. Αυτό πιστεύω και είμαστε στη διάθεση όλων για να συνεχίσουμε να παρέχουμε αυτό που παρέχουμε. Οι ίδιοι θωρακοχειρουργοί, με υπέρβαση, έχουμε προσπαθήσει και έχουμε καταφέρει τόσα χρόνια να καλύπτουμε ολόκληρο τον ημερολογιακό μήνα. Αυτό εύκολα καταλαβαίνετε με μια απλή διαίρεση πόσες εφημερίες αντιστοιχούν στον καθένα από τους τρεις μας. Δεν θα έλεγα λίστα, θα έλεγα ουσιαστικά ότι ένας ασθενής ο οποίος έρχεται με πλήρη έλεγχο και είναι έτοιμος να υποβληθεί σε ένα χειρουργείο θώρακα, αυτή τη στιγμή στα Χανιά, θα περιμένει περί τους 1,5 με 2 μήνες.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Αντιμέτωποι με τις συνέπειες της φοδρής κακοκαιρίας η Κρήτη. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος της Καρίνας Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες. Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμοι και τοπικές αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς εκτιμάται ότι από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στα Ζωνιανά, η υπερχείλιση του ποταμού είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών να περάσουν μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε δρόμους, τυχεία και άλλες υποδομές. Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ίδρευσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Ιδιαίτερα εκτεταμένες είναι οι ζημιές στο δίκτυο αποχέτευσης από την Αξό έως τα Απλαδιανά, ενώ σοβαρά έχει πληγεί τόσο το βασικό και το αγροτικό οδικό δίκτυο. Σοβαρά προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι, δεμένα τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαυρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Την Πιερία επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι το Brent εκτινάσεται, καθώς περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και έως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει έως τα τέλη Νοεμβρίου. Οι περιορισμένες προμήθειες δίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. 5 ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν σε έκτακτη συνάντηση να απαντήσουν με μία φωνή στην αυξανόμενη πίεση από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, τις οποίες επικαλείται το πολίτικο. Οι 5 χώρες συμφώνησαν επίσης να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε απόφαση για την απελευθέρωση αποθεμάτων πρέπει να αυξηθεί σε επίπεδο Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και να προσπαθήσουν να μειώσουν την ένταση στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Το πράσινο αυξάνεται κατά 7% στα 15,913 λεπτά. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χοδερμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτά για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Καιρός. Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς, λίγες νεφώς στη Θεσσαλονίκη, έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος τιμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος. Η σπουδαία ναυμαχία ζωντανεύει ξανά.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Παρασκευή, καλό μήνα, συγγνώμη χθες επειδή είχε την κακοκαιρία και μπήκαμε απότομα, δεν ευχηθήκαμε. 2 Οκτωβρίου, για πότε πέρασε το καλοκαίρι, για πότε έφυγε και ο Σεπτέμβρης. Ναι, έχει να κάνει τώρα και με τις συγκυρίες παλιά. Τις μετράγαμε πάρα πολύ αυτές τις μέρες, γιατί περιμέναμε τον προπονητή του Παναθηναϊκού που δεν θα κάνει παρέλαση τον Οκτώβριο. Τώρα μου φαίνεται αυτός θα προλάβει και το Μάρτιο. Λοιπόν, προφανώς είναι σοκαριστική πάλι αυτή η ιστορία στο Λαύριο, όπου ένας 30διάχρονος δεν άντεξε ότι τον χώρισε μία κοπέλα, μπήκε μέσα στο σπίτι με σκοπό να μαχαιρώσει και αυτή, και το σύντροφό της ανέβηκε από το μπαλκόνι, αν έχετε το Θεό σας, έτσι. Και αν είχε κάνει παρεμβάσει στο παρελθόν και η αστυνομία, αυτό συνέχισε την απειλούσε. Τι να πω, σε κάποιες περιπτώσεις όπου είναι φανερό ότι υπάρχει σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα, μήπως δεν φτάνει απλά να ασκούνται μηνύσεις.

Λοιπόν, τώρα στα του καιρού. Κοιτάξτε, κυρίως εκεί στην Κρήτη από ό,τι φαίνεται και ειδικά τις επόμενες ώρες τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Θα έχουμε και βροχές, θα έχουν και καταιγίδες. Αυτά θα πάνε μέχρι την Κυριακή και αναλόγως σε περιοχές που μπορεί να δημιουργήσουν και πάρα πολλά προβλήματα. Γιατί είναι τόσο τρομερή η βροχή. Ναι, σε κάποιες περιοχές θα πέσει παραπάνω από το αναμενόμενο ή από το κανονικό. Αλλά και γιατί έχουμε πάει, έχουμε χτίσει πάνω στα ρεματάκια, τα έχουμε φράξει, έχουμε βάλει τα σπιτάκια μας πάνω στα ποταμάκια. Τα ποταμάκια η φύση τα ξαναστέλνει εκεί που είχε σκοπό να τα στείλει χιλιάδες χρόνια πριν. Και έχουμε και αυτά τα ζητήματα, έτσι. Δεν είναι μόνο ο καιρός, είναι και ο άνθρωπος. Εδώ στην Αττική, εντάξει, αυτή η μουντάτα που βλέπετε έξω, αναλόγως στην περιοχή και λίγη βροχούλα και αυτό είναι όλο. Πάμε παρακάτω. Η Θεσσαλονίκη έχει δικό της καιρό, θα έχει ήλιο τώρα.

Χθες η κυρία Καριστιανού έκανε κάτι το οποίο πρέπει να το κάνει πολύ πιο συχνά, δηλαδή να εμφανίζεται, να δίνει συνεντεύξεις, να απαντάει σε ερωτήσεις, να καταλαβαίνει καλύτερα ο κόσμος ποια είναι η πολιτική της, αν έχει και συνεργάτες που την εκφράζουν ακόμα και αυτούς. Έτσι πρέπει να γίνεται η πολιτική. Δεν μπορείς να είσαι σε απόσταση και να μην εξηγείς το πρόγραμμά σου, να μην απαντάς σε εξειδικευμένες ερωτήσεις για το πρόγραμμά σου. Οπότε χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου έδωσε μια συνέντευξη. Δεν την έχω δει όλη τώρα, δεν ξέρω, γιατί ένα μικρό απόσπασμα παρακολούθησα, να σας πω την αλήθεια, και λίγο αργά. Μου έκανε πάντως πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι πάλι επιμένει στο θέμα, μια θεωρία που έχει, ότι υπήρχε λαθρεμπόριο. Της γίνεται μια ερώτηση. Σας λέω το σημείο που είδα εγώ, έτσι. Ωραία, λέει ο Νίκος Χατζηνικολάου. Μπορείτε να μου εξηγήσετε έστω ότι υπήρχε λαθρεμπόριο και εξαιτίας του περιεχομένου του λαθρεμπορίου έγινε η έκρηξη. Και γιατί να το συγκαλύψει η κυβέρνηση? Για ποιο λόγο, τι συμφέρον έχει, αφού έχουμε σκάνδαλο κανονικό? Πάνω στις Ράγες χτυπήσανε δύο τρένα και τόσο κόσμος έχασε τη ζωή του. Τι πρόβλημα θα υπήρχε με το αν υπήρχε και λαθρεμπόριο? Και αρχίζει η κυρία Καριστιανού μία θεωρία που να λέει ότι πρέπει να ανοίξει το κινητό του Πρωθυπουργού, διότι και πριν από μερικά χρόνια, λέει, αν θυμάστε, στην τάδε περίπτωση είχε βρεθεί ότι γίνεται λαθρεμπόριο. Δεν τα έχω, λέει, και ακριβώς τα στοιχεία τώρα και τις ημερομηνίες, αλλά έχει γίνει πριν μερικά χρόνια. Και ποιος μου λέει ότι δεν έγινε και τώρα? Και εν πάση περιπτώσει, γιατί να μην ανοίξουμε το κινητό του Πρωθυπουργού για να μας αποδείξει ότι δεν έχει γίνει? Νόημα μηδέν. Επίσης, όπως θα έχετε καταλάβει, η φράση που ακούγεται στην είχε είναι περί ξυλολίου. Ξέρετε πόσο κάνει ένα τόνο ξυλόλιο? Πες ότι τώρα κάποιος να πάει να αγοράσει νόμιμα ένα τόνο ξυλόλιο. Πόσο κάνει? 200 ευρώ. Και γιατί εξακολουθούμε να ψάχνουμε θεωρίες που δεν μπορούν να τεκμηριωθούν? Άλλο αν μπορούσαν, ναι, γιατί όντως υπάρχουν σε μερικά ζητήματα της δημόσιας σφαίρας συγκαλύψεις. Και αν μπορούμε να πάμε από πίσω και να τις αποκαλύψουμε και να τεκμηριώσουμε μια συνωμοσία, ναι. Εδώ, τι συνωμοσία θέλουμε? Έχουμε μια κυβέρνηση που, παρά τις καταγγελίες που είχαν γίνει στο συγκεκριμένο Υπουργείο, και παρά το ότι έλεγε ο τότε υπουργός δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, βρέθηκε να αφήσει δύο τρένα πάνω στην ίδια ράγα που δεν έχει γίνει ποτέ των ποτών. Θέλουμε άλλο μεγαλύτερο σκάνδαλο από αυτό? Από μόνο του είναι λίγο.

Φυσικά νομίζω ότι ένα από τα πρόσωπα, εντάξει, έτσι για λίγο, το πρόσωπο της ημέρας στην πολιτική, έτσι, είναι ο κ. Μιχαηλογιαννάκης, ο οποίος δήλωσε ότι επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ και περιμένουμε να ακούσουμε τι λέει για το ΠΑΣΟΚ. Καρδιολόγος, θα θυμίσω, στο επάγγελμα, στην ειδικότητα. Από τα ενδιαφέροντα πρόσωπα της πολιτικής στο παρελθόν, αν μη τι άλλο, απολαυστικός στην επιχειρηματολογία του, στα πώς και στα γιατί του. Τώρα, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.

Η Εθνική Ελλάδος χθες είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς το παιχνίδι, γιατί στο πρώτο ημίχρονο κέρδισε 2-0, εκμεταλλευόμενη βέβαια και λάθη της Ολλανδίας. Είχε την πρωτοβουλία, αυτό, τη γενική πρωτοβουλία, που είναι πολύ ωραίο να βλέπεις μια ομάδα ελληνική να παίζει με την Ολλανδική, που εντάξει, οι άνθρωποι είναι σε άλλο επίπεδο, και να έχει την πρωτοβουλία, να κάνει τις ευκαιρίες και να μην κάνουν οι άλλοι. Στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς να είναι τίποτα φοβεροί Ολλανδοί, ήταν καλύτερο, ήταν συνέχεια μπροστά, θα μπορούσαν να είχαν βάλει κι άλλο. Εντάξει, δεν κάνανε κλασικές ευκαιρίες και τέτοια πράγματα, αλλά δεν έχει σημασία. Όταν αφήνεις κάποιον να είναι τόση ώρα μπροστά, μπορεί και να την γλιτώσεις. Μπορεί και να μην την γλιτώσεις. Ήταν ένα ωραίο ισορροπημένο αποτέλεσμα που μας θυμίζει να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Εδώ εμάς στο φιλάθρο, λέω έτσι, να μην νομίζουμε ότι έχουμε καμιά κβαντική ομάδα και ότι είναι μια κανονική ομάδα με νέα παιδιά τα οποία έχουν μια επιθετική νοοτροπία πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα, έχουν μια ωραία ποδοσφαιρική συγκρότηση και μόνο να προκριθούν στο πανευρωπαϊκό που έχουμε να πάμε 3-4 διοργανώσεις είναι ένα ωραίο βήμα, καλύτερο από τα προηγούμενα. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο ότι βλέπεις την ελληνική εθνική ομάδα να παίζει με μεγάλες ομάδες και να κάνει ευκαιρίες, να είναι μπροστά, να τους προκαλεί πανικό στην άμυνα. Το να σε πανικοβάλει ο Ολλανδί όταν κάνει επίθεση δεν είναι και καμιά είδηση. Το κάνει δεκαετίες τώρα. Η είδηση που βγήκε πριν, λέει, από την επέμβαση στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ είχε συνομιλία με το Κροκ. Το Κροκ είναι το... αυτό το AI συνομιλίας του Μάσκ. Και άρχισε και τον ρώταγε ποιες ήταν οι αντιδράσεις της Βενεζουέλας. Και αμέσως μετά την επίθεση εντυπωσιάστηκε από την ακρίβεια των απαντήσεων.

Το καινούριο σκανδαλάκι που έρχεται στην επιφάνεια, κυρίες και κύριοι, είναι τίτλοι ξένων σπουδών. Σε τρεις μέρες, με 300 ευρώ εξ αποστάσεως, μπορείτε να πάρετε μεταπτυχιακό που να πιστοποιεί από ξένο πανεπιστήμιο ότι, ξέρω εγώ, έχετε proficiency. Και όλα καλά, όλα ωραία. Να πάτε μετά να κάνετε την αίτησή σας στο δημόσιο και να μπείτε στους πίνακες κατάταξης ψηλά, ψηλότερα από άλλους που δεν ακολουθούν την ίδια διαδικασία. Γι' αυτό λέει και ο πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, του ΑΣΕΠ δηλαδή, θέλει να μπουν εξετάσεις γλωσσομάθειας από το 29 και στο ΑΣΕΠ.

να σας πω. Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα. Ότι κάποιοι προσπερνάνε άλλους με κομπίνες, δηλαδή εκτός από το ότι είναι παράνομο, είναι και ανήθικο. Κάποιος άλλος κάθισε και την έκανε δουλειά. Κάθισε, διάβασε τις εξετάσεις, πήρε το πτυχίο του, μην τον προσπερνάς. Δεκτό. Όμως, όσο πιο πολλές διαδικασίες βάζουμε, δηλαδή αντί να ελέγξουμε αυτούς που παίρνουν παράνομα πτυχία, να βάλουμε και άλλες εξετάσεις στο ΑΣΕΠ που έχουν και τα κόστη τους. Και αυτό κάνει και να καθυστερεί και ο διαγωνισμός. Και φτάνουμε και στο σημείο. Εντάξει, κάποιες υπηρεσίες φαντάζομαι, διπλωματικές, ξέρω, τουριστικές, μπορεί να χρειάζονται πάρα πολύ τα αγγλικά. Στα υπόλοιπα, γιατί το κάνουμε τόσο μεγάλη υπόθεση. Θα πάμε στο ΕΦΚΑ και αν δεν έχει προφήσινση η κυρία, ο υπάλληλος τέλος πάντων, θα βγουν πιο γρήγορα τα χαρτιά ή πιο αργά. Άντε να έχει και αυτός που βγάζει τους τίτλους. Bad Watch, τι άλλο είχαμε, τι άλλο βγάζει στο δημόσιο και τους δίνει ονομασίες. Δεν τις θυμάμαι κιόλας. Λοιπόν, μέχρι εκεί. Παραπάνω,

0: Πάμε κυρίες και κύριοι στον συνάδελφο Φέδων τον Μόσοκλου να μας δώσει πληροφορίες. Δεν ξέρω αν την ακούσατε νωρίτερα, μια ιστορία με παιδιά τα οποία κάνανε εκδρομή στον Όλυμπο και ζητήσανε και πήγαν σε ένα καφεταφύγιο, αισθανθήκανε όλα μαζί αδιαθεσία και γίνεται επιχείρηση να επιστροφή τους από αέρος. Γιατί, θα μας τα πει ο συνάδελφος ο Φέδωνας τον Μόσοκλου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Δημήτρη. Σε Εφιάλτη εξελίσσεται η σχολική εκδρομή μαθητών λυκείου στην περιοχή του Ολύμπου. Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε, 5 μαθητές 16 με 17 ετών αισθάνονται από εχθές το βράδυ μια αδιαθεσία, αντιμετωπίζουν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, κάνουν εμετό διαρκώς. Από εχθές το βράδυ έχει δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Να πούμε ότι οι μαθητές βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 1900 μέτρων και η προσέγγιση ασθενοφόρου, οποιοδήποτε οχήματος, δεν είναι εφικτή. Έχουν φτάσει στο σημείο, έχει γίνει μια κινητοποίηση.

0: έχουν φτάσει στο σημείο τόσο άνθρωποι της πυροσβεστικής όσο και από το ΕΚΑ προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ αναμένεται τα επόμενα λεπτά να γίνει μια αεροδιακομιδή με ελικόπτερο της πυροσβεστικής για τους μαθητές στο Λιτόχωρο και εν συνεχεία από εκεί να τους παραλάβει κάποιο ασθενοφόρο και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από το ρεπορτάζ, χθες το σχολείο πραγματοποίησε μια στάση στο Λιτόχωρο πριν ανέβει προς τον Όλυμπο. Εκεί έφαγαν, γευμάτισαν οι μαθητές και ως αποτέλεσμα ήταν πιθανότατα να τους ενοχλήσει κάποια τροφή την οποία κατανάλωσαν και να τους δημιουργήσει αυτή την αναστάτωση. Να πούμε βέβαια ότι η εκδρομή αυτή απαρτίζεται από περίπου 30 μαθητές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε επίσης, οι υπόλοιποι πλην των 5 αυτών μαθητών είναι καλά στην υγεία τους, Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά για τα παιδιά. Όπως καταλαβαίνετε, ανεβήκανε με τα πόδια σε αυτό το ύψος όπου δεν έχουν προσβαστεί τα αυτοκίνητα, γι' αυτό δεν μπορεί να πάει ασθενοφόρο. Έχουν βέβαια, για να μην ανησυχούν τώρα, αν και φαντάζομαι με τα κινητά ενημερώνονται οι γονείς. Έχει πάει και κάποιοι πυροσβεστικοί. Τώρα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία, αφού έχουν περάσει τα παιδιά, έχουν πάθει δηλητηρίαση. Πρέπει να φτάσουν να τους δει και ένας κανονικός γιατρός.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή Κρήτη για το νέο κύμα έντονων βροχοπτώσεων από το απόγευμα. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες ζημιές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου, απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στην Πιερία σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνάντηση με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Στο επίκεντρο η ένταξη του Ολυμπού στην UNESCO. Αεροδιακομιδή 5 μαθητών λυκείου από τον Όλυμπο που εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής. Αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα σε νοσοκομείο για να λάβουν την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 5 φορές είχε συλληφθεί από τον Νοέμβριο του 2025 ο 32χρονος Δρουμάνος που επιτέθηκε τη νύχτα με μαχαίρι στην πρώην του και νυν σύντροφο της στο Λαύριο μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους. Με βαριά τραύματα στο νοσοκομείο το ζευγάρι που δέχθηκε την επίθεση συνελήφθη ο δράστης. Αρχίζουν από σήμερα οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παραπέμφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτη οδηγείται στο εδόλιο η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα. Ακριβότερα κατά περίπου 12% είναι τον Οκτώβριο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος. Αισθητά χαμηλότερα είναι τα σταθερά μπλε τιμολόγια με τη διαφορά να ξεπερνά τα 12 ευρώ το μήνα. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να εκτινάστε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Και ο καιρός, νέα επικυρωποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού με ισχυρές καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στο Νότιο Αιγαίο μέχρι την Κυριακή. Έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ανέλαβε. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική. Η Βασιλική Κολυσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Και πάμε τώρα στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10 η καθηγήτρια Λίνα Διβάνη είπε ότι κάποτε στην Αγγλία συγκατοικούσε με μια κοπέλα η οποία νόμιζε ότι ήταν αυτή. Ότι η άλλη κοπέλα δηλαδή ήταν η Λίνα Διβάνη. Στην αρχή λέει ήταν τρομακτικό γιατί εδώ έβλεπε ένα διχασμό προσωπικότητας. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν είναι τόσο σπάνιο. Συμβαίνει και στην πολιτική. Ξέρετε πόσοι νομίζουν ότι είναι ο Ανδρέας και ότι όλοι οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά. Στο νούμερο 9, οι αρχές στην πολιτεία του Τενεσί αναβάλουν τις εκτελέσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς. Όχι ότι μπορούν να κάνουν εκτελέσεις, τα βασανιστήρια ανέστειλαν. Αλλά αναρωτηθείτε πόσο άχρηστο μπορεί να είναι ένα σύστημα το οποίο με δύο ενέσεις δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτή τη μακάβρια διαδικασία και βασανίζει έναν άνθρωπο. Όχι αλήθεια, πόσο άχρηστο μπορεί να είναι ένα σύστημα. Στο νούμερο 8, τώρα που κυνηγάμε τις παραπλανητικές διαφημίσεις, θέλω να σας κάνω την εξής καταγγελία. Στο Facebook είναι δυνατόν να διαφημίζει τη συνέχεια άνθρωποι 70-75 ετών που υποτίθεται ότι κάνανε ένα μήνα καλλιστενική γυμναστική και αποκτήσανε φέτες κοιλιακούς. Αυτό το μηχάνημα του Υπουργείου δεν τα βρίσκει αυτά. Εν τω μεταξύ βάζουν και κάτι τεχνητές νοημοσύνης, βάζουν και τεχνητή νοημοσύνη και εμφανίζονται διάφοροι 70-75 που είναι πιο όρια από τον Brad Pitt. Τέλος πάντων, μικρό το κακό, γιατί με την καλλιστενική γυμναστική, ακόμα και αν πιστέψεις αυτό το τεράστιο ψέμα ότι σε ένα μήνα μπορείς να γίνεις φέτες, το πολύ πολύ να κάνεις παραπάνω γυμναστική. Συνήθως από τη γυμναστική κακό δεν έπαθε κανένας. Άσε που και να το ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα, την τρίτη μέρα το έχει σταματήσει. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να καταγγείλω. Στο νούμερο 7 ο κύριος Πολάκης διαμαρτυρήθηκε επειδή ο κύριος Τσίπρας πήγε στο Άγιο Όρος με τον κύριο Λινό και έγραψε ντροπή έσχος και γράφει ο κύριος Πολάκης δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Το οποίο είναι εξόχως ειρωνικό. Διότι ακριβώς αυτό λέγανε στον κύριο Τσίπρα όταν ήταν φίλος με τον Πολάκη και ο Τσίπρας τον υπερασπιζότανε. Ο Πολάκης. Στο νούμερο 6, κατηχητές του Ισλάμ στο Λονδίνο. Όχι όλοι, κάποιοι φαίνονται σε βίντεο να συμβουλεύουν τους νέους να δέρουν τις γυναίκες τους για να υπακούσουν. Αλλά αν τελικά δεν μπορούν, δεν καταλαβαίνουν, δεν τους κόβει ρε παιδί μου, να τις διώχνουν. Τέλος πάντων, τώρα μια απορία την έχω να πω την αλήθεια. Πότε σταματάς να δέρεις μια γυναίκα για να αποφασίσεις να τη διώξεις? Δηλαδή πότε παίρνεις, ποιο είναι το όριο? Εντάξει, δεν είμαι στο μυαλό του ημάμι. Μια λογική, τέλος πάντων, συμπέρασμα μπορεί να βγει. Όταν πονέσεις το χέρι σου φαντάζομαι, έτσι. Μην τραυματιστείς κιόλας. Επειδή δεν βάζεις μυαλό. Και τώρα εξηγήστε μου πώς γίνεται και στην Ελλάδα άνθρωποι που πιστεύουν στο φεμινισμό, στην ισότητα, στην ελευθερία των ανθρώπων να ταυτίζονται με αυτόν τον ακραίο, ηλίθιο, ανόητο Ισλαμισμό που δεν έχει καμία σχέση κιόλας με το κανονικό Ισλάμ. Στο νούμερο 5, η κυρία Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας με το Πασόκ επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν στο ίδιο γήπεδο με τον κύριο Σχοινά της Νέας Δημοκρατίας. Και εντάξει, τους ξεσκέπασε χθες στη Βουλή. Είναι και οι δύο Παναθηναϊκοί και πάνε και στο γήπεδο. Στο νούμερο 4, ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στο Πασόκ. Να θυμίσουμε ότι ήταν βουλευτής, έχει κλειγεί στο Ηράκλειο με το κίνημα,
Μετά κατήγγειλε το Πασόκ, πήγε στη Δημάρ, κατήγγειλε τη Δημάρ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ξεκαθαρίζει το εξής. Το Πασόκ αποτελεί πλέον το μοναδικό καταλύτη για την ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης. Τώρα το Πασόκ είναι ο μοναδικός καταλύτης. Τι να κάνουμε. Εντάξει, αλλάζει λίγο εύκολα απόψεις, αλλά και αυτό, άμα το κάνει συνέχεια, είναι μια σταθερότητα. Στο νούμερο 3, ένας κύριος ο οποίος κατηγόρησε την Μπέντι Μαγκύρα ότι έκανε μόντελικ το 1821. Έχουν οι τηλεπερσόνες τις δικές τους κόντρες, τις παράλληλες, και βγαίνει κάποιος που ασχολείται με τη μόδα και λέει: καλά, εσύ έκανες μόντα το 1821. Πολύ κομψό. Και η Μπέντι Μαγκύρα, που είμαστε περίπου στην ομίλικη, ανεβάζει μια φωτογραφία με το Photoshop που φαίνεται να φοράει στολή της Μπουμπουλίνας και του γράφει από κάτω: δίκιο έχεις, να και η απόδειξη. Θα πείτε, τι μας νοιάζει εμάς η Μαγκύρα? Μας νοιάζει όταν προσβάλλουν μια γυναίκα, και μας νοιάζει ακόμα περισσότερο όταν όχι μόνο καθαρίζει η ίδια για την προσβολή, αλλά τόσο ωραία, τόσο ήρεμα και τόσο αποστομωτικά. Στο νούμερο 2, ο κύριος Τσίπρας που πήγε στο Άγιο Όρος, αλλά όχι με την κομματική ιδιότητα. Έχει πάει ιδιωτικά. Και να σας πω, το προτείνουμε σε όλους. Ειδικά στη μονή που πήγε, στη Σιμωνόπετρα, γιατί δεν είναι όλες οι μονές ίδιες. Όποιος μπορεί να πάει, δηλαδή είναι άντρας, και δεν έχει πάει, κάνει ένα τεράστιο λάθος στη ζωή του. Πας για την εμπειρία, για το βίωμα, για να ανέβεις πάνω στην πρωτεύουσα στις Καριές και να δεις πώς ήταν το Βυζάντιο, διότι δεν έχει αλλάξει η γειτονιά. Είναι ίδια όπως ήταν το 1000 μετά Χριστόν. Δεν έχει σημασία αν είσαι δεξιός, αν είσαι αριστερός, αν είσαι αναρχικός, αν είσαι σε ιδεολογική σύγχυση. Πας στο Άγιο Όρος. Και στο νούμερο 1, η συζήτηση που ξεκίνησε άτυπα στη Βουλή, όπως διαβάζουμε, υπάρχει μια συζήτηση παρασκηνιακή να αυξηθεί η αποζημίωση των βουλευτών που πάνε διαζώσεις στις επιτροπές. Και με πρωτοβουλία του Προέδρου, η κουβέντα αυτή σταμάτησε, εάν δεν υπάρξει ομοφωνία. Τώρα αμφισβητείται καν ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση. Αλλά υποτίθεται ότι το κίνητρο για να παίρνουν παραπάνω αποζημίωση, για να πηγαίνουν στις επιτροπές και να μην μπαίνουν από το σύστημα, το κίνητρο είναι ότι, άμα έχει παραπάνω αμοιβή, δεν θα πας. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δεν το ακούω λάθος. Υπάρχει βέβαια και άλλη προσέγγιση, έτσι, υπάρχει και άλλη λύση. Ό,τι ισχύει σε κάθε εργαζόμενο. Αν δεν πας στη δουλειά σου, δεν σε πληρώνουνε. Για ρωτήστε κανένα μας τώρα που δεν τους βρίσκουμε κιόλας τώρα. Αν δεν πάει στην οικοδομή, παίρνει αύξηση για να πάει ή χάνει το μεροκάματο της ημέρας.

0: Καλημερίζουμε τον κύριο Διακάκη, είναι επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Αν μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε καλύτερα αυτά που συμβαίνουν, όπως για παράδειγμα στην Κρήτη, όπως σε συγκεκριμένες περιοχές έχουν μπει τα ποτάμια μέσα στα χωριά, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα. Καλημέρα, κύριε Διακάκη. Κύριε Διακάκη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Είστε και από την Κρήτη, να υποθέσω. Οπότε ξέρετε λίγο τις περιοχές ή καταγωγή.
1: Βέβαια. Την ξέρω πολύ καλά.
0: Χθες είδαμε πάλι ότι κάποιες περιοχές ταλαιπωρήθηκαν ιδιαίτερα. Έπεσε βέβαια και βροχή παραπάνω από το κανονικό, αλλά σε κάποια σημεία φαινόταν να περνάει το ποτάμι μέσα από το χωριό. Κρίνοντας ότι μάλλον χτίσαμε το χωριό πάνω στο ποτάμι παρά ότι το ποτάμι επέλεξε να περάσει από εκεί.
1: Έτσι ακριβώς. Η Κρήτη έχει δύο χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το πρόβλημα πλημμυρών το οποίο εμφανίζει από καιρό σε καιρό. Το πρώτο είναι ότι είναι μια ορεινή περιοχή. Έχει δηλαδή χυμάρους οι οποίοι κατεβαίνουν πολύ γρήγορα από τα βουνά και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ορεινές περιοχές παραλαμβάνουν και περισσότερη βροχόπτωση. Έτσι, λόγω της ορογραφίας βρέχει περισσότερο από ό,τι στην πεδιάδα, από ό,τι σε χαμηλά υψόμετρα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι λόγω της τουριστικής ανάπτυξης έχουν διαμορφωθεί πολύ μεγάλες εκτάσεις χτισμένες δομικού ιστού πυκνού και πολλές φορές μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες πάνω στην παραλία, αφήνοντας ελάχιστο χώρο για το νερό να κατεβεί προς τα κάτω. Είδαμε λοιπόν μια βροχόπτωση η οποία δεν βρίσκεται στη σφαίρα του ακραίου, ήταν μεν έντονη αλλά όχι στη σφαίρα του πολύ ακραίου και ειδικά προς τα χαμηλότερα υψόμετρα. Και παρόλα αυτά είδαμε ρέματα τα οποία γεμίσανε, υπερχείλησαν κατά λίγο, δεν μιλάμε για μια πολύ μεγάλη εκτεταμένη πλημμύρα, αλλά είχαν και ελάχιστο χώρο, για να βγάλουν το νερό προς τη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα πολλοί από αυτούς τους χώρους μετατρέπονται το καλοκαίρι ή όταν έχει καλό καιρό σε πάρκινγκ, σε χώρους στάθμευσης, σε χώρους παραλίας, σε χώρους που διασκεδάζουν άνθρωποι. Άρα είδαμε κάποια αυτοκίνητα να φεύγουν μέσα στο νερό. Γιατί είχαν σταθμεύσει πάνω στο ρέμα.
0: Μάλιστα.
1: Σε δρόμους οι οποίοι περνάνε.
0: Δηλαδή, αυτά τα αυτοκίνητα που βλέπουμε, ας πούμε, να καλύπτονται από το νερό ή να παρασύρονται, δεν έπρεπε να είναι εκεί, ειδικά σε μια φάση κακοκαιρίας. Γιατί εκεί θέλει το ποταμάκι να πάει.
1: Ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Θα περίμενε κάποιος ότι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει σε χωριά ξέρουν τη ροή του ποταμού.
1: Καμιά φορά βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι έτσι ακριβώς και βλέπουμε και πολλούς ανθρώπους να χάνονται την ώρα που προσπαθούν ή να προσεγγίσουν την περιουσία τους ή να δουν αν έχει συμβεί κάτι.
0: Πάντως, κύριε Διακάκη, εσείς έχετε τον τίτλο Καθηγητής Ακραίων Φαινομένων και Φυσικών Καταστροφών, αλλά τελικά δεν χρειαζόμαστε ακραία φαινόμενα για να έχουμε φυσικές καταστροφές, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό προκύπτει και από μια πρόσφατη έρευνά μας με πολλούς συναδέλφους, πολύ άριθμους συναδέλφους σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Βλέπουμε ότι τα μεγάλα πλημμυρικά γεγονότα δεν έχουν προκύψει από κατά ανάγκη από ακραία φαινόμενα. Βεβαίως το ακραίο είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει εύκολα, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η χωροταξία, το νομικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο, η εκπαίδευση του κόσμου και η αντίληψη του κόσμου ως προς τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Ειδικά όμως το πρώτο και πολύ σημαντικό είναι η χωροταξία, που εντάσσεται βεβαίως και σε αυτό που σας είπα προηγουμένως για τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και την ανάπτυξη στην ακρογιαλιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν πολύ κατατοπιστικός ο καθηγητής, επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο κύριος Μιχάλης Διακάκης. Πια έτσι όπως τα έχουμε κάνει, δεν χρειάζεται το φαινόμενο να είναι ακραίο. Μπορεί να είναι απλά έντονο. Που παλιά δεν έτρεχε και τίποτα. Καθώς ήταν στο σπίτι, άνοιξε και το τζάκι. Όσοι είχαν, τέλος πάντων, οι υπόλοιποι το καλοριφέρ, το πέραμε αγκαλιά, πέρναγε. Τώρα όμως, έτσι όπως τα έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, και μάλιστα έβαλε και το θέμα των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, οι οποίες και αυτές με τόσα λεφτά που πέφτουν θα μπορούσαν να βοηθάνε τη φύση και όχι να την επιβαρύνουν. Και έχουμε το αποτέλεσμα να δημιουργούνται πάρα πολλές ζημιές σε περιουσίες που είναι το καλό σενάριο. Οι ζημιές στους δρόμους και στις υποδομές της δημόσιας, που είναι το καλό σενάριο, γιατί υπάρχει και το άλλο, το σενάριο της μάνδρας.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο πιο κοντά. Εδώ είμαστε στην Αττική, εννοώ. Πάμε να φύγουμε από την Κρήτη, να πάμε στην Πάρνηθα. Στην Πάρνηθα, λοιπόν, έχει αποφασιστεί να απομακρυνθεί από την Πάρνηθα, αν κατάλαβα καλά, ένα συγκεκριμένο λύκο. Θα μας τα εξηγήσει καλύτερα ο κύριος Ιάσονας Μπάντιος, υπεύθυνος γραφείου τύπου και επικοινωνίας της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλλιστό, που έχει εξειδικευμένο προσωπικό που τα ξέρει αυτά, τα των αγριών ζώων. Καλημέρα, κύριε Μπάντιε.
1: Καλημέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Εμείς.
1: Σωστά έχετε καταλάβει. Έχουμε στην ευρύτερη περιοχή του Κρυονερίου και της Βαρυπόπης ήδη από τις αρχές του 2026 ένα συγκεκριμένο αρσενικό λύκο, ο οποίος έχει αποκτήσει μια προβληματική εξοικείωση με τον άνθρωπο. Έχει σταματήσει δηλαδή να τον φοβάται. Γενικά ο λύκος είναι ένα φοβικό είδος απέναντι στον άνθρωπο. Και είχαμε και το Φεβρουάριο, εκτός από την προηγούμενη εβδομάδα, μια προσέγγιση και επίθεση σε δρομέα. Άρα, αφού μέσα στο καλοκαίρι έγιναν από την Καλλιστό και τον Οθυπεκά, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Live Wild Wolf, προσπάθειες να αλλάξουμε τη συμπεριφορά αυτού του ζώου μέσα από ενεργητικές αποθήσεις, έτσι ονομάζονται, στο πλαίσιο της οποίας βάλαμε και αυτό το πολυσυζητημένο κολάρο, GPS που φέρει ο συγκεκριμένος λύκος, άλλαξε περιοχή, έφυγε από τη Βαρυπόπη, κινήθηκε προς το Ολυμπιακό χωριό, αλλά δεν άλλαξε τη συμπεριφορά προσέγγισης στον άνθρωπο. Και είχαμε το περιστατικό της προηγούμενης εβδομάδας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν.
0: Πώς το βάλατε κολάρο και GPS κτλ.?
1: Τον Ιούλιο, στο πλαίσιο της ενεργητικής απόθεσης, όπου έμπαινε επανειλημμένα στη Βαρυπόπη προς αναζήτηση τροφής από τους ξεχυλισμένους δυστυχώς κάδους απορριμμάτων ή από τα δέσποτα γατιά και σκυλιά, κάναμε αναισθητοποίηση του ζώου, τοποθετήθηκε το GPS κολάρο.
0: Μάλιστα,
1: και ωραία. Στη συνέχεια είναι.
0: Να εξηγήσω για όποιον δεν έχει καλή εικόνα, όταν λέμε κατέβηκε στη Βαρυπόπη και στο Κρυονέρι και στο Ολυμπιακό χωριό, σε κατοικημένες περιοχές έχουν σχολεία, φαρμακεία, σούπερ μάρκετ, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε πια στο αστό. Είναι μεν δίπλα στην Πάρνηθα, αλλά είναι αστικός χώρος πλέον, έτσι.
1: Η άγρια ζωή, όπως ο λύκος, κάνει μεγάλες αποστάσεις προς αναζήτηση τροφής και πηγαίνει εκεί που βρίσκει εύκολη τροφή. Και δυστυχώς η ανθρώπινη δραστηριότητα.
0: Να σας πω ότι και ο άνθρωπος κάνει μεγάλες αποστάσεις για να ζητήσει τροφής. Μοιάζουμε λίγο με τον λύκο. Λοιπόν, να σας ρωτήσω.
1: Ναι, οπότε για να ολοκληρώσω με αυτό, είχαμε την απόφαση και μετά από συσκέψεις του Γενικού Γραμματέα Δασών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για απομάκρυνση μέσω της σύλληψης του συγκεκριμένου λύκου, μεταφορά στους αιχμαλωσία, διότι δεν είναι απλά ζητούμενο να αλλάξει περιοχή. Δυστυχώς έχει μια προβληματική εξοικείωση με τον άνθρωπο που δεν μπορεί να αναστραφεί. Άρα και να το μετακινήσουμε σε κάποια άλλη περιοχή θα ξαναέχει προσέγγιση στον άνθρωπο. Άρα η απόφαση αφορά την σύλληψή του και τη μεταφορά του σε αιχμαλωσία, ενδεχομένως στο κέντρο του Αρκτούρου στη Φλόρινα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αφού λέμε είχε εξοικειωθεί με τον άνθρωπο, μπορεί να γίνει και φίλος, τι σας φοβίζει, ότι τελικά όμως είναι εξοικειωμένος αλλά θα είναι εχθρικός?
1: Ναι, όταν μιλάμε για εξοικείωση ενός είδους όπως ο λύκος, εννοούμε ότι χάνει το φυσικό του φόβο και τον προσεγγίζει βλέποντας διαθέσιμες τροφικές πηγές κοντά του. Είτε είναι το οικόστο σκυλάκι που βγάζουμε βόλτα, είτε είναι ακόμα και το παιδάκι μας. Έτσι, τα περιστατικά.
0: Άρα είναι επικίνδυνος. Έτσι, είναι επικίνδυνος.
1: Άρα είναι επικίνδυνος. Δεν το επιθυμούμε αυτό. Και αυτό που τονίζουμε ειδικά για την Πάρνηθα, που έχει πάρα πολλές μεικτές χρήσεις ως βουνό, στους φιλόζωους φίλους μας, σε καμία περίπτωση δεν σιτίζουμε την άγρια ζωή, ειδικά τους λύκους, διότι δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά, διότι μπορεί να τους βοηθήσουμε, τους βοηθούμε σε αυτή την επικίνδυνη εξοικείωση με τον άνθρωπο και σε καμία περίπτωση δεν το θέλουμε.
0: Mm-hmm. Τώρα, πόσους λύκους έχει Πάρνηθα?
1: Η Πάρνηθα, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση που έγινε από την Καλλιστό σε συνεργασία με το τμήμα, με το Εργαστήριο Γενετικής του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘΙΤΑ, έχει 37 άτομα λύκου. Και σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση του 2023, έχουμε μείωση της πυκνότητας του πληθυσμού κατά 25%.
0: Πώς το πετύχαμε αυτό? Γιατί έτσι μόλις είπατε ότι έχει 37 λύκους, φαντάστηκα ότι του χρόνου θα έχει 50.
1: Όχι. Είναι μια αντίστροφη πορεία. Έχουν μια δυναμική αυτού του είδους τα οικοσυστήματα, γιατί όπως είπαμε, η αναζήτηση τροφής τους μετακινεί και δεύτερον ο λύκος λειτουργεί με χωροκράτεια. Έχουμε καταγεγραμμένες 4 αγέλες στην ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας, η οποία δεν εμπλέκεται μία στην άλλη στην περιοχή της. Άρα υπάρχει μια τέτοιου είδους χωρική συμπίεση. Και η σύνδεση, φυσικά ένα βουνό δεν είναι ποτέ αποκομμένο, ακόμα και της Πάρνηθας. Η σύνδεση με την Αττικοβιωτία και τα ορεινά οικοσυστήματα εκεί ενδεχομένως έχουν οδηγήσει μέρος του πληθυσμού που είχε καταγραφεί το 2023 βορειότερα.
0: Μάλιστα.
1: Είτε γιατί εκεί οδηγούνται από τις τροφικές πηγές, είτε λόγω της πίεσης της χωροκράτειας ανάμεσα στις αγέλες.
0: Μάλιστα. Στην περιοχή, δεν ξέρω αν είσαστε για αυτά τα θέματα έτσι. Σίγουρα στην ίδια περιοχή που πάει αυτός ο λύκος που θα απομακρύνεται, βλέπουν συνέχεια και αγριγούρουνα.
1: Βέβαια, και η μεγάλη πυκνότητα σε αγρογούρνους σε ολόκληρη τη χώρα είναι ένας παράγοντας. Πέρα δηλαδή από την κακή διαχείριση των απορριμμάτων, τα πάρα πολλά αδέσποτα ζώα που αποτελούν τροφική πηγή και τα αγρογούρνα, ιδίως τα μικρά, τα μικρόσωμα και νεογέννητα αγρογούρνα, αποτελούν τροφή για τον λύκο. Και δυστυχώς σε ολόκληρη τη χώρα έχουμε ένα πρόβλημα παρουσίας αγρογούρνων μέσα σε οικιστική ζώνη.
0: Μάλιστα, γιατί γεννάνε και πολλά, ε.
1: Βεβαίως, ναι. Και κυκλοφορούν σε ομάδες και κίνδυνος για τον άνθρωπο σε αυτή την περίπτωση αφορά τα οδικά ατυχήματα, κυρίως στις βραδινές χώρες. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές όπως η Βαρυμπόβη ή η Ιπποκράτειας Πολιτείας, σε πιο ορεινές ή απομονωμένες οικιστικές ζώνες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ποιος θα το φανταζόταν ότι μιλάμε στην Αθήνα, γιατί τώρα πια έχει μπει η πόλη στο βουνό, για λύκους και αγριογούρουνα. Πάμε κάτω στο Μιλοπόταμο, που θα ήταν πιο λογική αυτή η συζήτηση. Ο κύριος Γιώργος Κλάδος είναι ο δήμαρχος της περιοχής στην Κρήτη, να μας πει τον απολογισμό από το φυσικό φαινόμενο που είχαμε χθες, το οποίο βέβαια ακόμα δεν ξέρω αν έχει σταματήσει. Κύριε Κλάδο.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα.
2: Το φυσικό φαινόμενο είναι ακόμα σε εξέλιξη που έχουμε εδώ στην περιοχή μας. Φανταστείτε ότι έριξε 500 τόνους νερό αναστρέμα. Αυτό έγινε μόνο στη Θεσσαλία. Μ' ακούτε?
0: Δεν σας ακούω.
2: Μας έχουν κάνει πόσες ζημιές. Ένα φαινόμενο που δεν είχε συμβεί ποτέ στον τόπο το δικό μας. Έχουμε πάνω από 1.000 χιλιόμετρα αγροτική οροπία και έχει εξαφανιστεί σε πολλά σημεία. Είμαστε ο πιο κτηνοτροφικός δήμος στην Ελλάδα και δεν μπορούν οι κτηνοτρόφοι να προσεγγίσουν τα κοπάδια ούτε τα ποινιοστάσια. Μέχρι τώρα κάναμε μάχη να καθαρίσουμε τα χωριά, τους κεντρικούς δρόμους. Αυτό.
0: Άρα μέχρι τώρα το ζωικό κεφάλαιο δεν έχει απειληθεί, δεν έχουν πνιγεί κτλ.
2: Γιατί τη ζημιά που υπάρχει εκεί.
0: Δεν έχετε πάει, γι' αυτό.
2: Είχαμε προτεραιότητα στους κατοίκους. Έχουμε 100 χωριά και προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε χωριό με χωριό του κεντρικού δρόμου. Η περιφέρεια ήταν δίπλα μας, όλα τα μηχανήματα του Δήμου Επιπογών. Μας έβγαλε με τον υπουργό τον Τουρνά, μιλήσαμε, έβγαλε το Δήμο σε έκτακτη ανάγκη για να μπορέσουμε να βάλουμε και εξωτερικούς συνεργάτες να βοηθήσουν στον αγώνα μας εδώ. Οι ζημίες εδώ είναι τεράστιες.
0: Αλλά δεν έχετε πάει ακόμα στα πεμινιοστάσια να δείτε την κατάσταση των ζώων?
2: Σήμερα προσεγγίσουμε, αφού τελειώσαμε χθες αργά το βράδυ, καθαρίσαμε τους κεντρικούς δρόμους στα χωριά. Σήμερα η επόμενη κίνηση είναι το ζωικό κεφάλαιο. Έχουν πάρει χιλιόμετρα δίχτυα αποχετευτικά, έχουν απομείνει χωριά χωρίς νερό. Η ζημιά είναι. Δεν έχει κανένα συμβεί εδώ.
0: Ξέρετε πόσα σπίτια έχουν πλημμυρίσει, ας πούμε?
2: Έχουν πλημμυρίσει πολλά σπίτια, έχουν καταρρεύσει 3. Έχουν κοπεί γέφυρες, πάνω από 10 γέφυρες έχουν κοπεί. Έχουμε 2 δραματίες που πέσανε την ώρα που έπεφτε η γέφυρα, στα λιβάδια Μιλοποτάμου. Αυτές οι συνθήκες εδώ δεν έχουν ξανασυμβεί ποτέ.
0: Όλα τα χωριά έχουν δυνατότητα επικοινωνίας, επειδή μας λέτε για 1.000 χιλιόμετρα επαρχιακών δρόμων.
2: Έχουμε 100 οικισμού, 100 χωριά.
0: Και επικοινωνία υπάρχει με όλα, έτσι?
2: Ναι, μόνο σε ένα χωριό στο Δενή Μιλοποτάμου είναι από τρία σημεία προσεγγίζει το χωριό, τα 2 έχουν αποκοπεί. Έχει μείνει το ένα.
0: Καλή δύναμη, κύριε Κλάδο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευτυχώς και είχαμε πάρει απόφαση να κλείσουμε τα σχολεία μας. Βρεφονιδιακούς, τα πάντα. Για 2.500 παιδιά μιλάμε. Ο μοναδικός δήμος στην Ελλάδα που υπερτερούν οι γενείς του θανάτου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Υπομονή. Καλή προσπάθεια. Ακόμα το καιρικό φαινόμενο θα πάει μέχρι την Κυριακή πάντως.
2: Ελπίζουμε να μην επιδεινωθεί, γιατί έβρεχε και χθες βράδυ ολίγα.
0: Λοιπόν, ο κύριος Κλάδος, ακούσαμε κυρίες και κύριοι, είναι ο δήμαρχος του Μιλοποτάμου. Μας έκανε ένα σύντομο απολογισμό μέχρι στιγμής. Διότι το φαινόμενο θα γυρίζει εκεί γύρω-γύρω στην περιοχή μέχρι την Κυριακή, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην Πειραιά σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη αύριο για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα. Το σημερινό πρόγραμμα ξεκινά από το Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, όπου σε λίγο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και συνεχίζεται στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Λιτόχωρο στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Αμέσως μετά θα συναντηθεί με πολίτες. Αύριο θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί μαζί με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση και παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αεροδιακομιδής μαθητών με ελικόπτερο της πυροσβεστικής από τον Όλυμπο, καθώς κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Πρόκειται για 5 μαθητές ηλικίας 16 ετών, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο για να λάβουν την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αντιμέτωποι με τις συνέπειες της φόδρης κακοκαιρίας η Κρήτη, ένας νεκρός κτηνοτρόφος της Καρίνης Ρεφίμνου ανυπολόγιστε καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες. Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμοι και τοπικές αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς εκτιμάται ότι από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι το Brent στον απόϊχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο αποστολής πρόσθετης στρατιωτικής δύναμης και τρίτου αεροπλανοφόρου στην περιοχή, εντείνοντας τους φόβους για γενίκευση της σύγκρουσης με το Ιράν και σοβαρές διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό. Οι περιορισμένες προμήθειες διεζέλ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων διεζέλ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. 5 ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν σε έκτακτη συνάντηση να απαντήσουν με μία φωνή στην αυξανόμενη πίεση από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, τις οποίες επικαλείται το πολιτικό. Ακριβότερα, κατά περίπου 12% είναι τον Οκτώβριο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, αισθητά χαμηλότερα τα σταθερά μπλε τιμολόγια. Με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο, ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 32χρονο από τη Ρουμανία, ο οποίος έβαλε στο σπίτι του στο Λαύριο με βαριοπούλα. Ο δράστης, πρώην σύντροφος της επίσης 32χρονης, τους μαχαίρωσε μπροστά στα παιδιά τους. Στη γυναίκα είχε χορηγηθεί panic button, καθώς τον είχε καταγγείλει, με συγχωρείτε, 5 φορές για ενδοοικογενειακές απειλές και για μη καταβολή διατροφής. Κύκλωμα που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων, εξάρθρωση ασφάλεια Κατερίνης, υπόθεση αφορά υποψήφιους επενδυτές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και νέα στρατιωτικοί, οι οποίοι πίστηκαν να τοποθετήσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε υποτιθέμενες αποδοτικές επενδύσεις ψηφιακών νομισμάτων. 8 εκατομμύρια δολάρια το όφελος του κυκλώματος, έγιναν 17 συλλήψεις.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το Αιγαίο, στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία ως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: RG&E. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. RG&E στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Εγώ είναι από τις καινούργιες. Καλημέρα Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λειτουργούσε σε μορφή πυραμίδας, δηλαδή κάθε μέλος που έφερνε νέα μέλη λάμβανε από τα αρχικά μπόνους, ώστε να μπορεί να φέρνει περισσότερα μέλη να εγγράφονται στην πλατφόρμα της εγκληματικής ομάδας και στη συνέχεια βέβαια εφόσον επένδυαν περισσότερα χρήματα δεν τους επέστρεφαν το αρχικό κεφάλαιο. Έχουν συλληφθεί 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και 9 στρατιωτικοί, από τους οποίους οι 2 υποαξιωματικοί φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην συμμορία των απατεώνων. 8 εκατομμύρια δολάρια το οικονομικό όφελος της Σπύρας. 10.000 άτομα είχαν επενδύσει τα χρήματά τους στην πλατφόρμα της συμμορίας που δρούσε τουλάχιστον ένα χρόνο στην Ελλάδα. Μάλιστα είχαν ανοίξει...

0: Φίλες και φίλοι των Σπορ, καλή σας μέρα. Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Ανοίγουμε μικρόφωνο στην καρδιά του νησιού και σας καλωσορίζουμε στην Παγκρήτη αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ, ώρα για Σπορ. Μια εκπομπή που εκπέμπει από το Ηράκλειο 97,5 και 105,6 νότια της πόλης και του νομού, στο Λασίδους 102,4 και στα Χανιάς 100,6 και 104 μεγακύκλους. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσχος Χαραλαμπάκη, στην γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Είναι μια εκπομπή που μεταδίδει τον παλμό της εξελίξης και τα ρεπορτάζ που αφορούν τον κριτικό αθλητισμό, χωρίς όμως να παραμελεί να κάνει φόκους και στα σπουδαιότερα γεγονότα από την υπόλοιπη επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ένα τέτοιο σημαντικό γεγονός, φίλες και φίλοι, ήταν η χθεσινή ισοπαλία της εθνικής μας με την Ολλανδία στην Τούμπα, 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Η εθνική μας ομάδα για άλλη μια φορά κοίταξε στα μάτια ένα από τα μεγαθύρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Προηγηθήκαμε 2-0, αλλά ισοφαριστήκαμε στο τέλος από την Ολλανδία σε 2-2. Μετά και τις τρεις πρώτες αγωνιστικές του Nations League, η εθνική μας είναι στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς, έχοντας κερδίσει δύο παιχνίδια εκτός έδρας με τη Σερβία και την Γερμανία. Και φέροντας ισοπαλία 2-2 με την Ολλανδία σε ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε, προηγηθήκαμε 2-0, αλλά ισοφαρίστηκαμε στο τέλος με γκολ του Raiders. Θα δούμε τι συμβαίνει και με την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα στην Κρήτη. Δεν έχουμε πρωτάθλημα στην Super League. Όφι έχει το ρεπό του, ενώ θα ξεκινήσει ένα αγολγοθά με την επανέναρξη πρωταθλήματος στις 10 του Οκτώβρη. Έχουμε την Super League 2 χωρίς κριτικό εκπρόσωπο, θα πούμε το πρόγραμμα. Έχουμε την τρίτη εθνική, δεύτερη αγωνιστική με πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ξεχωρίζει το παιχνίδι του Εργοτέλη με τα Χανιά, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι που θα γίνει την Κυριακή στις 4 στο γήπεδο του Αλμύρου. Θα δούμε τα πρωταθλήματα σε Ηράκλειο και Χανιά στην πρώτη κατηγορία. Ξεκινούν φίλες και φίλοι υποχρεώσεις των κριτικών ομάδων στο μπάσκετ. Η Αναγέννηση για πρώτη φορά θα παίξει στην Elite League και αύριο στις 5 στο Κλειστό στα Δύο Ωράκια υποδέχεται τον νεοφώτιστο επίσης Γλαύκο Εσπέρου. Ακόμα θα παίξουν για την τρίτη εθνική Αγόρα Δράπετσόνα, Ίκαρος Νέας Σμύρνης Ηρόδοτος και Αναγέννηση Πετραλώνων Όφη, ενώ ξεκινάνε και τα κορίτσια του Ανδρογέα υποδεχόμενα την Κυριακή στις 5 στο Κλειστό του Λίντο την Άμυλα Περιστερίου. Και τέλος το Πόλο, για την Waterpolo League Ανδρών δεύτερη αγωνιστική, αύριο στις 4 παρατέταρτο στο κολυμπητήριο Ηρακλείου Ναυτικός Όμιλος Χανίων Πανιώνιος, ενώ για την Waterpolo League Γυναικών επίσης έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική αύριο στις 2 στο κολυμπητήριο της Λάρισσας. Ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων θα παίξει με τον Ναυτικό Όμιλο της Λάρισσας. Και στο βόλεϊ, φίλες και φίλοι, έχουμε το τουρνουά Γιάννης Μπουσούνης που γίνεται στην Καλαμάτα με τη συμμετοχή του Όφη. Αύριο στις 5 Όφη θα παίξει με τον Φλίσβο. Στις 7.30 θα παίξουν Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Οι νικητές στο μεγάλο τελικό την Κυριακή στις 7.30 και οι τιμένοι στο μικρό τελικό στις 5. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως τη σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, με το παιχνίδι της εθνικής μας χθες στην κατάμεστη Τούμπα, 2-2 το τελικό αποτέλεσμα με την Ολλανδία, σε ένα παιχνίδι Grand Guignol με 4 γκολ που μέτρησαν, 3 ακυρωμένα, 2 για την Ολλανδία, 1 για την εθνική μας ομάδα, και τελικά οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο η εθνική μας ομάδα ήταν καταπληκτική, στο δεύτερο ημίχρονο η Ολλανδία ανέβασαν ταχύτητα, μπόρεσαν να ισοφαρίσουν, πέτυχαν 2 γκολ. Είχαν και άλλα δύο τα οποία ακυρώθηκαν ως offside. Οι αλλαγές που έκανε ο Τσάβη στο δεύτερο ημίχρονο έδωσαν επιθετική πνοή στους Ολλανδούς που πραγματικά στρίμωξαν την εθνική μας ομάδα. Το τελικό 2-2, έτσι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας, θεωρώ ότι ήταν δίκαιο με βάση την παρουσία των δύο ομάδων. Είπαμε, είχαν από ένα ημίχρονο. Η εθνική μας στο πρώτο ημίχρονο ήταν καταπληκτική, η Ολλανδία στο δεύτερο. Αλλά φίλες και φίλοι, πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα, πρέπει να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο. Η εθνική μας ομάδα έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά το Nations League και μάλιστα στην πρώτη κατηγορία, κερδίζοντας Σερβία, Γερμανία εκτός έδρας και φέροντας ισοπαλία 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα. Το μάτς τώρα της Κυριακής με τη Γερμανία θα έλεγα ότι είναι καθοριστικό όσον αφορά τους στόχους της εθνικής μας ομάδας. Πρωταρχικός στόχος ήταν η τρίτη θέση για να παραμείνει στην Escrans Link, αλλά τώρα αν κυνηγήσει μια από τις δύο πρώτες θέσεις, φίλες και φίλοι, θα περάσει και στα προημιτελικά του Escrans Link, αλλά θα έχει και καλύτερη μεταχείριση στην κλήρωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου το 2028. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η εθνική μας ομάδα, έτσι όπως τη βλέπουμε, μεσοεπιθετικά έχει τρομερό ταλέντο. Ίσως είναι η καλύτερη εθνική ομάδα των τελευταίων 30 χρόνων, αν εξαιρέσουμε την εθνική ομάδα του 2004, νομίζω ότι πραγματικά το ταλέντο της εθνικής μας ομάδας είναι αστήρευτο, με παίκτες όπως ο Καρέτσας, όπως ο Τζόλης, ο Παυλίδης, ο Ιωαννίδης, ακόμα και ο Δουβίκας, παίκτες που πραγματικά, φίλες και φίλοι, εντυπωσιάζουν με την παρουσία τους, όχι μόνο με τη φανέλα της εθνικής ομάδας, αλλά και με την παρουσία τους στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η εθνική μας, φίλες και φίλοι, προηγήθηκε στο 23ο λεπτό με ένα γκολ του Ιωαννίδη. 26χρονος επιθετικός της Sporting πλάσαρε άψογα από πάσα του Μασούρα, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι στη θέση του Χρήστου Τζόλη, ο οποίος έχει θλάσεις και δυστυχώς θα χάσει το παιχνίδι με την Γερμανία την Κυριακή. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου άλλαξαν ρόλο. Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι αυτός που πάσαρε και ο Γιώργος Μασούρας, ο 32χρονος παίκτης της Νεόμου από τη Σαουδική Αραβία, θα κάνει το 2-0 για την εθνική μας ομάδα, η οποία στον πρώτο ημίχρονο είχε και ένα γκολ offside του Τζόλι, που offside το οποίο σφυρίχθηκε μέσω VAR του Παυλίδη. Αλλά στην επανάληψη οι αλλαγές του Τσάβη έδωσαν μεγαλύτερη επιθετική πνοή στους Ολλανδούς και έτσι στο 51ο λεπτό ο Βίρτζιλ Βαν Ντάικ, ο 35χρονος κεντρικός αμυντικός της Λίβερπουλ, με κεφαλιά θα μειώσει 2-1 και στο 89 ο Τζετζαΐ Ρέιντερς, 28χρονος επιθετικός της Αλ Κατασίγια, θα ισοφαρίσει στο τελικό 2-2. Να πούμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο οι Ολλανδοί σημείωσαν 2 τέρματα με τον Ντένζελ Ντούφρις, τον 30χρονο επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης, τα οποία όμως ακυρώθηκαν και τα δύο σωστά ως offside. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε τον τρίτο ημίχρονο και να δούμε και να ακούσουμε καταρχάς τι είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο αρχιτέκτονας της εθνικής μας ομάδας, για αυτό το 2-2.
1: Θα έλεγα περίεργο, γιατί είχαμε ένα φανταστικό, θα έλεγα, πρώτο ημίχρονο και από την άλλη πλευρά χάσαμε πλήρως έλεγχο του παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο και η εικόνα μας δεν ήταν η ίδια. Ο αντίπαλος μας είναι καλή ομάδα, από τη στιγμή που εστάθηκε ότι μπορεί να ελέγξει το παιχνίδι και μπορεί να έχει ένα συνδυαστικό παιχνίδι έξω από την περιοχή μας, ουσιαστικά δημιούργησε πάρα πολλά θέματα όσον αφορά την ανασταλτική μας λειτουργία. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε την μπάλα, δεν μπορούσαμε να βγούμε μπροστά. Δεχτήκαμε πολύ μεγάλη πίεση και δύο γκολ που ένα παιχνίδι που είχαμε 2-0 στο ημίχρονο έληξε 2-2. Ένα αποτέλεσμα 2-2 με Ολλανδία. Σίγουρα δεν ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι, αν τα έλεγε κάποιος ουδέτερος όσον αφορά τις φάσεις, τα συναισθήματα, τα γκολ. Εμείς μπορεί να είμαστε στεναχωρημένοι επειδή έληξε 2-2 λόγω του πρώτου ημιχρόνου που είχαμε το αποτέλεσμα 2-0, αλλά σίγουρα εκείνο που πρέπει να αναγνωρίσουμε όλοι, την τρομερή προσπάθεια των παιδιών, τρομερή πραγματικά προσπάθεια, γιατί πριν από 3-4 μέρες παίζαμε άλλο ένα παιχνίδι στη Γερμανία, πολύ απαιτητικό, στη Σεβία. Είμαστε σε ένα διαφορετικό επίπεδο ομάδων κάθε παιχνίδι. Οι λεπτομέρειες αυτά τα παιχνίδια παίζουν σπουδαίο ρόλο όσον αφορά την εναλλαγή του παιχνιδιού, εξέλιξη του παιχνιδιού και εναλλαγή των συναισθημάτων. Και σίγουρα σε γενικές γραμμές ένας βαθμός είναι πάρα πολύ χρήσιμος και για μας όσον αφορά την περαιτέρω εξέλιξη του γκρουπ.
0: Αυτά το είναι σε φίλες και φίλοι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και δεν θα διαφωνήσουμε, καθώς η Εθνική Ελλάδος ξεκίνησε εκπληκτικά στο UEFA Nations League με 7 βαθμούς σε 3 αγώνες, με το 2-2 στην Ολλανδία. με την Ολλανδία στην Τούμπα να τη διατηρεί πρώτη στον όμιλο. Το πιο σημαντικό είναι ότι η εθνική μας, αν τερματίσει στην πρώτη τριάδα, που είναι και το πιο πιθανό, καθώς είμαστε το συν 7 πλέον από τη Σερβία, τότε πρακτικά εξασφαλίζει μια θέση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στα προκριματικά του γύρου 2028. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά της τρίτης και της τέταρτης θέσης για την εθνική, και δεν είναι μόνο ο υποβασμός. Αν λοιπόν η Ελλάδα τερματίσει σε θέση εντός τριάδος, τότε δεν θα βρει στο δρόμο της κάποιο μεγαθύριο. Εξασφαλίζει δηλαδή πως 6 Δεκεμβρίου του 2026 στο Belfast, στην κλήρωση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2028, θα βρίσκεται στο POT 1, δηλαδή στην ομάδα, στο group με τις ομάδες που θα έχουν ευνοϊκές κληρώσεις. Τέλος, να θυμίσουμε ότι η τρίτη στη Link Α, στην πρώτη κατηγορία δηλαδή, δεν συνεπάγεται υποβιβασμό μετά τις αλλαγές στο format. Οι τέσσερις ομάδες που θα τερματίσουν τρίτες στους ομίλους θα συγκριθούν μεταξύ τους και οι δύο καλύτερες θα παραμείνουν απευθείας στην κορυφαία κατηγορία. Οι άλλες δύο θα χρειαστεί να διεκδικήσουν την παραμονή τους μέσω playoffs απέναντι σε ομάδες της δεύτερης κατηγορίας του Nations League. Αυτά όσον αφορά την βαθμολογία της εθνικής μας ομάδας και τι κερδίζει αν τερματίσει από τη θέση 3 και πάνω. Και πάμε στον σκόρερ του πρώτου τέρματος της εθνικής μας ομάδας, τον 26χρονο center forward της Sporting Λισαβόνος, τον Φώτη Ιωαννίδη.
2: Την δυναμική μας σαν ομάδα, πιστεύω ότι η ομάδα έχει ανέβει επίπεδο και θεωρώ ότι μέρα με τη μέρα πρέπει να βελτιωνόμαστε και το κάνουμε. Πρέπει να βρούμε τα λάθη μας στο δεύτερο ημίχρονο και να πάμε ακόμα παραπάνω.
3: Για πες τι άλλαξε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Πρέπει να βελτιωνόμαστε και το κάνουμε. Πρέπει να βρούμε τα λάθη μας στο δεύτερο ημίχρονο και να πάμε ακόμα παραπάνω.
3: Για πες τι άλλαξε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο.

0: Ο Μπακ, ο οποίος μίλησε για την εθνική μας ομάδα, αλλά και για την συνέχεια του Nations League.
1: Τώρα, έτσι πως είδε, νιώθουμε λίγο μια μικρή απογοήτευση, αλλά εντάξει, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Παίζαμε με ένα μεγαθύριο. Εγώ, από τη μεριά μου, θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου. Παλέψαμε πολύ σκληρά όλοι μαζί. Παίξαμε, νομίζω, στο πρώτο ημίχρονο πολύ καλύτερα από την Ολλανδία. Σκοράραμε και δύο φορές. Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά. Έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι πριν πάμε όλες τις ομάδες μας. Οπότε πρέπει να κρατήσουμε αυτόν τον πόντο. Νομίζω ότι στο τέλος θα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και πρέπει να ξεκουραστούμε τώρα, να δούμε τι κάναμε λάθος και δεχτήκαμε τα γκολ και να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά. Νομίζω ότι δεν ήταν η αυτοσυγκέντρωση. Νομίζω ότι ήταν όλοι οι ποδοσφαιριστές, όλοι οι αμυντικοί ήταν εκεί. Από ό,τι θυμάμαι, από το δεύτερο γκολ πήγε, έκανε ένα ψαλιδάκι, δεν την πέτυχε και έσκασε μπάλα μπροστά στον άλλο. Νομίζω ότι ήμασταν και λίγο άτυχοι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν θέλω να πειραυτολογώ. Δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Νομίζω ο καθένας από εμάς πάλεψε πολύ σκληρά. Τα δώσαμε όλα και, όπως είπα, αυτός ο πόντος στο τέλος θα είναι πάρα πολύ ωφέλιμος για μας. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα. Δείξαμε όλα αυτά τα χρόνια ότι χτίζουμε κάτι πολύ καλό. Ο καθένας παλεύει και τρέχει για τον άλλον. Πολλοί είπανε ότι όταν δεν πήγαμε στο World Cup, ότι ήταν μια πολύ, πολύ κακή χρονιά στο τέλος για εμάς. Νομίζω ότι για μένα προσωπικά ήταν το χτίσιμο που κάναμε όλο αυτόν τον καιρό όλοι μαζί. Και θα κάνουμε το ίδιο. Πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να δούμε τα ατομικά και τα ομαδικά μας λάθη και να συνεχίσουμε από αυτό. Όπως είπες και εσύ, είμαστε αίτητοι, είμαστε πρώτοι. Παίζουμε ακόμα ένα πολύ πολύ πολύ δύσκολο παιχνίδι στην έδρα μας αυτή τη φορά. Θα είναι πολύ διαφορετικό από το πρώτο, διότι οι Γερμανοί έχουν φέρει 20 παίχτες καινούριους και θα είναι ακόμα πολύ πολύ, πολύ πιο δύσκολο.
0: Αυτά λοιπόν από τον Κώστα Τσιμίκα. Πάμε και στον σκόρερ του δεύτερου τέρματος της εθνικής μας ομάδας, ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος μπήκε στα παπούτσια του συνάδελφού του Χρήστου Τζόλι, ο οποίος τραυματίστηκε. Τον έβαλε αμέσως αλλαγή ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τον δικαίωσε απόλυτα, καθώς έδωσε την ασίστ στο πρώτο γκολ του Ιωαννίδη, πέτυχε το δεύτερο από την ασίστ του Ιωαννίδη. Άλλαξαν ρόλους οι ποδοσφαιριστές της εθνικής μας ομάδας στα δύο χθεσινά τέρματα επί της Ολλανδίας, αλλά ο Γιώργος Μασούρας, ο 32χρονος επιθετικός της Νεόμα από την Σαουδική Αραβία, ήταν παρόν για άλλο ένα παιχνίδι και έδειξε ότι δικαίως βρίσκεται στις κλήσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Να δούμε τι είπε λοιπόν ο Γιώργος Μασούρας για αυτό το 2-2 με την Ολλανδία.
2: Νομίζω ότι το έχουμε κατορθώσει αυτό, το έχουμε κατακτήσει. Όλα τα παιδιά, επειδή είναι επαγγελματίες, παίρνουν σε πολύ μεγάλες ομάδες πρωταθλητισμού, γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει χρόνο στο ποδόσφαιρο ούτε για πανηγύρια ούτε για απογοήτευση. Συνεχίζουμε όλη τη δουλειά μέχρι την Κυριακή. Καλή ξεκούραση για να μπορέσουμε να ξανακερδίσουμε αν μπορούμε και να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα που θέλουμε. Προφανώς είναι πολύ δύσκολο, όλα τα παιδιά θα πρέπει να είναι έτοιμα, βλέπεις ότι χρειάζονται πάρα πολύ όλοι στο παιχνίδι, ανά πάσα στιγμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίζεις 4 αγώνες, όλα τα παιδιά παίξαν ήδη 3 αγώνες, πολύ επιβαρημένα, όλοι θα πρέπει να βοηθήσουν, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι όλοι οι επαγγελματίες και θα είμαστε έτοιμοι την Κυριακή.
0: Αυτά είπε ο Γιώργος Μασούρας. Η εθνική μας ήταν έτοιμη για άλλη μια πρόκληση την Κυριακή απέναντι στην Γερμανία 10 παρατέταρτο στην κατάμαση και πάλι τούμπα, καθώς υπάρχει sold out και για το μάτς της Κυριακής, όχι μόνο για το χθεσινό με την Ολλανδία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πάντως τόνισε ότι πρέπει να είναι ταπεινοί οι παίκτες του. Θαυμάζει, είπε χαρακτηριστικά, του θαυμάζει για την αφοσίωση και την πειθαρχία. Είπε για την περίπτωση του Χρήστου Τζόλι ότι ο ίδιος δεν ήθελε να γίνει αλλαγή, παρότι το παιδί είχε πάθει θλάση και αναγκαστικά βεβαίως τον έβγαλε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, διότι πάνω απ' όλα είναι η υγεία των ποδοσφαιριστών. Πάμε όμως να ακούσουμε τι είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για αυτά τα θέματα και το πώς ο ίδιος διαχειρίζεται τους ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια.
3: Βασικό πράγμα είναι ότι πρέπει να παραμείνουμε, τουλάχιστον εμείς είμαστε ταπεινοί όσον αφορά τις προσπάθειες που κάνουμε. Να θαυμάζουμε την αποφασιστικότητα, την νεότητα των παικτών να παίζουν σε αυτό το επίπεδο.

0: Εδώ καλά παιχνίδια, να έχουν στόχους και να συνεχίζουμε να τους υποστηρίζουμε, γιατί είναι μια καινούρια γενιά παιχτών που μόλις τώρα ουσιαστικά τα τελευταία 2 χρόνια πάρα πολύ νέοι παίκτες έχουν μπει μέσα, έχουν μεγάλο μέλλον μπροστά τους, μεγαλώνουν στα δύσκολα. Και είμαι σίγουρος ότι πάλι και την Κυριακή θα είναι γεμάτο γήπεδο για να μας βοηθήσει και στο παιχνίδι με την Γερμανία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα έχω εγώ, γιατί πράγματι τρίτο παιχνίδι συνεχόμενο, υπάρχει τεράστια κούραση, έχουμε απώλειες παικτών.
1: Αυτά τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και για την εθνική μας ομάδα και για το μάτς με την Γερμανία, τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι. Πάμε στο Φώτη Ιωαννίδη να τον ακούσουμε τι λέει και αυτός για το μάτς της Κυριακής με την Γερμανία.
2: Η δουλειά μας είναι αυτή, πρέπει να αφήσουμε πίσω το παιχνίδι, είτε κερδίζαμε είτε χάναμε είτε φάναμε ισοπαλία, έτσι είναι η δουλειά μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και έχω την εντύπωση ότι είμαστε έτοιμοι.
1: Και θα κλείσουμε το ρεπορτάζ της εθνικής μας ομάδας με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος λίγο πολύ μπορώ να πω ότι μας έβγαλε στο κοντάρι, διότι είπε ότι οι Έλληνες φιλάθλοι τους αρέσουν περισσότερα τα αποτελέσματα από τις εμφανίσεις, αλλά πιστεύει ότι και πάλι την Κυριακή στο μάτς με την Τούμπα οι φιλάθλοι που ήταν ο 12ος παίκτης χθες απέναντι στην Ολλανδία θα κάνει και πάλι, θα δώσει και πάλι βροντερό παρόν στο μάτς με την Γερμανία 10 παρατέταρτο στην Τούμπα.
0: Οι Έλληνες αγαπάνε το ποδόσφαιρο, αλλά αγαπάνε πολύ περισσότερα το αποτέλεσμα. Είναι φυσιολογικό και σε κρατάνε μόνοι μας σε εγρήγορση για να ζητάς από τον εαυτό σου και από τα παιδιά πολύ περισσότερα, και εύχομαι να τους στο τέλος αυτής της διαδικασίας να τους κάνουμε χαρούμενους.

0: Αφού ολοκληρώσαμε και το τρίτο ημίχρονο από το χθεσινό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με την Ολλανδία, θα ολοκληρώσουμε γενικά το ρεπορτάζ να ξαναθυμηθούμε τα γκολ της χθεσινής αναμέτρησης όπως μεταδόθηκαν από την Eurosport.
1: Πήρε ο Μασούρας στην κεφαλιά. Ο Ιωαννίδης σε καλή θέση μέσα στην περιοχή. Γκολ! Το 1-0 από τον Φώτη Ιωαννίδη στο 23ο λεπτό του αγώνα. Η εθνική μας χτυπάει και αφήνει την Ολλανδία πίσω στο σκορ. Πανηγυρισμοί για το ελληνικό γκολ. Από τα αριστερά το γκολ από τον Ιωαννίδη. Έφυγε από κανονική θέση ο Ιωαννίδης στην κεφαλιά που κέρδισε ο Μασούρας. Και το πλασέ καταπληκτικό από τον Ιωαννίδη δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον Φέρμπουργκεν. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0. Η μπάλα όμως από μια κόντρα φτάνει στον Ιωαννίδη μέσα στην περιοχή. Γυρίζει ο Ιωαννίδης. Γκολ 2-0. 2-0 η Ελλάδα. Το δεύτερο ελληνικό γκολ από τον Μασούρα το γκολ. Η εθνική μας προηγείται πλέον με 2-0 της Ολλανδίας. Ο Γιώργος Μασούρας πρόλαβε τον αντίπαλό του και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Από δεξιά η εθνική σε ένα λάθος γύρισμα αντιπάλου. Έφτασε η μπάλα στον Ιωαννίδη, είδε το Μασούρα, η ασίστα από τον Ιωαννίδη που πέτυχε τον γκολ. Ο Ιωαννίδης στον Μασούρα για το πλασέ με το αριστερό από κοντά. Ελλάδα-Ολλανδία 2-0. Γκολ για την Ολλανδία που μειώνει με τον Φαν Ντάικ 2-1 στο 51 το λεπτό ως αποτέλεσμα της πίεσης των Ολλανδών από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Φέρμαν εκτέλεσε ένα ακόμη κόρνερ που κέρδισαν σε αυτό το διάστημα οι Ολλανδοί και ο Φαν Ντάικ κέρδισε τη μονομαχία στον αέρα στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και μειώνοντας σε 2-1 στο 51 το λεπτό του αγώνα. Οι Ολλανδοί με τον Χράφενμπεργκ που έχει κάνει και αυτός σπουδαία δουλειά έδωσε για τον Σάμερβιλ, νέα σέντρα, ένα γυριστό από τον Ζίρξη στη φάση για το γκολ και το 2-2 πανηγυρίζουν οι Ολλανδοί. Ο Ράιντερς είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ολλανδία ισοφαρίζει στο 89.
0: Έτσι λοιπόν φίλες και φίλοι διαμορφώθηκε η ιστορία στο χθεσινό παιχνίδι της εθνικής μας με την Ολλανδία 2-2. Νέο κεφάλαιο, ερχόμενη Κυριακή 10 παρατέταρτο στην Τούμπα η εθνική μας υποδέχεται την Γερμανία. Φαίνεται ότι κάτι καλό γίνεται πάντως στα εθνικά αντιπροσωπευτικά συγκροτήματά μας καθώς και η εθνική ελπίδων του Γιάννη Ταοσκιάνη πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Ένατη αγωνιστική στον έκτο όμιλο. Προχθές η εθνική μας έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην Λετωνία και πήρε επιβλητική νίκη με 4-2 για τα προκριματικά του γύρου 2027, συνεχίζοντας την μάχη της πρόκρισης. Να πούμε ότι στην προτελευταία αγωνιστική του έκτου ομίλου των προκριματικών του γύρου 2027, η Εθνική Ελπίδων σάρωσε τη Λετωνία με 2 γκολ που σημείωσε ο Κωνσταντίνος Κοστούλας στο 17 και στο 53 και άλλα 2 ο Χρήστος Αλμύρας, ο 21 ετών μέσος της σουηδικής Τζουγκάρτεν τον απέκτησε από τον Αστέρα Τρίπολης. Τα γκολ των Λετωνών πέτυχαν οι Πάντρε Γκέγεβιτς και ο Λιζούνοφς. Η εθνική μας ομάδα, φίλες και φίλοι, είναι στην πρώτη θέση ισόβαθμη με την Γερμανία με 24 βαθμούς. Η πρωτιά θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική με την Καλανόλευκη, να έχει όμως την ευκαιρία πρόκριση στην τελική φάση του γύρου 2027 ως καλύτερη δεύτερη, αφού έχει χάσει την ισοβαθμία από τους Γερμανούς. Πρέπει να πούμε ότι είχαμε κερδίσει τους Γερμανούς εκτός έδρας με 3-2 και χάσαμε στην έδρα μας με 2-0. Αυτές ήταν οι μοναδικές, η μοναδική ήττα της εθνικής μας ομάδας που έχει 24 βαθμούς μαζί με την Γερμανία. Ο επόμενος σταθμός της εθνικής μας ομάδας, τελευταίος σταθμός για την προκριματική φάση, είναι με την Βόρειο Ιρλανδία εκτός έδρας. Έχει αρκετό κριτικό χρώμα η Εθνική Ελπίδων, φίλες και φίλοι, και πρώτος από όλους ο τεχνικός της Εθνικής Ελπίδων, ο Γιάννης Ταοσιάνης, με πέρασμα και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής από αρκετές ομάδες του Ηρακλείου, από τον ΜΠΟΑ, τον Όφη, τον Εργοτέλη και γενικά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει το δικό του στίγμα στο κριτικό και όχι μόνο ποδόσφαιρο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελπίδων, ο Γιάννης Ταοσιάνης.
2: Γενικά έχουμε λόγους να χαιρόμαστε με το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτές τις μέρες και με αυτά που καταφέρνει φυσικά η Εθνική Ανδρών αλλά και με αυτό που βλέπουμε και από τα παιδιά εδώ στην Ελπίδων για τα οποία από την πρώτη στιγμή αισθανθήκαμε ότι έχουν να μας δώσουν πολλά. Γιατί πέρα από την ποιότητά τους παρουσιάζονται και έτοιμα σε πολλά επίπεδα και πνευματικά και ψυχικά, που είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τους αγώνες και τις διοργανώσεις που θέλουμε να φτάσουμε, και το κυριότερο απ' όλα για το συγκεκριμένο γκρουπ, ότι είναι μια πάρα πολύ καλή παρέα, τη χαιρόμαστε που τη βλέπουμε έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δίνει καλές προϋποθέσεις για να κερδίζεις. Πιστεύουμε ότι αξίζουμε να βρισκόμαστε εκεί, όχι γιατί απλά το λέμε, το έχουμε δείξει μέχρι τώρα στα παιχνίδια και έχουμε καλή αίσθηση. Έχουμε καλή αίσθηση. Έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι με στόχο τη νίκη. Μετά θα δούμε, γιατί το φορμάτ είναι τέτοιο που οι πρώτοι βγαίνουν και κάποιοι καλύτεροι δεύτεροι. Ό,τι και να συμβεί, είτε απευθείας περάσουμε, είτε στη διαδικασία των μπαράζ βρεθούμε, εμείς γνωρίζουμε τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. Είμαστε έτοιμοι να το δεχτούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
0: Αυτά είπε ο Γιάννης Σταοσιάνης, και κλείνουμε και το ρεπορτάζ με την Εθνική Ελπίδων και ας ακούσουμε τι είπε ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, ο κεντρικός αμυντικός τόφου, ο οποίος σκόραρε 2 τέρματα με την Λετωνία στο προχθεσινό μάτς της εθνικής μας ομάδας. Ας τον ακούσουμε τι είπε η εθνική μας ομάδα, που πέρα από τον Γιάννη Σταοσιάνη είχε τον Κωνσταντίνο Κοστούλα, είχε και τον Γιάννη Θεοδοσουλάκη και τον Αποστολάκη που έπαιξαν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά εμείς ας ακούσουμε τι είπε ο Κωνσταντίνος Κοστούλας.
3: Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη νίκη σήμερα. Μένει άλλο ένα παιχνίδι για να ολοκληρωθεί έτσι αυτή η κλίση. Πραγματικά πολύ ευγνώμων για τα παιδιά, και έχουμε το να πάμε στη Βόρεια Ιρλανδία να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, να πάρουμε τους 3 πόντους και βλέπουμε τι θα γίνει στα άλλα μάτς για να πάρουμε την πρόκριση μετά από πολλά χρόνια για την εθνική ομάδα. Νομίζω σίγουρα αξίζουμε μια θέση στην τελική φάση. Η Γερμανία δεν είχε χάσει, νομίζω, 4 χρόνια αγώνα. Κερδίσαμε τη Γερμανία. Το μάτς στην έδρα μας με τους Γερμανούς το παλέψαμε. Έχουμε κάνει όλα τα υπόλοιπα μάτς νίκες και σίγουρα είμαστε μια δουλεμένη ομάδα 2 χρόνων με πολλά παιδιά, μια οικογένεια, και νομίζω αξίζουμε την πρόκριση.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, και με αυτό κλείνουμε το κεφάλαιο Εθνική Ομάδα, Εθνική Ανδρών, Εθνική Ελπίδων. Επιστρέφουμε στα δικά μας, να ξεκινήσουμε από τον Όφη και να πούμε ότι Όφη μπαίνει σε μια εβδομάδα αρκετά πιεστική, διότι το πρωτάθλημα επαναρχίζει και μέχρι τις 8 του Νοέμβρη έχει να δώσει συνολικά, φίλες και φίλοι, 2, 4, 6, 9 παιχνίδια. Το Σάββατο θα παίξει με την ΑΕΚ εκτός έδρας, την 5η 15 του μήνα με τη ΡΕΝ εκτός έδρας, στις 18 του μήνα θα παίξει με την Καλαμάτα εκτός έδρας στο πρωτάθλημα, στις 22 του μήνα με την Leverkusen, με την Bayer Leverkusen στο Παγκρίτιο Στάδιο για το Europa League. Στις 25 δεκάτου υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο. Στις 28 δεκάτου θα παίξει με τη Λάρισα στο Κύπελλο εκτός έδρας. Στις 1 ενδεκάτου θα παίξει στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό εκτός έδρας. Στις 5 ενδεκάτου θα παίξει με τη Χάπολη Μπερσεβά εκτός έδρας στη Ρουμανία. Και στις 8 ενδεκάτου θα υποδεχτεί τον Ατρόμητο. Μετά έχουμε την διακοπή, λόγω του ότι η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει στο τελευταίο παιχνίδι την Σερβία. Για την ιστορία, διότι ξεχάσαμε βεβαίως να πούμε και την βαθμολογία της εθνικής μας ομάδας, να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα είναι στην πρώτη θέση πλέον με 7 βαθμούς και ακολουθούν Ολλανδία με 5, Γερμανία με 4, και η Σερβία δεν έχει βαθμούς στο ενεργητικό της. Και να πούμε ότι χθες η Γερμανία κέρδισε τη Σερβία 2-0 με γκολ που σημείωσαν ο Τόμ Μπίσκοφ, ο 23χρονος παίκτης της Μπάγιαν στο 39, και στο 62ο λεπτό ο Φλόριαν Βίρτζι θα κάνει το 2-0, 22χρονος μεσοεπιθετικός της Λίβερπουλ. Επόμενο παιχνίδι, τέταρτη αγωνιστική, Ελλάδα-Γερμανία 10 παρατέταρτο, και στις την ίδια ώρα Ολλανδία-Σερβία για την τέταρτη αγωνιστική, ενώ τα δύο υπόλοιπα παιχνίδια του ομίλου θα γίνουν 13 και 16 Νοεμβρίου. Στις 13 Νοεμβρίου θα παίξουν Ολλανδία-Ελλάδα και στις 16 Ελλάδα-Σερβία. Αυτά όσον αφορά και τα παιχνίδια της Εθνικής αλλά και το Γολγοθά του Όφη, μέχρι να πάμε στη διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδος. Και φυσικά ο Χρήστος Κόντης περιμένει το πώς θα επιστρέψουν οι διεθνείς. Ο Θανάσης Ανδρούτσης, ο οποίος έπαιξε χθες βασικός με την Εθνική μας ομάδα και έγινε αλλαγή στο τέλος, αλλά και πώς θα γυρίσουν και οι διεθνείς με την Ελπίδα, ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Γιάννης Θεοδωσουλάκης. Μακάρι ο Φι να συνεχίσει αυτό το δεύτερο διάστημα του πρωταθλήματος, δηλαδή πριν διακοπή όπως ήταν στο πρώτο διάστημα, όπου σε 38 μέρες είχε 11 μάτς με 8 νίκες, 2 ισοπαλίες και μία ήττα από τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης με 2-1. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση στο δεύτερο στάδιο της φετινής αγωνιστικής περίοδου.

Τώρα, νέα δεδομένα, φίλες και φίλοι, δημιουργούνται στις βαθμολογίες της Super League και της Super League 2 από την απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ, η οποία τιμώρησε με αφαίρεση βαθμών Βόλο και Πανσεραϊκό για το μεταξύ τους μάτς σεζόν 2024-25. Αιτία στάθηκαν οι καταγγελίες που έκανε τον περασμένο Νοέμβριο ο πρώην παίκτης του Βόλου, Ντάνιελ Σούντγκρεν. Η ποινή είναι μείον 3 βαθμούς για το Βόλο και μείον 4 για τον Πανσεραϊκό, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις και στις δύο πλευρές και μάλιστα και οι δύο, και ο Βόλος και ο Πανσεραϊκός, ετοιμάζονται να καταθέσουν έφεση. Επιπλέον, η Επιτροπή Δεοντολογίας τιμώρησε τον ποδοσφαιριστή Σταύρο Πενταβράκη με χρηματικό πρόστιμο 20.000 ευρώ. Ο 33χρονος αμυντικός αγωνιζόταν τότε στην ομάδα του Πανσεραϊκού, ενώ τώρα βρίσκεται στο ρόστερ της ομάδος της Ζακύνθου. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Ο Βόλος πλέον είναι στην τελευταία θέση της Super League 1 με μείον 1 βαθμό, 14η θέση. Έτσι, ενώ για την Super League 2 αλλαγές έχουμε στην βαθμολογία, καθότι και ο Πανσεραϊκός, έτσι όπως εξελίχθηκε πλέον η κατάσταση, βρίσκεται στην 13η θέση με μόλις 2 βαθμούς στο ενεργητικό του. A fantasy, one too many times. Από την ΕΠΟ έγινε γνωστή και η τέταρτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος στην Link Face. Είπαμε ότι θα παίξει Τετάρτη 28 Νοεμβρίου στις 7.30 με την Λάρισα εκτός έδρας. Το υπόλοιπο πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής είναι Τρίτη 27 του Οκτώβρη Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά, Τετάρτη 28 Οκτώβρη Μαρκό Ολυμπιακός Νέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα Παναθηναϊκός Άρης και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ενώ την Πέμπτη θα γίνουν τα παιχνίδια Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου και Βόλος Ατρόμητος στο Πανθεσσαλικό. It was a long, hot night. Μια και μιλάμε για κύπελο, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι δύο αναβολές προέκυψαν για την πρώτη φάση του κυπέλου K19 της Super League, μία από τις οποίες αφορά τον Όφη. Έτσι δεν θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο αναμέτρηση του Όφη με τον ΠΑΟΚ για την πρώτη φάση του κυπέλου K19 της Super League. Η διοργανώτη αρχή έκανε δεκτό αίτημα, σχετικό αίτημα για το παιχνίδι, και θα οριστεί εκ νέου σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Επίσης, να πούμε ότι αναβλήθηκε και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άρη. Για πάμε και στην Ευρωλίγκα που αναμένεται εξίσου συναρπαστική. Χθες είχαμε την τρίτη αγωνιστική με τον Ολυμπιακό να χάνει εκτός έδρας από την Virtus Bologna με 96-94 με ένα τρίποντο στην εκπνοή του χρόνου της κανονικής διάρκειας του Μάρκους Καρ, ο οποίος σημείωσε 22 πόντους με 5 στα 8 τρίποντα, ενώ είχε και 10 ασίστ. Ακόμα ο Φρεζίερ είχε 9 πόντους, ο Μουρ 12, ο Άλστον 17 και ο Ντιαρά 18, που πήρε και 14 ριμπάουντ για την ομάδα της Virtus Bologna. Ενώ για τον Ολυμπιακό, να πούμε ότι ο Βεζένκοφ είχε 20 πόντους, ο Ντόρσε 22 με 6 στα 9 τρίποντα, μάλιστα στο πρώτο δεκάλεπτο είχε 5 στα 5 τρίποντα. Εντυπωσιακός και ο Εντζάι, ο οποίος τέλειωσε το μάτς με 23 πόντους, 10 στα 11 δίποντα και πήρε και 7 rebound. 6 πόντους είχαν Ντάστον και Φουρνιέ, ενώ ο Μίλερ Μακεντάιρ είχε 8 assist. Στα άλλα παιχνίδια να πούμε ότι είχαμε Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτη 102-98, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 77-72, με τον Τζέιμς όμως να χτυπάει στον Αχίλιο Τένοντα και ουσιαστικά να χάνει την φετινή αγωνιστική περίοδο. Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός 96-94 και Παρίζ Αλγκύρης Κάουνας 82-78. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα στις 9:15 με την Μπακάμπη στο ΟΑΚΑ. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει 2-2 μέχρι στιγμής, καθώς έχει κερδίσει την έδρα του Βιλερμπάν και Πάρη. Ακόμα θα παίξουν σήμερα Μπεσίκτας Μπαρτσελόνη στις 8, στις 9:15 το Φενέρμπαξε του Μπάι, στις 9 Μπάγερ Μονάχου Παρτιζάν, στην ίδια ώρα Βιλερμπάν Βαλένθια και στις 9:30 Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο. Να πούμε ότι στην διάβολο εβδομάδα ο Ολυμπιακός κερδίσει εκτός έδρας στο Κάουνας την περασμένη Τρίτη την Ζαλγκύρης με 93-91, ενώ ο Παναθηναϊκός την περασμένη Τετάρτη είχε κερδίσει την Βιλερμπάν με 102-79.

Λοιπόν, επιστρέφουμε και στα δικά μας. Πάμε στην Super League 2 που έχουμε την πέμπτη αγωνιστική. Αύριο στις 3 παρατέταρτο θα παίξουν Νίκη Βόλου Λάρισα. Μάτς με τα δύο τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Και στις 3 Πανθρακικός Πανσεραϊκός. Την Κυριακή θα παίξουν Πύργος Πανιόνιος. Στις 3 παρατέταρτο μάτς με τα δύο επίσης τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Στις 3 την Κυριακή Αστέρας Τρίπολης Αναγέννηση. Εδώ ένας από τους δύο βοηθούς του Βαρτσάκη από τη Λακωνία, του διαιτή της αναμέτρησης, είναι ο Βισκαδούρος του Συνδέσμου Ηρακλείου. Και τη Δευτέρα έχουμε τρεις αναμετρήσεις. Στις 2 θα παίξουν Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς. Στις 3 παρατέταρτα το ΠΑΟΚ Β' Ελλάδα Σύρου, το μάτς τηλεοπτικό από την ΕΡΤ 2 Sport. Και στις 3 Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Όλα τα μάτς είναι ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Sport. Στη βαθμολογία Μαρκό και Λάρισα έχουν. Μαρκό είναι στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς που έχει το αίτητο. 4 αγώνες, 4 νίκες. Το απόλυτο. Και ακολουθούν Λάρισα Πανιόνιος με 10 βαθμούς. Καλυθέα με 9 και Ελλάδα Σύρου με 8 βαθμούς.

Full πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δεύτερη αγωνιστική, πολύ σημαντικά παιχνίδια για τον όμιλο της Κρήτης. Φυσικά ξεχωρίζει η συνάντηση Εργοτέλης Χανιά που θα γίνει την Κυριακή στις 4 στον κήπεδο του Αλμυρού. Ακόμα την ίδια ώρα θα παίξουν Πλατανιάς Άγιος Νικόλαος, ΑΟΤΗ Μπακίου Γιούκτας, Πανακροτηριακός Επισκοπή, Ρεθυμνιακός Χερσόνησος και Νεάπολη ΠΟΑ. Να πούμε μερικές ειδήσεις για τα σωματεία της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Να πούμε για το κύπελλο της ΕΠΣ Ρεθύμνου. Η Επισκοπή αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Δόξα Πλατανέ 1-1. Να πούμε από την Επισκοπή παρελθόν αποτελεί ο Γενικός Διευθυντής της ομάδας ο Θωμάς Σβαρνόπουλος. Τα γκολ για την Επισκοπή, τα γκολ της συνάντησης της Επισκοπής με τη Δόξα πέτυχαν ο Ιορδανίδης και ο Κουτσουπιάς, ένα το τελικό αποτέλεσμα. Ενώ ο Ρεθυμνιακός συνεχίζει την αίτητη πορεία του, κέρδισε τον Άρη Ρεθύμνου επίσης για το κύπελλο της Ένωσης Προσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου με 4-1, με γκολ που σημείωσαν ο Κλειδής, ο Τάκας, ο Σιβακάκης και ο Κότσιος. Ενώ για την ομάδα του Άρη Ρεθύμνου σκόραρε ο Ζώτο. Να πούμε ότι ο Άγιος Νικόλαος πήρε τον Κωνσταντίνο Μερκουλίδη από τον Εργοτέλη. Από την Νάπολη έφυγε ο Μιχάλης Γρηγοράκης. Στη Χερσόνησο γίνεται αγώνας δρόμου για να παίξει να αποκτηθεί Σεμπάστιαν Σάντσες στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Ρεθυμνιακό. Ενώ ψάχνει στόπερ μετά την αποχώρηση του Δαμιανάκη. Στα Χανιά να πούμε ότι επίστρεψε ο Κουντρουμπής αλλά και ο Μπουλμάγκας, ο οποίος έκανε προπόνηση κανονικά χθες. Νοκάουτ ακόμα είναι Γκιουρτζίδης, Καπνίδης και ο Αδαμόπουλος. Ενώ στον αθλητικό όμιλο Ντιμπακίου επιστρέφει ο Ρομπέρτο Λούσι. Πάμε στα τοπικά πρωταθλήματα, ξεκινώντας από την Α1 κατηγορία της ΕΠΣΗ, όπου έχουμε την τέταρτη αγωνιστική. Αύριο στις 4 θα παίξουν Πανόμ Ρούβας, Αλμυρός Αετός Ανογίων, Ρωμανός Μινοϊκή και στις 5.30 αύριο Δαμάστας Νέος Ηρόδοτος. Και την Κυριακή στις 4 θα γίνουν τα παιχνίδια Ανθεστίων ΠΟΑ Β, ΑΕΚ Όφαρα Καλοχωρίου, Ζαρός Μοχός και Τήλισσος ΠΑΟΚ Κρουσόνα. Στην βαθμολογία, ΠΑΟΚ Μοχός, Νέος Ηρόδοτος και ΑΕΚ έχουν από 7 βαθμούς και ακολουθούν Ανθεστίων και Ζαρός με 6. Έχουμε και την Α2 κατηγορία της ΕΠΣΗ, τρίτη αγωνιστική. Αύριο στις 4 παίζουν Λίντο Άλλο Λόγω Μαλεβιζίου, Θρίαμος Ανάληψης Δωρίας και στις 6 Μαραθώνας Κόρακας. Και την Κυριακή στις 11.30 ο ΦΑΜ Κεραυνός, στις 4 Αγία Βαρβάρα Φεστός, στις 7.15 ΑΕ Μυρών Γαρίπα, στις 8 Ποσειδώνας Κόρυβος Ρεπό έχει ο Αστέρας Μυρθιάς. Στην Α2 κατηγορία της ΕΠΣΗ, Αγία Βαρβάρα Φεστός, Αστέρας Μυρθιάς και Λίντο έχουν από 6 βαθμούς και ακολουθεί ο Ποσειδώνας με 4. Έχουμε αγώνες και για την δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣΗ. Στον πρώτο όμιλο είναι η δεύτερη αγωνιστική και στους δύο ομίλους. Στον πρώτο όμιλο αύριο θα παίξουν ΑΕ Πενταχωρίου, Εργοτέλης Β και Snakes Ατρόμητος, ενώ ο Τηγανίτης θα παίξει με τον Αλμυρό Β στις 7 και την Κυριακή Δόξα Γαλλιάς Πόη και Πέδες Ηροδότου Ιθέρης στις 7.30, ενώ για την δεύτερη αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο το Σάββατο αύριο, δηλαδή, έχουμε τα παιχνίδια Κουνάβια Σίμης στις 4 και στις 6 Άγιος Ιωάννης Μινοϊκή και την Κυριακή το πρωί στις 11 θα παίξουν Δειλινά, Δόξα Ηρακλείου, Ηρακλής Νιπηδητού, Ερμής Ατσαλένιου και Ρεπό έχουν οι Ελπίδες Καρτερού. Πάμε και στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης Προσφορικών Σωματείων Χανίων, φίλες και φίλοι, όπου έχουμε την πέμπτη αγωνιστική. Την Τετάρτη είχαμε την εμβόλυμη τέταρτη αγωνιστική. Ο Μινόταυρος είναι στην κορυφή, έχει το απόλυτο σε 4 αγώνες, 4 νίκες. Ο Μινόταυρος, ο οποίος κέρδισε την προηγούμενη Τετάρτη με 4-1 εκτός έδρας τον Γρανίτη, με τον Δρακάκη να σημειώνει 2 γκολ, το ένα με πέναλτι και τα άλλα 2 να τα σημειώνουν οι Μαρτσάκης και Παπαδάκης για την ομάδα του Γρανίτη, σκόραρε ο Μάστορας. Τα άλλα αποτελέσματα της περασμένης Τετάρτης είχαμε Ηρακλής Νεοκούρου Παλαιόχωρα 6-2, Ποσειδώνας Τσικαλαριών Ιδωμενέα 0-2, Άρης Βουκολιών ΑΕΚ Ιδονίας 3-4, Κρητικός Αστέρας Θύελλα Καλαθενών 3-0, Νέος Κεσαμικός Ιωνία 2000-0-0, Άμυλα Πανχανιακός Σαουδά 3-2, Σπάθα Άρης Σούδας 0-4 και όπως πάμε Γρανίτης Μινόταυρος 1-4. Στην βαθμολογία ο Μινόταυρος είναι στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς σε 4 αγώνες, ακολουθούν Κρητικός Αστέρας Άμυλα και ΑΕΚ Ιδονίας με 10 βαθμούς.
Πάμε να δούμε και την πέμπτη αγωνιστική στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων. Αύριο στις 4.30 θα παίξουν ΑΕΚ Ιωνίας Ηρακλής Νεροκούρου, Ιωνία 2000 Άρης Βουκολιών, Μινόταυρος Νέος και Σαμικός και Γρανίτης Σπάθα. Και την Κυριακή στις 4.30 θα γίνουν τα παιχνίδια Παλαιόχωρα Ιδωμενέας, Θύελλα Καλαθενών Ποσειδών Τσικαλαριών, Άρης Σούδας Άμυλα. Ενώ τη Δευτέρα η πέμπτη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων ολοκληρώνεται με το παιχνίδι Πανχανιακός ΑΟΔΑ Κρητικός Αστέρας, που θα γίνει στο γήπεδο της Μοναχής Ελιάς στις 7 το απόγευμα.

Πάμε μπάσκετ, φίλες και φίλοι. Ξεκινούν τα εθνικά πρωταθλήματα. Ιστορικό παιχνίδι αύριο στις 5 στο Κλειστό στα 2 ωράκια για την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της θα παίξει στην Elite League. Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, η οποία επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία της προκρίθηκε στο Final Four του Κυπέλλου Ελλάδος, στο UNICEF Trophy. Με τους αγώνες θα γίνονται 19 με 20 Δεκεμβρίου και ο νικητής παίρνει το εισιτήριο της πρόκρισης για το Final A του Κυπέλλου Ελλάδος στο μπάσκετ. Έτσι λοιπόν, η Αναγέννηση υποδέχεται αύριο στο Κλειστό στα 2 ωράκια τον Γλαύκο Εσπέρου, μια επίσης νεοφώτιστη ομάδα στην κατηγορία, με στόχο να ξεκινήσει με νίκη. Στόχος της ομάδας Αρκαλοχωρίου είναι η παραμονή στην κατηγορία. Θέλει τον κόσμο δίπλα της, είτε είναι από το Αρκαλοχώρι είτε είναι οι φίλοι του μπάσκετ από το Ηράκλειο. Να επισημάνουμε ότι υπάρχει δωρεάν είσοδος για παιδιά από τις ακαδημίες των ομάδων μπάσκετ της Κρήτης, και η προσπάθεια όλων στην ομάδα του Αρκαλοχωρίου είναι να ξεκινήσει νικηφόρα η ομάδα της τον φετινό μαραθώνιο στην Elite League, στη δεύτερη τη τάξη κατηγορία των πρωταθλημάτων μπάσκετ στη χώρα μας. Να πούμε ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα της Nation League 2, της παλιάς τρίτης εθνικής, με την πρεμιέρα. Να έχουμε τον Αγόρ την Κυριακή στις 4:30 στο Κλειστό Μελίνα Μερκούρη να υποδέχεται τον ΔΑΣ Δραπετσόνας, ενώ την Κυριακή 4:15 στο Κλειστό Εθνικής Αντίστασης Ιφηγένειας ο Ίκαρος Νέας Μήνης υποδέχεται τον Ηρόδοτο. Εκτός έδρας παίζει και Όβη που κάνει ένα restart στο τμήμα μπάσκετ, καθώς την Κυριακή στις 5 στο Κλειστό του Στρέφη θα παίξει με την Αναγέννηση Πέτρα Λόνων. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ξεκινούν και οι γυναίκες του Ανδρογέα στο Women's Basket League, την Α2 την παλιά, πρώτη αγωνιστική Κυριακή στις 5 στο Κλειστό του Λίντο, η ομάδα του Γιάννη Νιφαντάκη, ο Ανδρογέας, υποδέχεται την Άμυλα Περιστερίου. Πάμε και στην Water Polo League Ανδρών, όπου έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική. Αύριο στις 4:15 στο κολυμβητήριο Ηρακλείου, Ναυτικός Όμιλος Κανιών υποδέχεται τον Πανιόνιο. Η ομάδα του Γιώργου Κατσουλάκη έχει στόχο την νίκη. Ενώ για την δεύτερη αγωνιστική στην Water Polo League Γυναικών, ο Ναυτικός Όμιλος Κανιών θα παίξει αύριο στις 2 στο κολυμβητήριο της Λάρισας με τον Ναυτικό Όμιλο Λάρισας. Πάμε βόλεϊ. Ο Όφη συνεχίζει την προετοιμασία του και μάλιστα αύριο και μεθαύριο θα παίξει το 10ο τουρνουά Γιάννης Μπουσούνης που γίνεται στην Καλαμάτα, στο δημοτικό στάδιο της Παραλίας. Θα γίνουν συγκεκριμένα οι αγώνες για το τουρνουά αυτό. Παίρνουν μέρος ο Όφη, ο Παναθηναϊκός, ο Φλίσβος και το Παλαιό Φάλιρο. Και προφανώς η διοργανώτρια, ο Αθλητικός Όμιλος Καλαμάτας. Να πούμε ότι αύριο στις 5 θα παίξουν Φλίσβος, Όφη και σε 7:30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός, ενώ την Κυριακή στις 7:30 θα γίνει ο μεγάλος τελικός, καθώς θα παίξουν οι νικητές από τις δύο αυριανές αναμετρήσεις, ενώ στο μικρό τελικό θα παίξουν οι νικητές από τις δύο επίσης, από τις δύο επίσης αυριανές αναμετρήσεις. Να πούμε ότι Όφη ουσιαστικά δίνει το τέταρτο του φιλικό, έχει φέρει δύο ισοπαλίες με την Κηφισιά 2-2 και με τον Φλίσβο Παλαιό Φαλίρου 2-2 και κέρδισε στο Αίγιο την Καλαμάτα με 3-1 σετ. Ενώ να πούμε και για τον νέο Όπερ, όπου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Ρέθυμνο διοργανώνει ένα σημαντικό τουρνουά στο Κλειστό Μελίνα Μερκούρι. Ο νέος Όπερ, ο οποίος συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Volley League μαζί με τον Όφη, θα διοργανώσει ένα τουρνουά με την παρουσία του Παναθηναϊκού, της Νέας Σαλαμίνας και του ύφεστου Φλόρινας. Το τουρνουά θα γίνει 9, 10 και 11 Οκτωβρίου.

Λοιπόν, να πούμε για το Safe Beach Volley European Cup ότι θα γίνουν αγώνες το Σαββατοκυριακό στα Χανιά στους Αγίους Αποστόλους που θα υποδεκτούν ένα από τους προγραμματικούς ομίλους αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Στα Χανιά θα βρεθούν ομάδες από Αυστρία, Σερβία και Ουκρανία στους άνδρες, ενώ στις γυναίκες το Χανιά Beach Volleyball Club θα έχει απέναντί του εκπροσώπους από Τσεχία και Ουκρανία. Για τη χανιακή ομάδα η διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρόκριση μπροστά στο δικό της κοινό. Έτσι λοιπόν τα Χανιά φίλες και φίλοι παίρνουν πλέον τη σκυτάλη μαζί με Βουδαπέστη και Γκέντεμπορκ με το ευρωπαϊκό beach volley να βρίσκεται για δύο μέρες στο επίκεντρο στους Αγίους Αποστόλους. Beach volley τώρα με τέτοιο καιρό φίλες και φίλοι, αλλά κανείς δεν μπόρεσε να διαβάσει τα ημερομήνια στους ηθήνοντες της Ομοσπονδίας του Safe Beach Volley European Cup. Έτσι λοιπόν έχουμε αγώνες στα Χανιά. Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι, και εμείς ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί, πάντα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Κανίων. Από τον Γιώργο Γελιτάγευνο στο μικρόφωνο, τον Παράσχο Χαραλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν σε γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γενοπολού. Καμία περιοχή δεν είναι ξεχασμένη. Όλοι θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Αναφέρθηκε στη σημασία της περιφερειακής σύγκλησης και της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε ευκαιρίες και υπηρεσίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον Δήμο Πίνδνας Κολυνδρού και συμμετέχει σε σύσκεψη για έργα και υποδομές της περιοχής. Σύμφωνα με το πρόγραμμά του, στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Λιτόχωρο στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και στη συνέχεια θα επισκεφτεί το Πολιτιστικό Κέντρο και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Αύριο θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί μαζί με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλου για την παράδοση και παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Με ελικόπτερο της πυροσβεστικής μεταφέρονται από τον Όλυμπο στο νοσοκομείο Κατερίνης 5 μαθητές 16 ετών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής αισθάνθηκαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Αντιμέτωπη με τις συνέπειες της φοδρής κακοκαιρίας η Κρήτη, ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες. Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμοι και τοπικές αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς εκτιμάται ότι από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν και το Σαββατοκύριακο. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ίδρυυσης καλούνται για προληπτικούς λόγους οι κάτοικοι σε όλα τα χωριά της περιοχής Κουλούκονα, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα του νερού. Εν τω μεταξύ, αδύνατη είναι η διέλευση οχημάτων από και προς την Όλυμπο Καρπάθου μέσω της επαρχιακής οδού ΠΟΑ Όλυμπος εξαιτίας κατολισθήσεων βράχων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση, σύμφωνα με ενημέρωση του Επαρχείου Καρπάθου και Ηρωικής Νήσου Κάσου. Συνεργείο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιεί συνεχείς εργασίες απομάκρυνσης των βράχων. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω θυελωδών ανέμων. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Μία ενιαία απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων αλλά και στις πιέσεις από την Ουάσιγκτον, η οποία κατηγορεί την Ήπειρο ότι δεν κάνει αρκετά, αναζήτησαν σήμερα οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τηλεδιάσκεψη. Σύμφωνα με το Reuters, συζητήθηκε η γαλλική πρόταση για την απελευθέρωση επιπλέον αποθεμάτων δίζελ μετά τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόταση περιλαμβάνει την απελευθέρωση 50 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ από ευρωπαϊκά αποθέματα, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας θα απελευθερώσει άλλα 50 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Συμφώνησαν μάλιστα ότι οποιαδήποτε συμφωνία για νέα απελευθέρωση αποθεμάτων δίζελ θα πρέπει να περιλαμβάνει δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι δεν θα επιβάλλουν μονομερώς απαγόρευση στις εξαγωγές δίζελ. Οι αποφάσεις μας λαμβάνονται με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπαστάβρου, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της πλεύσης ελευθερίας σχετικά με το άρθρο της Wall Street Journal για φερόμενες παρεμβάσεις της πρέσβειος των Ηνωμένων Πολιτειών στον ενεργειακό τομέα. Διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε πίεση ή απειλή προς την ελληνική κυβέρνηση από την αμερικανική πλευρά. με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρια από 32χρονο από τη Ρουμανία, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι του στο Λαύριο με βαριοπούλα. Ο δράστης, πρώην σύντροφος της επίσης 32χρονης, τους μαχαίρωσε μπροστά στα παιδιά τους. Στη γυναίκα είχε χορηγηθεί panic button, καθώς τον είχε καταγγείλει 5 φορές για ενδοοικογενειακή βία. Κύκλωμα που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων εξάρθρωσε η ασφάλεια Κατερίνης. Η υπόθεση αφορά υποψήφιους επενδυτές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και 9 στρατιωτικοί, οι οποίοι πίστηκαν να τοποθετήσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε υποτιθέμενες αποδοτικές επενδύσεις ψηφιακών νομισμάτων. 8 εκατομμύρια δολάρια το όφελος του κυκλώματος, έγιναν 17 συλλήψεις.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη και την Εύβοια, τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Άνεμοι βόρειο 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, κόμιξ, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμονα εικαστικού. «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

Διάβαζα, φίλες και φίλοι, πριν από λίγο μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας αποστέλει μια τρίτη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων και μια επιπλέον εκστρατευτική μονάδα πεζών αυτών στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, προσθέτοντας έτσι 9 έως 10.000 επιπλέον στρατιώτες στην περιοχή. Αυτό δηλώνουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, δείχνει ότι ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει επιθέσεις εναντίον του Ιράν, πότε, αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο, όπως δηλώνουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν, το αδιέξοδο είναι εδώ με τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Τα γεγονότα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα γεωοικονομικό σοκ. Η ενεργειακή κρίση υιοθεί όλο και περισσότερες κυβερνήσεις σε μέτρα στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αυξάνοντας το δημοσιονομικό κόστος, την ίδια ώρα που ο Τραμπ πιέζει την Ευρώπη και κυρίως την Γερμανία και τη Γαλλία να αποδεσμεύσουν άμεσα τα στρατηγικά τους αποθέματα καυσίμων και ιδιαίτερα τον ντίζελ στην αγορά. Όλα αυτά οι πιέσεις ασκούνται για να μπορέσει να κρατηθεί στο βαθμό που μπορούν να κρατηθούν οι τιμές, όχι να κρατηθεί, να κρατηθούν οι τιμές χωρίς να παίρνουν την ανιούσα. Τι λοιπόν η συνθήκη έχει εκτινάξει πια και τον δανεισμό, είναι βόμβα για τους κρατικούς περιπολογισμούς της Ευρώπης, όχι μόνο τα καύσιμα αλλά και τα ομόλογα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον καθηγητή, τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο, για να κατανοήσουμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα προφανώς σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, και έχω ξαναπεί δεν είμαστε το μικρό γαλατικό χωριό, άρα προφανώς και μας επηρεάζουν, και βεβαίως να καταλάβουμε στην τσέπη μας τελικά τι σημαίνουν όλα αυτά. Πολύ καλό σας μεσημέρι, η ώρα είναι 12 και 14 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και είναι η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά». Ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο μας, τον ευχαριστούμε πολύ. Η Ήρα Πανανίδου έχει το μουσικό λόγο της εκπομπής και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην παραγωγή της. Η Ευαγγελία Μπαλγατζή στο μικρόφωνο. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Χθες δεν ήμασταν μαζί γιατί υπήρχε μία τριωρή στάση εργασίας. Σήμερα λοιπόν και μετά το χθεσινό διάλειμμα, για ελάτε να μας πείτε και να επικοινωνήσετε, να μας δώσετε την καλημέρα σας, το καλό σας μεσημέρι, αλλά και αυτό που συνηθίζετε να κάνετε πολύ και πολλές από εσάς, να σχολιάζετε και να λέτε και τις απόψεις σας. Περιμένουμε λοιπόν αυτή την διάδρασή σας μέσω του Viber, γράφετε Earth News Radio 105,8 και αμέσως στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε.

0: ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή με ένα θέμα που συζητείται πάρα πολύ. Αφορά προφανώς εδώ την Ελλάδα, την χώρα μας. Αναφέρομαι στην πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διεσύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ένα θέμα που φαίνεται να διαταράσει κάθε μέρα και περισσότερο, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής, τις σχέσεις της Αθήνας με την Άγκυρα. Για το θέμα αυτό είναι στην τηλεφωνική γραμμή και θα μας ενημερώσει και θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ ο διπλωματικός μας συντάκτης, ο Πιέρος Τζανετάκος. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία, πώς είσαι?
0: Είμαι όσο καλά μπορώ να είμαι με τις δυσκολίες που έχουμε και που ζούμε, αλλά από την άλλη μεριά σε γρήγορση, και αυτό είναι καλό γιατί οι ειδήσεις είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Αυτό το θέμα που θα συζητήσουμε είναι ένα από τα θέματα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, Πιέρο, γιατί βλέπουμε ότι η Τουρκία επιμένει στη γραμμή της αδειοδότησης οποιασδήποτε δραστηριότητα σε περιοχή που θεωρεί ότι εμπίπτει στη δική της, δηλαδή στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, ότι πρέπει να ζητούμε άδεια. Τι συμβαίνει τώρα εκεί και τι γίνεται?
1: Ναι, καταρχάς να πούμε, εντάξει, έχει κακοφορμήσει το θέμα.
0: Πολύ.
1: Έχει κακά τα ψέματα εδώ και μήνες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Τουρκία έχει βρει ακόμα μια αφορμή εχθές, γιατί έτσι δέσανε, έγινε μια λυσίδα από γεγονότα. Είχαμε την παρέλαση, στρατιωτική παρέλαση
0: στην Κύπρο.
1: Για τα 66 χρόνια, ναι, ακριβώς, της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Οι Τούρκοι έκριναν ότι την ίδια μέρα πρέπει να βγάλουν μια ναύτεξ για ένα έργο που είναι γνωστό ότι το κοιτάνε για να το εκτελέσουν εδώ και καιρό, δηλαδή την παράνομη διασύνδεση των κατεχόμενων με αγωγό με το τουρκικό έδαφος, με το έδαφος της Τουρκίας, και μαζί το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, ο εκπρόσωπός του δηλαδή, ο Ναύαρχος, ο κύριος Ζεκί Αρτούρκ, ερωτήθηκε για το καλώδιο και ουσιαστικά πήγε ένα βήμα παραπάνω από όσα ξέραμε τον τελευταίο καιρό, λέγοντας ότι επί της ουσίας τι είπε, ότι η Τουρκία θα παρέμβει επί του πεδίου σε περίπτωση που επιχειρηθεί να εκτελεστεί η έρευνα επί, όπως πολύ σωστά είπε, σε αυτή που θεωρείται τουρκική υφαλοκρηπίδα. Βάζοντας μάλιστα στη συζήτηση και τα διπλωματικά όπλα εντός αγωγικών της Τουρκίας. Τι εννοώ? Δηλαδή αναφέρθηκε ότι η τουρκική υφαλοκρηπίδα, η οποία γνωρίζουμε, έχει κατατεθεί στα Ηνωμένα Έθνη από το 2019, στηρίζεται ουσιαστικά σε δύο συμφωνίες, και σε δύο συμφωνίες οι οποίες είναι παράτυπες βεβαίως. Η μία είναι με τα κατεχόμενα, με την αποκαλούμενη τουρκική
0: και το τουρκολιβικό, η άλλη νομίζω.
1: Και το τουρκολιβικό είναι η δεύτερη. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι πάει κατ' επίφαση να επικαλεστεί και μια κάποιο είδους διεθνούς νομιμότητα σε η Τουρκία. Και θα πρέπει να κρατήσουμε ότι οι κινήσεις, οι απαντητικές ή οι προειδοποιητικές, όπως θέλει μπορεί να το πει κανείς, από την τουρκική δημοκρατία, έρχονται από το Υπουργείο Άμυνας.
0: Άμυνας.
1: Έχει σημασία αυτό.
0: Προφανώς και έχει σημασία.
1: Δεν είναι κάποια αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών, ας πούμε. Είναι από το Υπουργείο Άμυνας, που είναι και αρμόδιο για την, ας το πούμε, περιφρούρηση της εν λόγω περιοχής.
0: Και είναι συνειδητή αυτή η επιλογή της τουρκικής κυβέρνησης για να είναι το Υπουργείο Άμυνας αυτό που βγαίνει μπροστά. Άλλωστε έχει ξανασυμβεί, όπως ξέρεις πολύ καλά, Πιέρο.
1: Σαν να λέει δηλαδή ότι εφόσον δεν ακολουθεί η διαδικασία που θέλουμε εμείς, που θέλουμε να επιβάλλουμε εμείς, δηλαδή η Τουρκία, ποια είναι αυτή, να ζητηθεί άδεια έκδοσης της σχετικής και απαραίτητης ναύτεξ από τις τουρκικές αρχές.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε στο ζουμί με αυτό που λες. Τώρα πάμε στο ζουμί, γιατί επί της ουσίας η Άγκυρα δεν ενδιαφέρεται απλά και μόνο για κάποια μορφή ενημέρωση, επικοινωνία κτλ. Η Τουρκία διεκδικεί την αρμοδιότητα έκδοσης ερευνών σε όλη την περιοχή, ανατολικά, αν δεν κάνω λάθος, του 28ου μεσημβρινού.
1: Ναι, ακριβώς. Και με αυτόν τον τρόπο θέλει να επισημαίνει δηλαδή ότι είναι η ίδια η αρμόδια για να εκδίδει αυτού του είδους τις άδειες για τις ερευνητικές δραστηριότητες. Νομιμοποιείται η τουρκική υφαλοκρηπίδα. Δηλαδή, λέει, από τη στιγμή είτε είναι οριοθετημένη κατά την ίδια, είτε είναι μη οριοθετημένη αλλά δυνητική υφαλοκρηπίδα, την αρμοδιότητα επί της συγκεκριμένης περιοχής την έχουμε εμείς ως Τουρκία. Επιβάλλει δηλαδή, μέσω μιας διαδικασίας που ήθιστε να γίνεται, δηλαδή μέσω της διαδικασίας αδειοδότησης, το ποιος έχει την αρμοδιότητα, τη δική της θεώρηση για το πώς χαράσονται οι θαλάσσιες ζώνες και για το τι περιοχή είναι, ποια έχει τα κυριαρχικά δικαιώματα της συγκεκριμένης περιοχής. Εκεί τώρα υπάρχει και το μεγάλο, εκεί είναι μεγάλη σύγκρουση, όπως καταλαβαίνει κανείς. Η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί αυτού του είδους τις διευθετήσεις, αυτού του είδους το σκεπτικό, στη βάση του οποίου τα ελληνικά νησιά δεν έχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Δηλαδή, εγκλωβίζει η Τουρκία την Ελλάδα στα 6 ναυτικά μίλια. Αυτό είναι και ο στρατηγικός στόχος, στα χωρικά
0: ύδατα.
1: Και έχουν τελείως, μια τελείως, αποτυπώνεται ακόμα μια φορά, να πει στη τελείως διαφορετική λογική προσέγγιση και ανάπτυξη των επιχειρημάτων των δύο πλευρών περί της μείζωνος διαφοράς, δηλαδή της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών.
0: Ναι. Τώρα, αυτό το κακοφορμισμένο, όπως πολύ σωστά το χαρακτήρισες, ναι, θέμα, έχει μπροστά του την εξέλιξη. Θέλω να πω, ο χρόνος με τα αντίστροφα θεωρητικά για την πόντις του καλωδίου. Ακούσαμε χθες τον κύριο Μαρινάκη που είπε ότι για το καλώδιο δεν τίθεται θέμα άδειας και το έργο θα προχωρήσει κανονικά. Σε αυτό το έργο εμπλέκεται και η Γαλλία.
1: Εμπλέκει τη Γαλλία πλειοψηφικά εταιρικά, από την άποψη ότι
0: με δύο εταιρείες. Ναι. Και χρηματοδοτικά και στο κομμάτι του.
1: Και επί του πρακτέως, στο κομμάτι της παραγωγής του καλωδίου είναι εξάρτητη. Και επενδυτικά, χρηματοδοτικά, ο γαλλικός επενδυτικός κολοσσός, η Meridiam, που ασχολείται σε όλο τον κόσμο με τέτοιου είδους έργα που αφορούν ενέργεια, ογούς, σιδηροδίκτυα, υποδομές, σιδηρόδρομους κτλ. Άρα λοιπόν, ναι, μεν. Έχει θωρακιστεί γεωπολιτικά το έργο σε έναν βαθμό, διότι προφανώς δίκτυα, υποδομές, σιδηρόδρομους κτλ. Άρα λοιπόν, ναι, μεν, έχει θωρακιστεί γεωπολιτικά το έργο σε έναν βαθμό, διότι.

0: Δηλαδή η Γαλλία τι ακριβώς θα κάνει?
1: Αυτή η συμφωνία έχει νομίζω αναλυθεί αρκετά. Υπάρχει ένα εδάφιο που λέει ότι σε περίπτωση που μία από τις δύο χώρες δεχτεί επίθεση στην επικράτειά της. Τώρα το πώς ορίζεται η επικράτεια, δηλαδή είναι άλλο οι περιοχές κυριαρχίας, άλλο οι περιοχές κυριαρχικών δικαιωμάτων, άλλο προφανώς το έδαφος μιας χώρας. Εκεί χωράει μεγάλη συζήτηση. Ναι. Το ελπίζουμε δεν θα φτάσουμε τώρα σε αυτό το σημείο, όπως και αν έχει. Αλλά καταλαβαίνεις είναι τελείως διαφορετικό το να είναι η παρουσία, να γίνουν οι έρευνες, παρουσία τουρκικών, ελληνικών πολεμικών πλοίων και γαλλικών πολεμικών πλοίων. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, προφανώς η γαλλική παρουσία θα δώσει ένα πολύ ξεχωριστό ειδικό βάρος σε αυτό το έργο. Το ζήτημα είναι να δούμε μέχρι πού είναι διατεθειμένες να φτάσουν οι εμπλεκόμενες πλευρές. Και επειδή λίγο πολύ ξέρουμε μέχρι πού είναι διατεθειμένοι να φτάσουν οι Τούρκοι, το είδαμε δηλαδή στο περιστατικό της Κάσου, το έχουμε δει
0: σωστά,
1: αυτό.
0: Σωστά.
1: Το ερώτημα είναι πού είναι διατεθειμένη να φτάσει η Ελλάδα και πού είναι διατεθειμένη να φτάσει και η Γαλλία συνδράμοντας.
0: Γιατί η Τουρκία επίσης έχει ξεκαθαρίσει ότι το γαλλικό πλοίο θα πρέπει να συντονιστεί με τις τουρκικές αρχές.
1: Ναι, να ζητήσει άδεια εννοεί.
0: Ακριβώς.
1: Για να εκδοθεί να βρέξει κάτι τέτοιο δεν είναι, τουλάχιστον δεν προβλέπεται να γίνει. Από εκεί και πέρα είναι τελείως διαφορετικό να μείνουν οι Τούρκοι αρκετά μίλια μακριά και να παρενοχλήσουν ας πούμε διασυρμάτου και τελείως διαφορετικό να παρεμποδίσουν την εξέλιξη ή τη συνέχιση των αδειών. Είναι ένας δυσεπίλητος γρίφος θα σου έλεγα, μιλώντας με παλαιούς διπλωμάτες που έχουν αυτοπηρετήσει τις τελευταίες ημέρες.
0: Ναι.
1: Μιλώντας εγώ τις τελευταίες ημέρες, όχι πριν.
0: Όχι ότι αυτοί αφιπηρέτησαν, ναι, σαφές είναι, το καταλάβαμε, ναι.
1: Μου έλεγαν ότι αυτή τη στιγμή δεν βλέπουν οι ίδιοι και με την εμπειρία που έχουν ετών, δεκαετιών, κάποιο καλό σενάριο να εξελίσσεται. Δηλαδή, το πιο καλό που θα μπορούσε να γίνει, για να το πω έτσι, είναι αυτό που μόλις είπαμε, δηλαδή οι Τούρκοι να μείνουν λίγο μακριά, να κάνουν θόρυβο διπλωματικό. Και
0: να περιοριστούν σε αυτό μόνο. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν και αυτό είναι το κλίμα που υπάρχει τη στιγμή που την άλλη εβδομάδα έρχεται εδώ ο Ρούμπιο. Και έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών με μια ατζέντα που είναι βαριά ατζέντα.
1: Ναι, έτσι είναι. Υπάρχει πολύ μεγάλη προεργασία, διότι αυτή είναι μια επίσκεψη ουσιαστικά που έχει αργήσει ένα χρόνο περίπου.
0: Βέβαια, έχει αναβληθεί, ναι.
1: Δεν είχε ανακοινωθεί ποτέ, ήταν όμως να υπογραφεί ανανέωση της, να γίνει μάλλον ο έκτος γύρω στρατηγικού διαλόγου πέρυσι τέτοια εποχή, λόγω και των πολέμων και του προγράμματος του κυρίου Ρούμπιο και όπως βλέπουμε.
0: Σιωπηλά μετατέθηκε και ήρθε η ώρα.
1: Ναι, ήρθε η ώρα να γίνει αυτό. Σήμερα προφανώς είναι μια εξέλιξη δια της οποίας η παρουσία δηλαδή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα και όσα θα υποθούν θα λειτουργήσουν υπέρ της ανάδειξης της Ελλάδας ως μιας χώρας, μιας δύναμης που δρά με γνώμονα την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Mm-hmm.
1: Δεδομένο επίσης είναι ότι θα υπάρξουν και οι έπαινοι, ας το πω έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών, για την συνεργασία των δύο πλευρών στο ΝΑΤΟ, για την προσπάθεια που γίνεται στον τομέα της ενέργειας και δίτης απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.
0: Ναι, γιατί το θέμα ενέργεια είναι ένα από τα μεγάλα θέματα. Έτσι.
1: Είναι ένα από τα μεγάλα θέματα και αυτό λίγο τώρα έχει πάρει μια πάλι λίγο προς, αν το πούμε έτσι, κακοφορμίζει με όσα έχουμε ακούσει και διαβάσει τις τελευταίες μέρες και τις διαρροές στον αμερικανικό τύπο.
0: Για την κυρία Γκυλφόιλ.
1: Ακριβώς. Ναι, σε σχέση και με τον κάθε διάδρομο και με τις κυβερνήσεις που φέρεται να είπε η κυρία Γκυλφόιλ ότι μπορεί η Αμερική να, οι Ηνωμένες Πολιτείες να ανατρέψουν, ας πούμε. Και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Βέβαια, η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο προφανώς δίνει και αρκετούς πόντους στην παρουσία της κυρίας Γκυλφόιλ εδώ στην Αθήνα, διότι είναι από εκεί γίνονται οι εργασίες, ας πούμε, για να ολοκληρωθεί, να πραγματοποιηθεί και να ολοκληρωθεί αυτή η επίσκεψη. Βεβαίως, οι Αμερικανοί έχουν να δώσουν εύσημα και στην Ελλάδα και για την χρήση των Αμερικανικών, των εγκαταστάσεων, ας το πούμε έτσι, που βρίσκονται στην Ελλάδα, στρατιωτικών εγκαταστάσεων, εν μέσω δύο πολέμων, να θυμίσουμε,
0: ναι,
1: έτσι
0: σωστά,
1: και στο Ιράν και στην Ουκρανία. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα του καλωδίου, ναι, μένει η Αμερικανική.
0: Εκεί ήθελα να σε πάω, για πες μας τώρα γι' αυτό.
1: Ναι, το ζήτημα του καλωδίου. Είναι βέβαιο ότι οι Αμερικανοί είναι, και καταρχάς να πούμε ότι ο κύριος Ρούμπιο είναι πολύ καλός γνώστης της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Σωστά.

0: Είναι στην Επιτροπή Εξωτερικών όταν συζητείται το νομοσχέδιο του EastMed. Ξέρει πολύ καλά τις ισορροπίες και τα όσα γίνονται μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας εδώ και δεκαετίες. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες σαφέστατα υπέρ και προωθούν οποιοδήποτε ενεργειακό εγχείρημα έχει να κάνει με την απεξάρτηση από την Ρωσία. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή της Ουάσινγκτον είναι να λειτουργήσει ο κάθε διάδρομος.
1: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο τους ενδιαφέρον και επικεντρώνεται.
0: Από εκεί και πέρα θα είναι ευχής έργων και νομίζω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και το επιτελείο του κ. Γεραπετρίτη εργάζονται για κάτι τέτοιο, να ακουστεί μια σαφέστατη δήλωση δημόσια του κ. Ρούμπιο υπέρ κάθε έργου ενεργειακής ηλεκτρικής διασύνδεσης.
1: Και άρα ναι. Άρα με αυτόν τον τρόπο θα συμπεριλαμβάνει και την ιστορία του καλωδίου.
0: Ναι, να δοθεί και ένα μήνυμα στην Τουρκία ότι πέρα από το γενικό που λένε οι Αμερικανοί, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε σπιθαμή χώρου για νέες εντάσεις, θα πρέπει να διευθετηθούν τα θέματα και οι δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, άλλωστε να μην το ξεχνάμε αυτό, δηλαδή και Τουρκία, να προχωρήσουν κατά το δυνατόν φιλήσυχα την επόμενη περίοδο, που είναι πράγματι πολύ δύσκολη. Έχουμε πει για το χειμώνα,
1: ναι, βέβαια.
0: Έχουμε πει για τα ενεργειακά.
1: Τώρα θα τα πούμε εμείς και στη συνέχεια, γιατί τώρα ζούμε, δηλαδή κάθε μέρα πάει και το σύννεφο αυτό βαραίνει και γίνεται όλο και πιο γκρίζο. Πιέρα Τζανετάκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και για την συνομιλία που είχαμε.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, για χαρά σου. Ο διπλωματικός μας συντάκτης, ο Πιέρα Τζανετάκο, φίλες και φίλοι. Θα πάμε γρήγορα τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και όπως σας έχω προαναγγείλει, θα ακολουθήσει και η συνομιλία με τον κύριο Γκλεζάκο για τα καύσιμα και τα ομόλογα που τεινάζονται στον αέρα. Θα τα πούμε όλα αυτά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεδρίαση της Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ατζέντα των συζητήσεων το πετρέλαιο κίνησης. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες σχεδιάζουν να αποδεσμεύσουν 800.000 τόνους ντίζελ σε 6 μήνες. Στο 5,1 ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η Eurostat. Η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Σε επιφυλακή οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από το μεσημέρι. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και τα συνεργεία των Δήμων εργάζονται αδιάκοπα για να αποκαταστήσουν τα προβλήματα και να περιορίσουν τον κίνδυνο νέων πλημμυρών και κατολιστήσεων. Στην Κατερίνη εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που εξαπάτησε χιλιάδες επενδυτές κρυπτονομισμάτων. Το παράνομο όφελος φτάνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Για την υπόθεση έγιναν 17 συλλήψεις. Σαρώνουν τη Γαλλία οι μαθητικές κινητοποιήσεις. Πάνω από 900 διαδηλώσεις και καταλήψεις. Αποκλεισμένα 400 λύκεια και 30 πανεπιστημιοπόλεις. Τοπικές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι. Είναι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Ναι Μεν Αλλά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Οι λοιπές δυνάμεις παραμένουμε ίδιες. Σας έχω προαναγγείλει το θέμα και το πρόσωπο με το οποίο θα συζητήσουμε. Το θέμα που έχει δημιουργηθεί και δεν είναι άλλο από το, επί της ουσίας, από το γεωοικονομικό σοκ που έχει προκληθεί. Σας έλεγα πως τα καύσιμα και τα ομόλογα έχουν δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας. Σας είπα επίσης ότι ο πρόεδρος Τραμπ ασκεί πιέσεις στην Ευρώπη να αποδεσμεύσουν άμεσα τα στρατηγικά τους αποθέματα των καυσίμων και ιδιαίτερα του ντίζελ. Στην ουσία τι ζητάει, είναι αυτό που λέμε, να ανοίξουν τις κάνουλες των εθνικών αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, με στόχο τίποτε άλλο από το να διοχετευτούν στην αγορά μεγάλες ποσότητες καυσίμων για να αυξηθεί η προσφορά και να συγκρατηθούν οι εκτινασόμενες τιμές των καυσίμων. Όμως σας πρόσθεσα, γιατί αυτό είναι το κομμάτι των καυσίμων και για τα... και για τα ομόλογα, ότι είναι η βόμβα στους κρατικούς προϋπολογισμούς τα δύο αυτά. Έχουν ενδιαφέρον σημερινά δημοσιεύματα για τις περικοπές που γίνονται στη Γαλλία υπό την πίεση των αγορών. Το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα και η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία που προκαλούν βεβαίως οι επικείμενες εκλογές έχουν εκτοξεύσει το κόστος δανεισμού της Γαλλίας, με την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου να διαμορφώνεται στα 4,96, το ψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, κρατήστε, του 2002. Κατατέθηκε λοιπόν ο προϋπολογισμός του 27 και προβλέπει περικοπές δαπανών ύψους 54 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου το έλλειμμα να μειωθεί στο 5% του ΑΕΠ από 5,4. Από τις συνολικές περικοπές, τα 43 δις θα προέλθουν από νέα μέτρα που θα εφαρμοστούν το 27. Τι είναι τα νέα μέτρα? Πάγωμα μισθών στο δημόσιο τομέα και όλων των συντάξεων πλην των χαμηλότερων, περιορισμοί στους προϋπολογισμούς, στις δαπάνες υγείας κτλ. Σας παραπέμπουν κάπου όλα αυτά, εμείς τα έχουμε ζήσει. Λοιπόν, για να τα δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Καλωσορίζω και ευχαριστώ πάρα πολύ τον καθηγητή του χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο. Κύριε Γκλεζάκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλταζή, χαίρομαι που μιλάω μαζί σας.
0: Και εμείς με εσάς και ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ελάτε να μας τα βάλετε όλα αυτά σε μία σειρά, γιατί οι ειδήσεις σε σχέση με το ευρύτερο πεδίο της οικονομίας είναι καθημερινές, πάρα πολλές, κύριε Γκλεζάκο, και όλες δυσίωνες.
1: Και δικαίως είναι δυσίωνες, δυστυχώς. Τα πράγματα δεν είναι καλά, το ξέρουμε. Όλα ξεκίνησαν από τα γεωπολιτικά.
0: Αυτά έφεραν, που έφεραν όμως και γεωοικονομικό σοκ, όπως είπαμε.
1: Ακριβώς έτσι. Περιόρισαν τις ροές των καυσίμων, που είναι το αίμα της οικονομίας. Και έτσι έχουμε φτάσει στο σημείο τώρα, όπου πληρώνουμε υψηλές τιμές για τα καύσιμα, σε όλες τις μορφές, την βενζίνη, το ντίζελ, τα καύσιμα αεροπλάνων που ανεβάζουν τα εισιτήρια για τις πτήσεις των αεροπλάνων κτλ. Και είμαστε ακόμα στην πρώτη φάση, γιατί συνήθως με μια χρονική υστέρηση κάποιων μηνών, το κόστος των καυσίμων περνάει στην οικονομία με υψηλότερο κόστος παραγωγής, υψηλότερες τιμές, πληθωρισμό. Ήδη ο πληθωρισμός βέβαια άρχισε να τσιμπάει, 5% έχουμε πάλι το Σεπτέμβριο, 5,1. Και στην Ευρώπη δεν πάνε πίσω, 3,8. Εμείς έχουμε τα δικά μας βέβαια κουσούρια, όπως την ολιγοπωλιακή αγορά, τις μικρές επιχειρήσεις κτλ. Αλλά είμαστε ψηλά, τέλος πάντων, στο 5%.
0: Να τα βάλουμε σε μια σειρά, αν έχετε την καλοσύνη, για να μπορούμε να τα κατανοούμε όλοι. Κύριε Γκλεζάκο, μίλησα προηγουμένως και είπα για το σοκ που έχει προκληθεί και από τα καύσιμα και από τα ομόλογα. Θα πρότεινα, εάν δεν έχετε αντίρρηση, να ξεκινήσουμε από την ιστορία των ομολόγων. Διότι τα ομόλογα ενδεχομένως είναι το κλειδί για να κατανοήσουμε όλη την αλυσίδα. Υπό ποια έννοια, όταν τα ομόλογα εκτινάσονται, αυτό σημαίνει ότι, αν καταλαβαίνω καλά και αν κάνω λάθος με διορθώνετε, ότι ακριβένει ο δανεισμός. Δηλαδή, όταν βγαίνει μια χώρα να δανειστεί, αγοράζει με άλλα επιτόκια. Έλεγα πριν από λίγο για την Γαλλία και το αδιέξοδο που έχει διαμορφωθεί στην χώρα αυτή, ότι δανείστηκε αυτή τη φορά ακριβότερα, με το υψηλότερο επιτόκιο από τον Ιούλιο του 2002. Το να δανείζεται μια χώρα λοιπόν ακριβά, τι σημαίνει πρακτικά?
1: Και κάτι ανάλογο συμβαίνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια. Την έφερα λοιπόν ως παράδειγμα.
1: Ακριβώς. Τι σημαίνει λοιπόν ότι ανεβαίνει η απόδοση των ομολόγων? Σημαίνει ότι όσοι έχουν χρήματα για να αγοράσουν ομόλογα θέλουν υψηλότερες αποδόσεις. Και γιατί θέλουν υψηλότερες αποδόσεις? Διότι αφενός μεν αντιμετωπίζουν τον πληθωρισμό και αφετέρου το ρίσκο, τον κίνδυνο. Όντως, παρά το γεγονός ότι η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες που έχουν ανέβει πάρα πολύ τα επιτόκια των ομολόγων τους, είναι ισχυρές οικονομικά, εν τούτης, στο βάθος ο αποταμιευτής που αναγοράσει το ομόλογα δεν θεωρεί μηδενικό το κίνδυνο να έχει απώλειες από εκεί. Γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει φτάσει το χρέος κοντά στα 40 τρισεκατομμύρια, στη Γαλλία είναι ανεξέλεκτο γιατί έχει κάθε χρόνο μεγάλο έλλειμμα, άρα τροφοδοτείται διαρκώς και αφήνει στην άκρη του μυαλού του ο επενδυτής ότι μπορεί κάποια στιγμή να πούμε ότι, παιδιά, δεν μπορούμε να τα οξοφλήσουμε όλα, θα σου δώσουμε ένα μέρος.
0: Κάτι μας θυμίζει αυτό, κύριε Γκλεζάκο. Τα έχουμε ζήσει εμείς.
1: Τα δικά μας, ακριβώς. Έτσι λοιπόν ανεβαίνουν οι αποδόσεις των ομολόγων. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Ότι το κράτος που θέλει να εξυπηρετήσει το χρέος του πληρώνει κάθε χρόνο τόκους, έτσι. Ανεβαίνουν τα επιτόκια, οι αποδόσεις των ομολόγων, ανεβαίνει ο τόκος που πληρώνουν κάθε χρόνο. Επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι, ενώ θεωρούσαμε αυτονόητο ότι όποιο κράτος, όποτε βγει στις αγορές να δανειστεί, θα δανειστεί αυτά που θέλει, απλώς είναι θέμα επιτοκίου, δεν είναι βέβαιο πια. Διότι είμαστε σε μια συγκυρία όπου για τις αποταμιεύσεις υπάρχουν πολλοί μνηστήρες. Πρώτα απ' όλα οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες απορροφούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια ετησίως για τα data centers, για τις νέες εφαρμογές κτλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες τρέχουν με πάνω από ένα τρισεκατομμύριο το χρόνο αύξηση του χρέους. Η Γαλλία που είπαμε κτλ. Άρα υπάρχει μεγάλη ζήτηση για χρήματα. Άρα, πέραν από το ότι πουλιώνται ακριβότερα πια, δηλαδή εσείς για να αγοράσετε ομόλογα θα ψάξετε να βρείτε υψηλότερη απόδοση, δεν είναι βέβαιο και ότι θα βρουν τα χρήματα που θέλουν τότε που θέλουν. Όσον αφορά τον απλό κόσμο,
0: αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ακριβώς αυτό το δίδυμο, επιτρέψτε μου λοιπόν, που είναι στην ουσία διπλή πίεση στους προϋπολογισμούς, όλους τους προϋπολογισμούς των κρατών. Δηλαδή, από τη μία το κόστος ενεργειακής κρίσης, το οποίο αναφερθήκαμε και θα μας το εξηγήσετε, και από την άλλη αυτά τα υψηλά επιτόκια στα ομόλογα, πρακτικά τι σημαίνει για μια κυβέρνηση? Είπατε για τον πληθωρισμό, το εξηγήσατε μόλις πριν από λίγο, και επίσης φαντάζομαι ότι αυτός ο πληθωρισμός δημιουργεί και πρόβλημα στην κάθε κυβέρνηση, στις πολιτικές που επιλέγει να κάνει.
1: Βεβαίως. Καταρχήν, αυτή η άνοδος των επιτοκίων, επειδή ανεβάζει το κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, δηλαδή τους τόκους, γι' αυτό περιορίζει το δημοσιονομικό χώρο, αν υπάρχει, ή διευρύνει τα ελλείμματα, στην περίπτωση όπως της Γαλλίας, ας πούμε, που όχι μόνο δεν έχουν δημοσιονομικό χώρο, αλλά έχουν και μεγάλα ελλείμματα της τάξης 5-6% κάθε χρόνο. Άρα, η κυβέρνηση βρίσκεται υπό πίεση, δεν μπορεί να κάνει οποιασδήποτε παροχές, ακόμη και σε πολύ δύσκολες στιγμές για τον κόσμο. Παράδειγμα, σε εμάς ήρθε η κυβέρνηση και είπε: δίνουμε κάποια χρήματα, κάποια επιδότηση για τα καύσιμα. Μικρημένα, αλλά δίνουμε κάτι. Γιατί έχουμε ένα δημοσιονομικό χώρο. Αν δεν έχει δημοσιονομικό χώρο, ακόμη και αυτό το μικρό, τη μικρή βοήθεια δεν μπορεί να την κάνει. Οποιοδήποτε επίδομα για να βοηθήσει τις ασθενέστερες οικονομικά τάξη δεν μπορεί να το δώσει. Γενικότερα, η κοινωνική πολιτική, κοινωνική πρόνοια κτλ. Θα πρέπει να κάνει με λιγότερα λεφτά. Όλα αυτά λοιπόν έχουν ένα πολιτικό κόστος για τις εκάστοτε κυβερνήσεις.
0: Βέβαια.
1: και δίνουν μια, πώς να το πούμε, πλεονέκτημα στην αντιπολίτευση, γιατί η κάθε αντιπολίτευση δεν έχει να κάνει προϋπολογισμό ή να...
0: Σωστά, δεν είναι αυτή που διαμορφώνει και εκτελεί προϋπολογισμούς.
1: Ακριβώς, μπορεί να πει ό,τι θέλει, και γι' αυτό βλέπουμε στην Ευρώπη, ακριβώς λόγω της δύσκολης κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει τα δημόσια οικονομικά, και δεν είναι μόνο από την άνοδο του πετρελαίου, είναι και παλαιότερα από τη διείσδυση της Κίνας, αλλά όλα αυτά μαζί, τι κάνουν λοιπόν, ενισχύουν τις ακραίες τάσεις, γιατί ο κόσμος στην απελπισία του στρέφεται προς άλλες λύσεις.
0: Ωραία, μου κάνετε μία θαυμάσια πάσα, γιατί ακούγοντάς σας, επειδή συνηθίζω να λέω ότι δεν είμαστε το μικρό γαλατικό χωριό και ότι ανήκουμε σε πρώτο βαθμό σε αυτό που λέμε ευρωπαϊκή οικονομία και βεβαίως αυτή με τη σειρά της στην παγκόσμια, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Στην Ευρώπη υπάρχει το περίφημο σύμφωνο σταθερότητας.
1: Ναι.
0: Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαιτούν επί της ουσίας μια γρήγορη προσαρμογή, μείωση χρέους και όλα αυτά που ξέρουμε. Πόσο ρεαλιστικό είναι η Ευρώπη λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιμένει στην τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων σε ένα περιβάλλον γεωοικονομικό που είναι σε καθεστώς σοκ? Τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να βοηθήσει ακριβώς να δημιουργήσει μια συνθήκη προσωρινής έστω ανακούφισης, αλλά κάτι δεν θα πρέπει να κάνει?
1: Ο λαός λέει, χρησιμοποιεί μια έκφραση, λέει, όταν έχεις ένα κοντό πάπλωμα
0: απλώνεις τα πόδια σου,
1: δεν μπορείς να σκεπαστείς ολόκληρος, κάτι θα αφήσεις απ' έξω. Λοιπόν, έτσι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχει βάλει τους κανόνες αυτούς? Για να μην χρεοκοπήσουν κάποιες χώρες, ή τέλος πάντων για να μην βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση και κινδυνεύει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Εμείς τους ξεφύγαμε το 2009-10 και έτσι χρεοκοπήσαμε, τέλος πάντων. Άρα οι κανόνες αυτοί είναι απαραίτητοι για να κρατηθεί η ισορροπία του ευρωπαϊκού οικονομικού οικοδομήματος. Από την άλλη πλευρά, οι ανάγκες καθημερινές και οι έκτακτες πολύ περισσότερο λένε ότι, παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να δώσετε για να βοηθήσετε να περάσουμε αυτή την ανηφόρα. Είναι λοιπόν ακριβώς αυτό το κοντό πάπλωμα. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει μια λύση που, και να μην αφήσει να ξεφύγει το πράγμα, γιατί για σκεφτείτε, να πει δώστε ελεύθερα, δανειστείτε και δώστε ελεύθερα μετά. Δεν είναι εύκολο, γιατί όπως είπαμε και πριν, ο δανεισμός και δύσκολος είναι να βρεθεί, αλλά και ακριβότερος είναι, αλλά και τα ελλείμματα τα μεγάλα που θα δημιουργηθούν δημιουργούν προϋποθέσεις για, αν όχι για χρεοκοπία, τουλάχιστον για πολύ δύσκολες καταστάσεις στη συνέχεια. Πρέπει λοιπόν να βρει τη χρήση τομή. Η γνώμη μου είναι ότι θα χαλαρώσει λίγο τους περιορισμούς, αλλά δεν νομίζω για πολύ. Δεν νομίζω για πολύ.
0: Γιατί δεν έχει τα περιθώρια.
1: Δηλαδή. Δεν έχει τα περιθώρια. Γιατί, κοιτάξτε, είπαμε για τη Γαλλία. Όταν τρέχει με έλλειμμα 5-6% το χρόνο, δηλαδή μιλάμε για δεκάδες δισεκατομμύρια το χρόνο ότι γράφει.
0: Καλά, και η Ιταλία είναι εκεί, έτσι, για να μην λέμε μόνο για την Γαλλία. Βλέπουμε την γερμανική οικονομία και τα προβλήματά της, θέλω να πω, ναι.
1: Ναι. Μεγάλες δυνάμεις, έτσι, είπατε,
0: βέβαια,
1: και την Ιταλία. Αυτή η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία είναι τρεις μεγάλες οικονομικές δυνάμεις της Ευρώπης. Όταν λοιπόν οι δύο από τις τρεις πάσχουν τόσο πολύ, καταλαβαίνετε ότι το ευρωπαϊκό οικονομικό οικοδόμημα δεν είναι τόσο ισχυρό. Και δεν είναι τόσο ισχυρό γιατί δεν είναι μόνο η συγκυρία αυτή. Είναι ένα δομικό πρόβλημα, πολύ μεγάλο δομικό πρόβλημα, ας πούμε. Από εδώ και μετά ο ανταγωνισμός θα γίνεται σε όρους υψηλής τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης. Η Ευρώπη είναι πίσω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα είναι μπροστά. Άρα ανταγωνιστικά θα έχουμε μειονέκτημα. Άρα η οικονομία μας θα υποφέρει στη συνέχεια. Εάν λοιπόν εμείς πάμε σε αυτή τη συνέχεια και με μια επιβαρημένη δανειακά κατά πολύ οικονομία, τότε το πρόβλημα θα είναι μεγαλύτερο.
0: Άλλα εργαλεία έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει τις κυβερνήσεις των κρατών μελών σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία που προδιαγράφεται και ακόμα πιο δύσκολη? Έχει άλλα εργαλεία? Εντάξει, το σύμφωνο σταθερότητας, το δημοσιονομικό σύμφωνο, με συγχωρείτε, είναι εκεί, δεν μπορεί άντε να κάνει λίγο τα στραβαμάτια. Με έναν άλλο τρόπο να εξοικονομήσει κονδύλια από κάπου αλλού για να τα διοχετεύσει στο θέμα παραδείγματος χάρη των καυσίμων, βλέπουμε τον Τραμπ τι κάνει. Πιέζει την Ευρώπη και κυρίως την Γερμανία και τη Γαλλία για να αποδεσμεύσουν τα στρατηγικά τους από θέματα καυσίμων. Ποιος είναι ο στόχος? Να αυξηθεί η προσφορά και να συγκρατηθούν οι τιμές που εκτινάσονται.
1: Για να το καταλάβει ο κόσμος, θα πάρουμε ένα παράδειγμα μιας οικογένειας η οποία έχει εισοδήματα που δεν τη φτάνουν,
0: ναι,
1: και δεν φαίνεται στον ορίζοντα ότι θα αποκτήσει πρόσθετα εισοδήματα. Το μόνο που έχει είναι φερεγγιότητα, άρα μπορεί να δανειστεί λίγο ακόμη. Και αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει μεν, αλλά αν τα εισοδήματα που τα μελλοντικά δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτό το δανεισμό, τότε η οικογένεια έχει δύναμη να χρεοκοπήσει. Έτσι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικονομία της είναι σε δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι ανταγωνιστική πια. Η Κίνα έχει διεισδύσει τόσο πολύ που το εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας είναι έντονα ελλειμματικό για μας. Δεν φαίνεται στον ορίζοντα ότι θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά μας, γιατί όπως είπαμε πριν, η τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα η υψηλή τεχνολογία είναι πεδία στα οποία παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα κυρίως.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δανειστούμε λίγο ακόμη, έχουμε περιθώρια.
0: Ως Ευρώπη λέτε.
1: Ως Ευρώπη, ναι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε τη Γερμανία που δεν είναι πια στη φόρμα που ήταν πριν η οικονομία της, έτσι. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της βάλλονται απελπιστικά από την Κίνα. Έχουν φτάσει σε πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Βέβαια. Και όχι μόνο αυτό, σας θυμίζω την επιστολή που έστειλε ο καγκελάριος μαζί με άλλες 5 χώρες στην κυρία Φοντερ Λάιεν για την συμμετοχή τους με αφορμή τον επταετή προϋπολογισμό τον ευρωπαϊκό, που διαμαρτύρεται.
1: Διαμαρτύρεται, ναι, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να τον χρηματοδοτήσουν. Έχουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα. Ακόμη όμως, συλλογικά, μπορούμε να δανειστούμε λίγο ακόμη. Δανειστήκαμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι, ως Ευρώπη εννοώ. Μπορούμε να δανειστούμε λίγο ακόμη. Δεν έχουμε απεριόριστα περιθώρια. Και αν αύριο προκύψει μια άλλη κρίση, ένας καινούριος κορονοϊός ή ένας πόλεμος, ή αν όχι πόλεμος, τέλος πάντων νέα γεωπολιτικά, νέες γεωπολιτικές εντάσεις με τη Ρωσία, που από ό,τι φαίνεται δεν το έχουμε και δεδομένο ότι όλα πάνε καλά εκεί. Λοιπόν, τι θα γίνει τότε? Δηλαδή πρέπει να αφήνει κάποια περιθώρια και για το μέλλον. Είναι δύσκολος ο χειμώνας αυτός που έρχεται. Είναι δύσκολος όχι μόνο γιατί θα κρυώνουμε περισσότερο, τα αποθέματα σε καύσιμα είναι μικρότερα τουλάχιστον.
0: Μα αναλύεται τόση ώρα, κύριε Γκλεζάκο, προφανώς δεν είναι. Είναι και αυτό ένα θέμα, αλλά τόση ώρα αναλύεται με προσοχή και με παραδείγματα, και σας ευχαριστούμε πολύ για το πώς έχει διαμορφωθεί πια, ποιο είναι το πρόβλημα επί της ουσίας της παγκόσμιας οικονομίας και άρα και της ευρωπαϊκής και άρα και του κάθε κράτους.
1: Ναι, και κυρία Μπαλταζή, τι κάνουμε μέχρι τώρα, ας πούμε, όταν ανεβαίνει ο πληθωρισμός, και ο πληθωρισμός έχει και άλλο δρόμο, σας λέω. Δηλαδή, δυστυχώς, έχει και άλλο δρόμο, γιατί μέχρι τώρα έχουν μπει στο προσκήνιο οι τιμές των καυσίμων, οι τιμές κάποιων αγαθών, επειδή έχει ακριβήνει η παραγωγή τους, αλλά επειδή υπάρχει μια χρονική υστέρηση πάντα, ακόμη δεν έχει φανεί σε όλο της το μέγεθος η ανατίμηση των προϊόντων. Yeah. Και όταν θα φανεί αυτή μέσα στο χειμώνα, έπεται συνέχεια οι μισθοί που θα πρέπει να προσαρμοστούν κάτω από πιέσεις και τα λοιπά, και που πάλι θα πιέσουν το κόστος προς τα πάνω και τον πληθωρισμό προς τα πάνω. Έχουμε γενικά αρκετούς μήνες μπροστά μας, πολύ δύσκολους, έτσι.
0: Πάντως εγώ από τα πολύ προσεκτικά, την προσεκτική ανάλυση που μας κάνετε, κύριε Κλεζάκο, αντιλαμβάνομαι ένα αδιέξοδο.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Και δεν ξέρω και ιστορικά πώς αυτά τα οικονομικά αδιέξοδα λύνονται. Λύνονται, αλλά με το χειρότερο δυνατό τρόπο.
1: Οι ελπίδες μας είναι πρώτον στην ομαλοποίηση της προσφοράς στα καύσιμα.
0: Για δηλαδή, να ομαλοποιηθεί η προσφορά στα καύσιμα, θα πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ να δώσει ένα τέλος με τον έναν ή τον άλλον τρόπο σε αυτή την ανοιχτή πληγή που δημιούργησε κατά κύριο λόγο, εντάξει, είχε προηγηθεί η Ουκρανία και τα λοιπά σύμφωνη, αλλά το πλήρες αδιέξοδο για το οποίο συζητάμε δημιουργήθηκε από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, από τον πόλεμο με το Ιράν.
1: Ακριβώς, και έχω μια ελπίδα που όμως θέλει χρόνο για να φανεί στον ορίζοντα. Αυτό που πρώτος ο Ντράγκη το σημείωσε
0: στην έκθεση του.
1: στην έκθεσή του και μετά πολλοί ακόμη, όπως και ο δικός μας ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος κλπ. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή τι κάνει, ενώ είναι οικονομικά ένας ενιαίος χώρος, έχει τόσους περιορισμούς η κάθε χώρα, τόσες γραφειοκρατίες, τόσα προβλήματα δημιουργεί στη διακίνηση προϊόντων άλλων χωρών, που ο Ντράγκη είπε, τα μετρήσαμε αυτά και είναι σαν να έχουμε δασμούς 110%. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει. Ακόμη και αν είναι υπερβολικό, τι σημαίνει λοιπόν? Ότι έχουμε ένα αφανές αποθεματικό, δηλαδή αν πολύ γρήγορα κάνουμε και ενοποιήσουμε επί της ουσίας την ευρωπαϊκή οικονομία, δηλαδή εξαλείψουμε αυτούς τους περιορισμούς, τότε θα πάρουμε μια όθηση. Μάλιστα. Που θα βοηθήσει την ανταγωνιστικότητά μας και θα φέρει λεφτά μέσα στην Ευρώπη, όπως θα φέρνει εισόδημα σε μια οικογένεια, το να μπορούμε πια να πιάσουμε μια δουλειά καλύτερη.
0: Και σε αυτή τη συζήτηση θα κλείσω με την είδηση που υπάρχει σήμερα σε όλα τα ειδησιογραφικά site, κύριε Γκλεζάκο, γιατί η Ελλάδα αποπλήρωσε χθες, Πέμπτη, 2,5 δις ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το περίφημο EFSF που λέγαμε. Καλό δεν είναι αυτό? Δηλαδή,
1: πάρα πολύ καλό.
0: Μέσα σε αυτό το πνεύμα της κρίσης που μόλις μας αναλύσει το περιβάλλον μάλλον. Καλό είναι, έχω χρήματα, αποπληρώνω για να δω πώς μπορώ να χειριστώ το υπόλοιπο.
1: Είναι πολύ καλό. Και αν έχω ένα λεπτό να σας πω ωραία. Έχουμε μια ιδιαιτερότητα εμείς, πολύ θετική, ότι χρωστάμε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης με πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο και με πολύ μεγάλη διάρκεια, δεκαετιών διάρκεια.
0: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κόσμος καίγεται γύρω μας και εμείς δεν φοβόμαστε ότι αύριο πρέπει να πάμε να δανειστούμε με τους τρέχοντες όρους που
0: έχουμε. Έχουμε αυτή την ανάσα, λέτε.
1: Έχουμε αυτή την ανάσα που μας βοηθάει πάρα πολύ και το μόνο πρόβλημα που είχαμε για το 32, που συσσωρεύονται οι τόκοι της περίοδου χάριτος, εμείς με τις πρόορες εξοφλήσεις τα έχουμε εξοφλήσει αυτά, άρα έχουμε ομαλοποιήσει μπροστά μας τον ορίζοντα για το δανεισμό μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Γκλεζάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Και εγώ, κύριε Βαλτέρη.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, φίλες και φίλοι, ο κύριος Γκλεζάκος, υπάρχει ένα αδιέξοδο πλήρες, εννοώ για την διεθνή οικονομία. Είδατε ότι τουλάχιστον αυτή η κίνηση δική μας για την αποπληρωμή αυτή των 2,5 δις στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι προφανές, με συγχωρείτε την εθετικό.

Την αγαπημένη ακροάτρια από τις Βρυξέλλες την ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Φαντάζομαι και εκεί στις Βρυξέλλες βάρινε ο καιρός, τουλάχιστον σε επίπεδο καιρικού δελτίου λέω, γιατί όλα τα άλλα τα συζητάμε εδώ και τα αναλύουμε. Παρά τα αυτά, κοιτάξτε, μου στέλνουν χαιρετίσματα και ωραία μηνύματα από τον ηλιόλουστο Βόλο σε σχέση με την συνεφιασμένη Δράμα. Είδατε πως μέσα από τα μηνύματά σας αποτυπώνεται και ο καιρός, έτσι, πόσο άστατος είναι ο καιρός όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Και αν ήταν μόνο καιρός, μια χαρά θα ήταν, δεν πειράζει. Κύριε Δαβαρή, να είστε καλά, και σας κύριε Εμμανουήλ, και όλους τους υπόλοιπους φίλους που είναι, που δεν τους βλέπω γιατί το τηλέφωνο μου είναι μακριά. Σάντι μου, να είσαι καλά, και σε σένα Κώστα στα Χανιά, και σε τους υπόλοιπους και στις υπόλοιπες. Λοιπόν, να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο, έτσι όπως το εννοεί και το θέλει ο καθένας μας. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της περιφέρειας σε τίτλους. Στην Κρήτη σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για νέο κύμα κακοκαιρίας. Στο Ρέθυμνο ένας νεκρός εξαιτίας της κακοκαιρίας, κλειστά σήμερα τα σχολεία. Στην Κάρπαθο είχαμε κατολιστήσεις και προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Εξάρθρωση κυκλώματος στην Πιερία που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων, 17 σύλληψεις, ανάμεσά τους 9 στρατιωτικοί. Στην Καστοριά νεαρός βρονθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο, στο νοσοκομείο η εκπαιδευτικός. Στην Πιερία σήμερα ο Πρωθυπουργός στο επίκεντρο η ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση 6 μαθητές που πήγαν εκδρομή στον Όλυμπο. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

Είπαμε νωρίτερα ότι σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για νέο κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη. Στο χθεσινό όμως πέρασμα της από το νησί άφησε πίσω της ένα νεκρό στις καρίνες του Ρεθύμνου. Μιλάμε για έναν 79χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος παρασύρθηκε από ορμητικό χήμαρο. Πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή, καλό σου μεσημέρι. Μας ακούει ο Περικλής. Περικλή.

0: Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Περικλή Κουκλάκη. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης και εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Παπαδάκης. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Είπα νωρίτερα ότι βρίσκεστε σε επιφυλακή, έτσι?
1: Βεβαίως, επειδή όσον αφορά τον θάνατο, αυτό το τραγικό περιστατικό που είχαμε στο Ρέθυμνο, θα αναφερθούν οι συνάδελφοι από την
0: Ελλάδα. Ναι, από τα Χανιά.
1: Θα αναφερθώ στο κομμάτι που αφορά κατεξοχήν την Ανατολική Κρήτη. Βέβαια, η επιφυλακή αφορά το σύνολο του νησιού.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ακριβώς ο όγκος της βροχής, ο οποίος έπεσε πέρα από τα προβλήματα που δημιούργησε και το θάνατο του ανθρώπου, γιατί το έδαφος πλέον είναι κορεσμένο και φοβούνται οι ηθήνοντες της πολιτικής προστασίας πάντα, ότι ακόμη και αν έχουμε ελάχιστα μικρότερο όγκο νερού από αυτόν που είχαμε προχθές το βράδυ, το έδαφος δεν θα μπορέσει να τον απορροφήσει και θα έχουμε πολύ πιο έντονα πλημμυρικά φαινόμενα από αυτά που είδαμε ήδη.
0: Ναι.
1: Και να πούμε ότι σε λίγο, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, έχουμε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, σύσκεψη, διευρυμένη σύσκεψη, θα μετάσχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης και φορείς από την Κρήτη, που θα αφορά αποκλειστικά το πώς θα αντιμετωπιστεί το επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας στο νησί. Ειδικά στην περιοχή του Ηρακλείου τώρα,
0: ναι,
1: η προσπάθεια και τα βλέμματα επικεντρώνονται στο να μπορέσει να κρατηθεί ανοιχτή η ροή του ποταμού Γιώφυρου, ο οποίος διασχίζει τις δυτικές συνοικίες του Ηρακλείου και είναι ένα ποτάμι το οποίο στο παρελθόν έχει δώσει πολλά πλημμυρικά φαινόμενα, έχει καταστρέψει σπίτια και συνολικά από το 1937 μέχρι και το 1990 που είχαμε την τελευταία φωνική πλημμύρα, 26 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του συγκεκριμένου ποταμού. Διατρέχει μια πυκνοκατοικημένη περιοχή η οποία καταλήγει στο παγκρίτιο στάδιο. Χθες πάλι είχαμε προβλήματα στο ξεκίνημα,
0: ναι,
1: του ποταμού, εκεί στην περιοχή της Φινικιάς, όπου υπερχείλησε το ποτάμι,
0: mm-hmm,
1: πλημμύρισαν κάποιες βιοτεχνίες που βρίσκονται στην περιοχή, είναι βιομηχανική περιοχή εκεί, ευτυχώς χωρίς μεγάλα προβλήματα, γιατί πρόλαβαν και έσπευσαν τα μηχανήματα έργου που έστειλε η περιφέρεια και προχώρησαν στην απόφραξη των τριών μικρών γεφυρών, οι οποίες είχαν φράξει όχι επειδή δεν είχε καθαριστεί το ποτάμι, αλλά εξαιτίας των φερτών υλικών. Όπως μας έλεγαν άνθρωποι, ναι, της περιφέρειας, ακόμη και έπιπλα, οικιακά έπιπλα,
0: απίστευτο,
1: τα οποία είχαν απορριφθεί στην κήτη του ποταμού, όπου ήταν ξηρός μέχρι προχθές. Το ποτάμι τώρα έχει ανέβει, έχει 2 μέτρα, 3 μέτρα, ανάλογα το σημείο που βρίσκεται, νερό. Και φοβούνται ακριβώς τι θα γίνει, παρότι έχουν δημιουργηθεί αντιπλημμυρικά φράγματα εδώ και δεκαετίες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Φοβούνται μην υπάρξει και νέα υπερχείληση, γιατί υπάρχουν το πεδίο εδώ στην απορροή του, ειδικά στην εκβολή του ποταμού, είναι πολύ χαμηλό και μπορεί να έχουμε άσχημη κατάληξη. Τα μηχανήματα λοιπόν της περιφέρειας βρίσκονται σε επιφυλακή, κοντά στα επικίνδυνα γεφυρά και έτοιμα να απομακρύνουν τυχόν φερτά υλικά. Να πούμε ότι επίσης ότι προβλήματα σοβαρά στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου καταγράφηκαν κυρίως στην περιοχή του Προφήτη Ηλία και στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, όπου υπάρχει καθολική καταστροφή, σύμφωνα τουλάχιστον με τους αγρότες και τους ηθήνοντες περιοχής, στα αμπέλια, στην αμπελοκαλλιέργεια. Στα φύλλα που ήταν έτοιμα να κοπούν και να προωθηθούν στην αγορά, πλέον θεωρούνται ότι έχουν καταστραφεί, ενώ οι άνθρωποι φοβούνται ότι αυτός ο όγκος νερού έχει προκαλέσει ζημιά και στην ελαιοπαραγωγή. Γιατί τα ελαιόδεντρα, ναι, θα απορροφήσουν περισσότερο νερό από ό,τι πρέπει, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ο ελαιόκαρπος, ο οποίος
0: να καταστραφούν οι καρποί τους
1: για την συγκομιδή. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Το βλέμμα είναι στραμμένο όλων βεβαίως στο τι θα γίνει τις επόμενες ώρες, γιατί αναμένουμε πολύ μεγαλύτερο όγκο στην πράξη.
0: Ναι,
1: σύμφωνα πάντα με την πρόγνωση, έτσι.
0: Φυσικά. Κύριε Γιώργο, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να μην δούμε κάτι χειρότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Λοιπόν, στο Περικλή κουκλάκι από τα Χανιά θα έρθουμε σε λίγη ώρα. Πάμε λοιπόν στην Κάρπαθο, όπου εκεί είχαμε προβλήματα στην κυκλοφορία από την έντονη βροχόπτωση. Σημειώθηκαν μάλιστα και κατολιστήσεις βράχων στην επαρχιακή οδό Σπόα Όλυμπος. Η Δέσποινα Κουλούμπρια από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι από τη
0: Καλό Ρόδο. Μεσημέρι.
1: Προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στην Κάρπαθο από χθες το βράδυ. Σήμερα νωρίς το πρωί παρατηρήθηκαν κατολιστήσεις βράχων στην επαρχιακή οδό Σπόα Όλυμπος. Βέβαια η διέλευση των οχημάτων από και προς την Όλυμπο δεν ήταν δυνατή μέχρι το πρωί. Ευτυχώς όμως συνεργείο της περιφέρειας βρέθηκε άμεσα στο σημείο, πραγματοποίησε εργασίες και έτσι απομακρύθηκαν οι βράχοι για την επίσης η αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Πριν από λίγο πήραμε και μήνυμα από το επαρχείο Καρπάθου Κάσου, όπου έγινε γνωστό ότι έχουν ολοκληρωθεί πλέον οι εργασίες άρσης καταπτώσεων και ο δρόμος Σπόα Όλυμπος είναι ανοιχτός, αλλά παρόλα αυτά πρέπει οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί έπεσε πολύ νερό στην περιοχή της Καρπάθου. Επίσης είχαμε κάποιες δικοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια της νύχτας και την ώρα το πρωί στην Κάρπαθο λόγω της λιοκαιρίας και της έντονης βροχόπτωσης. Πάντως αυτή την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, τα πράγματα είναι καλύτερα σε σχέση με τις πρωινές ώρες. Έτσι. Αυτό μέχρι στιγμής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: Τώρα είχαμε εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων στην Πιερία, 17 συλλήψεις ανάμεσά τους και 9 στρατιωτικοί. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού που έχει και το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, δύο υπαξιωματικοί, οι οποίοι είναι, έχουν αρχηγικό μέλος, αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση, σε μονάδες του στρατού στην Κατερίνη και ένα σε μονάδα αεροπορίας επίσης στην Κατερίνη. Η εγκληματική ομάδα φέρεται να εξαπατούσε τους επενδυτές, προσπαθώντας να τους πείσει να βάλουν, να επενδύσουν χρήματα σε κρυπτονομίσματα, περίπου 1.000 ευρώ το άτομο, για να τους δώσουν κωδικούς από μια πλατφόρμα που ελέγχονταν από την οργάνωση. Περί τα 8 εκατομμύρια δολάρια και περί τα 10.000 άτομα είχαν επενδύσει χρήματα σε αυτή την πλατφόρμα. Πριν από ένα χρόνο περίπου φέρεται να έχει αρχίσει αυτή η οργάνωση. Στην Κατερίνη υπήρχε και γραφείο συλλόγου με περίπου 2.500 μέλη, τον οποίο ξεσκόνησαν από την ασφάλεια, από την διεύθυνση δίωξης και αντιμετώπισης και ξυχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχε, στην Νεάπολη ένα κέντρο, σε Λάρισα, Πάτρα και σε ένα νησί. Η Σπύρα λειτουργούσε με μορφή πυραμίδας. Όποιος έβαζε τις περισσότερες, δηλαδή τα περισσότερα χρήματα, και όποιος προσιλήφθηζε περισσότερο κόσμο, είχε και αυτός που αποκόμιζε κέρδη από τις επενδύσεις, ποσοστά, αλλά όχι το κεφάλαιο που είχαν αρχικά τοποθετήσει στη δικογραφία. Έχουμε 9 Έλληνες. Από τις κατασχέσεις χρημάτων, περί τα 300.000 ευρώ, μία κατάσχεση έγινε από τους δύο εκ των εγκεφάλων στην περιοχή της Πιερίας, μία στην περιοχή της Ροδόπης, και συνεχίζεται η έρευνα. Επίσης έχουν κατασχεθεί όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι πέρασαν χθες το κατόφλι του εισαγγελέα Κατερίνης, τους ασκήθηκαν διώξιο βαθμό κακουργήματος, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο και τη Δευτέρα κατά ομάδες στο ανακριτή.
0: Μάλιστα, 17 συλλήψεις ανάμεσά τους και στρατιωτικοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πάμε στη Λάρισα τώρα, όπου εκεί έχουμε χρηματική ποινή 15.000 ευρώ, την οποία επέβαλε η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε μια ιδιωτική κλινική, καθώς σύμφωνα με την απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών έγινε χειρουργική επέμβαση σε βρέφος, χωρίς η κλινική να διαθέτει την απαιτούμενη αδειοδότηση για επεμβάσεις σε ασθενείς αυτής της ηλικίας. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Η υπόθεση αυτή έφτασε για έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πριν βεβαίως έρθει στο προσκήνιο της επικαιρότητας ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, έπειτα από σχετική καταγγελία που είχε γίνει στις 26 Μαρτίου του 2026. Πραγματοποιήθηκε έκτακτος έλεγχος. Ακολούθησε στις 6 Μαΐου η συνεδρίαση της Αρμόδιας Επιτροπής, που προβλέπει τη σχετική νομοθεσία για τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών. Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, επιβλήθηκε το πρόστιμο των 15.000 ευρώ, γιατί σε έλεγχο που έγινε στους χώρους ιδιωτικής κλινικής διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει χειρουργική επέμβαση σε ένα κοριτσάκι το οποίο είχε γεννηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου του 2025, ήταν μόλις 55 ημερών και χρειάστηκε να υποβληθεί στην επέμβαση. Από τον έλεγχο που έκανε βεβαίως η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας προέκυψε ότι η συγκεκριμένη κλινική δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια για τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων σε βρέφη. Και κάπως έτσι βεβαίως προχώρησε στην επιβολή του προστίμου. Οι εκπρόσωποι της κλινικής κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις και βεβαίως αυτό που είπαν ήταν ότι δεν έκαναν λόγο για επίγουσα επέμβαση που έπρεπε να γίνει. Ο ισχυρισμός αυτός βεβαίως δεν χαρακτηριστήκε ως επαρκής αιτιολογία για να παρακαμφθεί η σχετική νομοθεσία και επιβλήθηκε το πρόστιμο των 15.000 ευρώ, το οποίο βεβαίως καλείται η διοίκηση της συγκεκριμένης ιδιωτικής κλινικής να καταβάλει.
0: Μάλιστα. Δεν είμαστε γιατροί βέβαια, Γιάννη, αλλά χειρουργικές επεμβάσεις σε βρέφος χωρίς να υπάρχει αδειοδότηση για τη συγκεκριμένη κλινική, φαντάζομαι ότι ευτυχώς πήγαν όλα καλά, αλλά θα μπορούσε να έχει συμβεί οτιδήποτε, γιατί χρειάζεται και εξειδικευμένος εξοπλισμός σε κάτι που αν δεν πάει κάτι καλά.
2: Έτερον εκάτερον, εφόσον δεν υπήρχε η άδεια, δεν έπρεπε να γίνει και θα έπρεπε να αναζητηθούν άλλη μέθοδη, βεβαίως
0: να μεταφερθεί να διακομιστεί κάπου αλλού στο νοσοκομείο.
2: Που υπήρχε ακριβώς, σε δημόσιο νοσοκομείο προφανώς, ή κάπου που υπήρχε η δυνατότητα και η σχετική άδεια για να γίνει η συγκεκριμένη επέμβαση. Δεν έγινε αυτό και είχαμε τη συγκεκριμένη κατάληξη με το πρόστιμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλό σου μεσημέρι. Και στην Καστοριά τώρα, ένας νεαρός γρονθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο και μάλιστα η εκπαιδευτικός κατέληξε και στο νοσοκομείο. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κυρίες και κύριοι, ο 24χρονος νεαρός εισλήφθη στο σχολικό χώρο προκειμένου, όπως ο ίδιος έλεγε, να παραλάβει έναν φίλο του. Τώρα, τι φίλος είναι αυτός που μπήκε στο τέταρτο δημοτικό σχολείο Καστοριάς, ο 24χρονος, και θα μπορούσε να κάνει παρέα με τον με τόσο μικρό παιδί. Ο νεαρός, ο οποίος είναι όμως άτομο με αναπηρία, και κινήθηκε στο εσωτερικό του κτηρίου, βρέθηκε στο χώρο μπροστά στο σχολικό κηλικείο και έγινε αντιληπτός από τη δασκάλα του σχολείου, η οποία διαπιστώνοντας την παρουσία του εξωσχολικού ατόμου, τον πλησίασε και τον παρότρινε ειρήνη να αποκριθεί εκτός του σχολικού χώρου. Η υπόδειξη της εκπαιδευτικού προκάλεσε την έντονη οργή του 24χρονου, ο οποίος έχασε την ψυχραιμία του και επιτέθηκε στην δασκάλα, κατέφεροντάς της μία δυνατή μπουνιά στο στήθος. Από την σφοδρότητα του χτυπήματος, η εκπαιδευτικός έχασε τις αισθήσεις της και σφοδιάστηκε στο έδαφος. Ειρήνη, στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και κλείθηκε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την δασκάλα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρωτοβοηθειών, που υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, αλλά και έγινε και επίσημη καταγραφή του συμβάντος. Την ίδια στιγμή, στο σχολικό συγκρότημα έσωσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην άμεση σύλληψη του δράστη, με τον νεαρό να οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα Καστοριάς, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για το βίο αυτό επεισόδιο. Να πούμε ότι η δασκάλα είναι καλά στην υγεία της, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, και ήταν και το σοκ, φαντάζομαι, μεγάλο για τα παιδιά όμως, έτσι.
3: Ακριβώς.
0: Που ήταν παρόντες στο περιστατικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Καλό μεσημέρι. Τώρα στο νοσοκομείο Κατερίνης και υπό την φρόντιδα των γιατρών βρίσκονται 6 ανήλικοι μαθητές οι οποίοι εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης μετά από εκδρομή στον Όλυμπο. Πάμε στο Φέδωνα το Μόσογλου που βρίσκεται στην Κατερίνη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Φέδωνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Σε Φιάλτη μετατράπηκε σχολική εκδρομή.
0: Να δεν σε ακούμε καθόλου καλά, δεν ξέρω αν έχεις Bluetooth, σε παρακαλώ.
4: Από τα ακουστικά σας μιλάω, με ακούτε?
0: Ναι.
4: Ωραία, πολύ ωραία, φυσάει και λίγο, γι' αυτό είμαστε στο λιτόχωρο, σε εξωτερικό χώρο αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, τώρα σε ακούμε καλά, σε ακούμε, Φέδωνα.
4: Λοιπόν, το βράδυ της Πέμπτης ειδοποιήθηκαν πυροσβεστικοί που εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης και έκαναν εμετό, ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα. Μιλάμε για ένα καταφύγιο που βρίσκεται σε υψόμετρο 1900 μέτρων και η προσέγγιση με αυτοκίνητο είναι αδύνατη. Αφού τους παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και τα συμπτώματα συνεχίστηκαν και τις πρωινές ώρες, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή. Στις 11 μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο λιτόχωρο Πιερίας. Του ΕΚΑΒ που τους μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας των παιδιών. Χρειάζονται μερικές ώρες μέχρι να επανέλθουν και να ξεπεράσουν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Να πούμε ότι πιθανότατα η τροφική δηλητηρία Ειρήνη αποδίδεται σε κάτι το οποίο κατανάλωσαν στο λιτόχωρο, όπου πραγματοποίησε στάση η σχολική εκδρομή για να γευματίσει νωρίτερα την Πέμπτη. Η εκδρομή αυτή απαρτίζεται από περίπου 30 μαθητές. Να πούμε ότι όλοι πλην αυτών των 6 είναι καλά στην υγεία.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδωνα. Να επιστρέψουμε τώρα στην κακοκαιρία και να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι στις καρίνες του Ρεθύμνου εξαιτίας κακοκαιρίας ένας 79χρονος κτηνοτρόφος παρασύρθηκε από ορμητικό χήμαρο και έχασε τη ζωή του. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά, μόλις λίγα μέτρα, δυστυχώς ο ηλικιωμένος από το σπίτι του και από το μνημοστάσιο του έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Καθώς το ρέμα που υπήρχε εκεί και ο ίδιος θεωρούσε ότι το γνώριζε, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του ή υποτίμησε τη δύναμη της φύσης. Και ενώ η βροχή πύκνωνε, είχε σχηματιστεί ένας ορμητικός χήμαρος όπου τον παρέσυρε και δυστυχώς ο ηλικιωμένος σκηνοτρόφος κατέληξε λίγο πριν φτάσει στο σπίτι του Αγνοούντα από το απόγευμα της Τετάρτης ουσιαστικά και χθες το μεσημέρι. Δυστυχώς τον βρήκαν νεκρό οι άνδρες της πυροδοτικής υπηρεσίας και της αστυνομίας. Τώρα για την ώρα το καιρικό κομμάτι είναι σε ύφεση σχεδόν σε όλη την Κρήτη.
0: Ναι.
5: Κυρίως στα δυτικά έχουμε απλά κάποιες πρόσκαιρες βροχοπτώσεις όπου δεν δημιουργούνται πουδενή προβλήματα για την γενικότερα για την κυκλοφορία, τις μετακινήσεις, για το οδικό δίκτυο. Δεν υπάρχει ζήτημα τώρα. Είναι όλα τα μηχανήματα έργου επιποδός και υπαθμών για να συνδράμουν όπου αυτό χρειαστεί. Το νεότερο μόνο δεν υπάρχει ζήτημα τώρα. Είναι όλα τα μηχανήματα έργου επιποδός και υπαθμών για να συνδράμουν όπου αυτό χρειαστεί.

0: τώρα. Φαίνεται ότι θα είναι εκεί. Και βέβαια αναμένουμε να δούμε και πώς, με τι ραγδαιότητα θα χτυπήσει το νέο κύμα της κακοκαιρίας το νησί. Είναι σε κατάσταση αυξημένης φυλακής και παραμένουν σε red code και τα επόμενα 24 ώρα οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Ενώ να σου πω πριν κλείσουμε ότι είναι κλειστά τα σχολεία στους δήμους Αγίου, στους δήμους Αμαρίου και Μιλοποτάμου, εκεί που χθες δέχτηκαν τη μεγαλύτερη ένταση της κακοκαιρίας, της θεομηνίας, οι περιοχές αυτές. Και θα ήταν, είναι κλειστά σήμερα για πολιτικούς λόγους, για να υπάρξει ασφάλεια στις μετακινήσεις των μαθητών αλλά και των συνοδών και γονέων τους.
1: Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στην Πάτρα, όπου εκεί είχαμε αναστάτωση, καθώς σε σχολικό συγκρότημα στην πλατεία Πυροσβεστίου, τμήμα της οροφής έπεσε μέσα σε αίθουσα του 6ου Γενικού Λυκείου Πατρών, την ώρα μάλιστα του μαθήματος. Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και είναι πραγματικά καθαρά θέμα τύχης το ότι δεν είχαμε τραυματισμό μαθητή. Και το λέμε αυτό γιατί. Γιατί την ώρα που έπεσε το κομμάτι από το ταβάνι στο θρανείο, σε αυτό το θρανείο καθόταν μία μαθήτρια. Ένα λεπτό νωρίτερα το κορίτσι βγήκε από την αίθουσα γιατί πήγε να πάρει κάποια χαρτιά, με την άδεια της καθηγήτριάς της βέβαια. Βγήκε για λίγη ώρα από την αίθουσα για να πάρει κάποια χαρτιά και εκείνη την ώρα, εν ώρα μαθήματος, το κομμάτι αυτό από το ταβάνι αποκολλήθηκε με αποτέλεσμα να πέσει ακριβώς στο σημείο που καθόταν η συγκεκριμένη μαθήτρια, η οποία, όπως είπαμε, ευτυχώς εκείνη την ώρα απουσίαζε από το μάθημα.
1: Απίστευτο, είχε πραγματικά άγιο, έτσι.
2: Ακριβώς. Ναι. Επικράτησε αναστάτωση, όπως καταλαβαίνουμε. Αμέσως μαθητές βγήκαν από την συγκεκριμένη αίθουσα, μεταφέρθηκαν σε άλλη προκειμένου να εκτιμηθεί η ζημιά. Σήμερα μάλιστα έγινε και αυτοψία στους χώρους του σχολείου από μηχανικούς του Δήμου Πατρέων αλλά και την αρμόδια αντιδήμαρχο. Αποφασίστηκε σήμερα να τεθεί σε αναστολή λειτουργίας στο συγκεκριμένο σχολείο, το 6ο Γενικό Λύκειο Πάτρας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι σε όλες τις αίθουσες, στον συγκεκριμένο όροφο, και από εκεί και πέρα να γίνει και η αποκατάσταση της ζημιάς, εφόσον βέβαια δεν προκύψει ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο από τον έλεγχο ο οποίος διενεργείται αυτή την ώρα. Περιμένουμε να δούμε βέβαια αν και τη Δευτέρα το σχολείο θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει, εφόσον δώσουν οι μηχανικοί το πράσινο φως για να μπουν και πάλι τα παιδιά στις αίθουσες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και από την Πάτρα να πάμε στη Σάμμο, καθώς στη δικαιοσύνη οδηγείται η υπόθεση των τελευταίων μαθητικών καταλήψεων στα γυμνάσια της πόλης. 6 μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες που συνδέονται με τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις. Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι από την Σάμμο. Στους δρόμους βγήκαν από νωρίς το πρωί μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, ανταπεκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΕΛΜΕ και του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών με αφορμή την παραπομπή 6 ανήλικων μαθητών στην δικαιοσύνη. 10-12 στο ανηλίκων θα δικαστούν οι 6 μαθητές και 27-5 οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από τα δύο γυμνάσια της πόλης. Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας, Σάμμο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Επιδόθηκε ψήφισμα με το οποίο οι συμμετέχοντες ξέφρασαν την αντίθεσή τους στην ποινική διαδικασία. Στο επίκεντρο των διαδηλώσεων των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών βρέθηκε η υπόθεση των 6 μαθητών. Η πρόεδρος της ΕΛΜΕ, Πένι Δεμερτζή, καθώς και η πρόεδρος του Συλλόγου, Ελισάβετ Πόθα, δασκάλων και νηπιαγωγών, εξέφρασαν τη στήριξή τους στους μαθητές, ζητώντας την απόσυρση των κατηγοριών. Και δεν ήταν μόνοι τους, ήταν και οι υπόλοιποι φορείς. Ιατρικός Σύλλογος Σάμμου, Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου, Εργατικό Κέντρο και οι υπόλοιποι φορείς, ο Σύλλογος των Εργαζομένων του Δήμου Ανατολικής Σάμμου. Όλοι μαζί ζητούν να πάρθουν πίσω οι διώξεις οι δικαστικές, διότι τα παιδιά διαμαρτυρήθηκαν για ένα και μοναδικό λόγο, να μην υπάρξει σύμπτυξη των μαθητικών τμήματων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Καλό σου μεσημέρι. Με στις ΣΕΡΕΣ, καθώς στο Σιδηρόκαστρο μία 85χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο σπίτι της, Λένια Ιωαννίδα από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ στην τηλεφωνική μας.

0: γραμμή. Λένια, καλό σου μεσημέρι.
1: Ειρήνη, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σήμερα στην κουζίνα, όπου η ηλικιωμένη γυναίκα είχε τοποθετήσει ένα κρεβάτι και κοιμόταν εκεί. Οι 6 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με 3 οχήματα, ναι, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, εντόπισαν την 85χρονη χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι. Δυστυχώς η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 57χρονος γιος της, ο οποίος αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα. Σε ό,τι αφορά τα αίτια της φωτιάς, αυτά διερευνώνται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού που έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Θα πάμε στον πύργο τώρα, γιατί εκεί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση εξαπάτησης. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου στην τηλεφωνική μας γραμμή, και λέω ενδιαφέρουσα, Παναγιώτη, γιατί τελικά πήγαν να εξαπατήσουν έναν 73χρονο, αλλά έπεσαν στην παγίδα του. Και έτσι είχαμε και μια σύλληψη. Τι ακριβώς συνέβη?
2: Ακριβώς, Ειρήνη, και να μεταφέρουμε τις ευχαριστίες της αστυνομίας προς την ΕΡΤ, διότι με τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών για την, να προσπαθήσουν οι κάτοικοι να αντιλαμβάνουν τι γίνεται, είχαμε δεύτερη σύλληψη μέσα σε 9 ημέρες,
0: ναι,
2: καθώς ένας 73χρονος δέχτηκε τηλεφώνημα στον πύργο από μια άγνωστη φωνή νεαρού, ο οποίος προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΔΕ και του ζήτησε χρήματα για να μην καταστραφούν δίθεν από βλάβη στο δίκτυο. Ο 73χρονος όμως αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη,
0: ναι,
2: κράτησε την ψυχραιμία του, ειδοποίησε την αστυνομία, υπάκουσε στις εντολές του επίδοξου απατεώνα, άφησε μία στακούλα με αντικείμενα χαμηλής ταξίας να κρέμεται στο δέντρο της αυλής του σπιτιού, και την ώρα που ο ανυποψίαστος τελικά επίδοξος απατεώνας μπήκε στην αυλή για να πάρει τη σακούλα, άμεσα οι αστυνομικοί της ασφάλειας της ομάδας Δίας επενέβησαν και τον συνέλαβαν. Και αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί στο δικαστικό μέγαρο πύργου, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς θα γίνει από την εισαγγελία. Είναι η δεύτερη σύλληψη σε 9 ημέρες. Το θετικό είναι ότι σιγά σιγά έχουν αρχίσει οι κάτοικοι να αντιλαμβάνονται και να είναι πιο υποψιασμένοι, διότι να θυμίσω ότι όλο το καλοκαίρι είχαμε 15 απάτες και συνολικά 300.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα χάθηκαν από ανυποψία στους πολίτες, από αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν αυτή την απάτη.
0: Πραγματικά αδιανόητο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, Παναγιώτη, ότι πρέπει ο κόσμος να μην πιστεύει, να επικοινωνεί με την αστυνομία και φυσικά να μην αφήνει τα υπάρχοντά του. Έτσι, να μην τα δίνει, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
2: Να κλείνει το τηλέφωνο όταν δέχεται το τηλεφώνημα. Αυτή είναι
0: σωστά
2: η οδηγία των λογιστών και των αστυνομικών.
0: Κλείστε
2: το τηλέφωνο και καλέστε το λογιστή ή την αστυνομία για να μην υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Είχαμε την απολογία των ανθρώπων, δύο από τους ανθρώπους που φέρονται να ευθύνονται για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικογένεια της κυρίας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.
3: Ναι, οδηγήθηκαν εδώ ενώπιον της ανακρίτριας ο 29χρονος και η 26χρονη, που είναι βασική κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση που έγινε στην 1η Ιουλίου, με συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της πολυτέθνης, ναι, Δημοκρατίας Αφροδίτης, οι οποίοι κλήθηκαν για συμπληρωματική απολογία, όπως και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση κλήθηκαν χθες από την ανακρίτρια, επειδή αναβαθμίστηκε ένα τμήμα του κατηγορητηρίου, αυτό που αφορά τις επιμέρους πράξεις, όχι τη βασική πράξη δηλαδή του θανάτου της κυρίας Νέστορα, αλλά τις δύο άλλες επιθέσεις με γκαζάκια, και αναβαθμίστηκε προς το χείριστο το κατηγορητήριο, και γι' αυτό είναι σύμφωνα με την ποινική δικονομία πρέπει να κληθούν να απολογηθούν ξανά εφόσον έχουν πλέον αναβαθμισμένο διαφορετικό κατηγορητήριο. Ήρθαν, όπως και οι χθεσινοί, πήραν και σήμερα προθεσμία για να απολογηθούν την επόμενη εβδομάδα όλοι. Έχουν πάρει προθεσμίες.
0: Ναι.
3: Ήταν δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, αλλά και πολύ ενισχυμένα τα μέτρα συνοδείας των δύο κατηγορουμένων. Η δύναμη της ΕΚΑΜ ήταν αυτή που τους συνόδευε, συνοδευόμενη και αυτή με τη σειρά τους από δυνάμεις της ΟΠΚΕ, ασφάλειας, αντιτρομοκρατική. Όλες αυτές οι δυνάμεις τους συνόδευσαν εδώ ενώπιον της ανακρίτριας, από όπου πήραν προθεσμία. Υπήρχε σε εξέλιξη συγκέντρωση αλληλέγγυων αντιουσιαστών,
0: ναι,
3: έξω από το δικαστικό μέγαρο, χωρίς όμως να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα και μετά την προθεσμία που δόθηκε αποχώρησαν χωρίς προβλήματα. Υπήρξε κάποια ένταση το πρωί μέσα στο δικαστικό μέγαρο στο αίθριο κατά την ώρα της προσαγωγής των δύο. Κάποιοι αντιπροσωπευτές που ήταν μέσα τους φώναξαν, τους κάλεσαν δηλαδή και αποθέθηκαν ο αστυνομικός, αλλά μέχρι και χωρίς να πάρει διαστάσεις.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε στη Κέρκυρα. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, στο πλαίσιο της Γενικής Προσπάθειας για την Ενίσχυση της Ασφάλειας στις Ουαλικές Μονάδες, προχώρησε στην προμήθεια 11 νέων αυτόματων εξωτερικών απεινιδωτών. Μαρίνα Μοσχάτη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Συνολικά 26 απεινιδωτές έχει τοποθετήσει τα σχολεία της Βόρειας Κέρκυρας ο Δήμος. Και αναμένεται το επόμενο διάστημα να προμηθευτεί ακόμα 3, έτσι θα έχει καλύψει όλες τις σχολικές μονάδες της περιοχής. Πρόσφατα προμηθεύτηκε 11 νέους αυτόματους εξωτερικούς απεινιδωτές, οι οποίοι έχουν ήδη τοποθετηθεί στα σχολεία. Παράλληλα, πραγματοποιείται και η εκπαίδευση στη χρήση απεινιδωτών για τους διευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτό γίνεται στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο της Σαχαράδης, από το διευθυντή του ιατρείου, έτσι ώστε η διάθεση του εξοπλισμού να συνοδεύεται και από τη γνώση και την πρακτική εξοικείωση με τη χρήση του. Να πούμε ότι η φροντίδα τώρα της συντήρησης των μηχανημάτων αυτών θα έχουν τα σχολεία, τα οποία έχουν ήδη τοποθετηθεί. Και ο σχεδιασμός του Δήμου δεν σταματά στους 26 απεινιδωτές. Συνεχίζεται με την προμήθεια επιπλέον συσκευών με στόχο τη σταδιακή κάλυψη όλων των σχολικών μονάδων, αλλά και την περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου σε δημόσιους και άλλους χώρους αυξημένης προσέλευσης πολιτών, όπου αναμένεται το επόμενο διάστημα να τοποθετηθούν απεινιδωτές ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους, όπως είναι οι πλατείες σε διάφορα χωριά της Βόρειας Κέρκυρας. Έχουν επίσης τοποθετηθεί απεινιδωτές στα γήπεδα του Δήμου και την ερχόμενη Τρίτη, μάλιστα, θα γίνει και εκπαίδευση χρήσης τους στα μέλη των ποδοσφαιρικών ομάδων. Έχουν τοποθετηθεί στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο και στην Υπηρεσία Βοήθεια στο Σπίτι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα.

0: Διαμαρτυρία σωματείων και νοσοκομειακών γιατρών για τη διακοπή συμβάσεων 6 ειδικευόμενων γιατρών στο νοσοκομείο Τρικάλων. Αλέξανδρος Ζαούτσος μας ενημερώνει. Αλέξανδρε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Και είχαμε μία τριώρη στάση εργασίας χθες με δυναμική και παλμό, με αφορμή την ευνηδιαστική απομάκρυση 6 παραστασιακών ειδικευόμενων γιατρών του Νοσοκομείου Ιδρύματος Τρικάλων. Οι 6 γιατροί ενημερώθηκαν ξαφνικά και λίγες ημέρες πριν από τη λήξη των συμβάσεων τους για την άμεση αποχώρησή τους, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Και βεβαίως όλο αυτό προκάλεσε τα αντανακλαστικά της τοπικής ένωσης νοσοκομειακών γιατρών και κέντρων υγείας του νομού, προκυρίζοντας την χθεσινή στάση εργασίας που έγινε έξω από το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Τρικάλων. Να πούμε ότι την κινητοποίηση στήριξαν με σχετικές ανακοινώσεις τόσο το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων αλλά και ο Ιατρικός Σύλλογος, καθώς επίσης και άλλοι συνταξιουργικοί φορείς και φορείς της πόλης. Και το βασικό βεβαίως αίτημα είναι η ανάκληση των απολύσεων, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας αλλά και η γνωστοποίηση του ακριβούς αριθμού των οργανικών θέσεων των ειδικευόμενων στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό που καταγγέλλεται από την ίδια την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών είναι ότι οι οργανικές θέσεις είναι περισσότερες. Δυστυχώς όμως στο νοσοκομείο Τρικάλων υπηρετούν λιγότεροι γιατροί. Να δούμε αν θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τη διοίκηση του νοσοκομείου Τρικάλων ή και από το ίδιο το Υπουργείο Υγείας. Είναι ένα θέμα πάντως το οποίο είναι σε εξέλιξη και θα περιμένουμε νεότερα μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Και πολύ σημαντικό, Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Βόλο τώρα είχαμε μηνύσεις εργαζομένων του Δήμου Βόλου, γιατί οι άνθρωποι καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους τα μέσα ατομικής προστασίας. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι η πρόεδρος συλλόγου των εργαζομένων, η κυρία Στάχτου, που μίλησε το πρωί στην ΕΡΤ Βόλου, είπε ότι θα προχωρήσουν σε μηνύσεις κατά του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,
0: ναι,
2: και κάθε υπευθύνου, καθώς και σε αγωγές για τη διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης για τα μέσα ατομικής προστασίας των ετών 24 και 25. Το πήραν αυτό απόφαση σε μια γενική του συνέλευση, το πήρε και απόφαση στο ΔΣ. Κατήγγειλε η κυρία Στάχτου ότι παρά τα δύο αιτήματα των εργαζομένων, το θέμα δεν τέθηκε προς ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακόμη και άρνηση να μπει το θέμα για ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο, ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη στάση της Δημοτικής Αρχής. Το ζήτημα συζητήθηκε σε συνέλευση των εργαζομένων την προηγούμενη εβδομάδα επίσης στο Εργατικό Κέντρο Βόρου και η κυρία Στάχτου υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να καλύψουν οι ίδιοι το κόστος αγοράς των απαραίτητων μέσων για να εργαστούν με ασφάλεια. Κατά την ίδια, η διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης για τα προηγούμενα χρόνια συναντά άρνηση από τη Δημοτική Αρχή. Ενώ υπάρχουν πάντα καθυστερήσεις στο να γίνουν διαγωνισμοί, χαρακτηριστικά μας έλεγε ότι μόλις τώρα τον Οκτώβριο αρχίζει η καταγραφή των μεγεθών, δηλαδή που χρειάζονται οι εργαζόμενοι, είτε πρόκειται για παπούτσια, είτε για ρούχα,
0: ναι,
2: είτε για οτιδήποτε τέλος πάντων, για να γίνει προμήθεια για το 26. Εκτίμησε δε ότι η παράδοση ενδέχεται να γίνει στο τέλος του έτους ή ακόμα και στις αρχές του 27. Πάντως πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το 24 και το 25. Και τέλος να σας πω ότι την Δευτέρα που μας έρχεται, πέρα από τη μήνυση που έχουν να καταθέσουν για το συγκεκριμένο θέμα, έχουν και μία ενημέρωση των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς,
0: ναι,
2: με στόχο να εξετάσουν την πορεία της διαδικασίας και να επισημανθούν τυχόν παραλήψεις, γιατί όπως τα ξέρετε ήδη και μετά από παρεμβάσει τα αρμόδια υπουργεία, οι άνθρωποι αυτοί γίνονται καινούργιοι οργανισμοί και στους παιδικούς σταθμούς αλλά και σε άλλες δημοτικές επιχειρήσεις,
0: ναι,
2: καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες να προσληφθούν.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στοιχείο τώρα σε Γενική Συνέλευση των Κατοίκων και Ιδιοκτητών των Λαϊκών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, καλύτερο εργατικό κέντρο της Χίου, μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου για τους ιδιοκτήτες ότι δεν επισκεύασαν την πολυκατοικία όπου διέμεναν. Παράλληλα, να πούμε ότι δόθηκε και εντολή από το Δικαστήριο να ελεγχθούν και παρακείμενες πολυκατοικίες του συγκροτήματος, κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα όλους τους δικαιούχους. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Καλό σου μεσημέρι, Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι και αποτυχίο, και πράγματι ανησυχούν και οι υπόλοιποι στις όμορες πολυκατοικίες, αφού η πρώτη απόφαση που είχαμε από το μονομελές πλημμυλωδικείο Χίου αυτή την Τρίτη ήταν για ενοχή των κατηγορουμένων της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Κυρίως είναι οι ιδιοκτήτες και κληρονόμοι των πρώτων που είχαν πάρει τα σπίτια. Πρέπει να πούμε περίπου το 75-76 είχαν παραδοθεί αυτά τα διαμερίσματα ως λαϊκές πολυκατοικίες. Ένα συγκρότημα που έχει σοβαρότατα προβλήματα, ακόμη και στατικότητα, σε συγκεκριμένη πολυκατοικία 407 δεν κατοικείται. Και αυτό που ήταν η επιβολή της οχτάμινης φυλάκισης, με αναστολή βέβαια και με δυνατότητα άσκησης έφυσης και χρηματικό πρόστιμο 200 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα, ήταν γιατί δεν έκαναν κάτι έτσι ώστε να μην είναι η πολυκατοικία αυτή επικίνδυνη. Αναγνώρισε βέβαια το δικαστήριο το ελαφρυντικό των ταπεινών αιτιών με δεδομένο ότι δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα για επισκευαστικές εργασίες. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η ιστορία δεν είναι κάτι καινούριο. Τουλάχιστον από τα μέσα της δεκαετίας του 90 έχει έρθει στο προσκήνιο με αιτήματα από τότε τα κτίρια αυτά, επειδή τα παρέδωσε η τότε πρόνοια στους συγγενείς, είναι παππούδες ή και πατεράδες αυτών των ανθρώπων, αλλά που από την αρχή έφεραν προβλήματα, να μπορέσουν να δουν πώς θα δοθεί μια λύση, έτσι ώστε το δημόσιο είτε να δώσει νέες κατοικίες είτε αυτές να τις επισκευάσει. Το γεγονός όμως ότι από τις αρχές του 2000 έχουν πάρει ήδη παραχωρητήρια, καταλαβαίνουμε ότι δυσκολεύει το έργο αυτό, με δεδομένο ότι πρόκειται πλέον για ιδιώτες που έχουν περιουσίες και όχι για κάποιους οι οποίοι έχουν κτίρια λαϊκών ή εργατικών κατοικιών. Αυτό το επίσης το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα για που καλούνται στην προσεχή Τρίτη στη συνέλευση και να ολοκληρώσουμε αυτό στις 6 ώρα το απόγευμα που έχουν στο εργατικό κέντρο να δουν, είναι ότι θα πρέπει να ομόφωνα να προχωρήσουν στην όποια πρότασή τους. Δεν έχει δεσμευτεί μέχρι τώρα η ελληνική πολιτεία. Όλες αυτές οι κυβερνήσεις που είχαμε το 2000 μέχρι και, και αυτή την τρέχουσα, ότι αν δεν υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση των κατοίκων για το τι θέλουν να πράξουν στην περιοχή, δεν μπορεί να προχωρήσει οποιοδήποτε μέτρο. Πάντως τώρα με αυτή τη δικαστική απόφαση που τους βρίσκει να εξετάζονται και οι άλλες αν φέρουν σοβαρά προβλήματα, καταλαβαίνουμε ότι μεγαλώνει το πρόβλημα, σφίγγει ο κλοιός και θα πρέπει να αποφασίσουν να δουν τι θα κάνουν και οι ιδιοκτήτες. Και πολλοί, όπως είπαμε, από αυτούς έχουν πάρει στην ουσία κληρονομιά αυτά τα διαμερίσματα, χωρίς να μένουν καν σε αυτά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Πάμε σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς έχουμε εκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα στην Αθήνα μετά από προειδοποίηση για συναγερμό για διαρροή αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκρότημα 24 σχολείων είναι από τα μεγαλύτερα της Ελλάδος. Βρίσκονται ήδη δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάτι. Οι δυνάμεις, ωστόσο, συνεχίζουν την αυτοψία στο χώρο. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο συγκρότημα βρίσκεται στα σύνορα του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Γαλατσίου. Πάμε στη Ροδόπη, καθώς ικανοποιητή και φαίνεται η παραγωγή αλλά και η ποιότητα του βαμβακιού, όπου ξεκίνησε η συγκομιδή. Οι αγρότες βέβαια ζητούν οικονομική ενίσχυση, καθώς όπως υποστηρίζουν η τιμή του προϊόντος, αν και καλύτερη από την περσινή, δεν καλύπτει ωστόσο τα έξοδά τους. Γιάννης Πετρακόπουλος έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη.
0: Ειρήνη είμαι.
4: Λοιπόν, το μάζεμα του βαμβακιού στα ξηρικά χωράφια ακολουθούν σε λίγες μέρες και τα ποτιστικά, με την παραγωγή και την ποιότητα του προϊόντος να κρίνονται ικανοποιητικές, όπως και η τιμή, η οποία διαμορφώνεται σε επίπεδα υψηλότερα από την περσινή περίοδο, 10 λεπτών συγκεκριμένα, αγγίζοντας και τα 47 λεπτά το κιλό. Όμως, οι παραγωγοί δεν φαίνονται να είναι ικανοποιημένοι, όπως υποστηρίζουν ακόμη και με αυτήν την τιμή διάθεσης του προϊόντος τους, δεν καλύπτεται το κόστος παραγωγής. Γι' αυτό και μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινή, στο μέλος της διεπαγγελματικής οργάνωσης Βάμβακος, Γιώργος Καραΐσκος, ζήτησε την οικονομική ενίσχυση των βάμβακο παραγωγών. Στο ίδιο μήκος σχήματος και ο πρόεδρος των Θρακικών Εκοκιστηρίων, Σταμάτης Κουρούδης, που μιλώντας επίσης στην ΕΡΤ, ζήτησε ενίσχυση των βάμβακο παραγωγών, αλλά και μέτρα αναδιάρθρωσης του πρωτογενούς τομέα γενικότερα, φυσικά, αλλά ειδικότερα της βαμβακοκαλλιέργειας, καθώς όπως τόνισε η υψηλή ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά του. Εν αναμονή λοιπόν της εξέλιξης της περίοδου συγκομιδής, Βίκη, για να συνάγουμε και τα οριστικά συμπεράσματα της φετινής χρονιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και από τη Ροδόπη στη Λέσβο, καθώς αρχίζει ο δεύτερος κύκλος ιχνηλάτησης για τον αυθόδη πυρετό. Περισσότερα θα μας πει η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ξεκινά ο δεύτερος κύκλος, και ο οποίος θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 21 μέρες. Να πούμε ότι ο πρώτος κύκλος ιχνηλάτησης που αφορούσε ολόκληρο το νησί δυστυχώς διήρκησε 6,5 μήνες. Ναι. Τραγικά μεγάλος χρόνος που έγιναν πάρα πολλά λάθη και βρισκόμαστε σε δυσχερή θέση όσον αφορά τη διασπορά του ιού. Αυτή τη φορά δεν θα είναι σε ολόκληρο το νησί αυτή η δεύτερη φάση. Θα είναι μόνο στις λεγόμενες ζώνες επιτήρησης, δηλαδή στα 3 χιλιόμετρα απόσταση από εκεί που θεωρούνται θετικές οι εκτροφές. Η ευχή όλων να αρχίσουν να βγαίνουν αρνητικά τα δείγματα, προκειμένου εάν γίνει και ένας τρίτος κύκλος να μπορέσουν να προχωρήσουν σε άρση περιοριστικών μέτρων. Εάν έχουμε θετικά αποτελέσματα, θετικές εκτροφές δηλαδή, δυστυχώς θα παραμείνουν οι περιορισμοί και κυρίως περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα καινούργια αρνιά, Ειρήνη.
0: Ναι.
5: Γιατί ήδη τα κοπάδια είναι έτοιμα να γεννήσουν τα καινούργια τους αρνιά, ήδη έχουν ξεμείνει από το Πάσχα τα προηγούμενα ζώα και είναι αδύνατον οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση αν δεν μπορέσουν να φύγουν σφάγια από το νησί. Τώρα να σου πω ότι υπάρχει και μια ενημέρωση ότι σήμερα ή τη Δευτέρα θα εκταμιευθούν στους λογαριασμούς των 143 κτηνοτρόφων τα χρήματα από τα θανατοθέντα ζώα στις θετικές εκτροφές. Ναι. Υπολείπονται άλλοι 70 κτηνοτρόφοι για τους οποίους το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να ανοίξει ξανά τη σχετική πλατφόρμα και να προχωρήσει η διαδικασία. Και άλλη μια έτσι σημαντική ενημέρωση για τους κτηνοτρόφους που μετακινούν τα κοπάδια τους από θερινές σε χειμερινές εγκαταστάσεις. Όπως ξέρουμε, απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων. Από σήμερα όμως μπορούν να καταθέσουν μια αιτιολογημένη αίτηση.
0: Ναι.
5: Όσοι έχουν κοπάδια που δεν είναι στις ζώνες επιτήρησης, στις ελεύθερες ζώνες, προκειμένου να γίνει έλεγχος των κοπαδιών, αιματολογικός, και αν ολοκληρωθεί η διαδικασία και δοθεί η έγκριση, να μπορέσουν να μετακινήσουν τα κοπάδια τους. Οπωσδήποτε όμως, μια αιτιολογημένη αίτηση στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Στην Πιερία βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα είχε συνάντηση και με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού, τον κύριο Κότσαμπαζιάρη, στον Κολυνδρό της Πιερίας. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, είπε ότι μιλάω για μια Ελλάδα που όλες οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες αλλά και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας και γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Μάλιστα, εδώ στον 102 FM μίλησε και ο Δήμαρχος Δίων Ολύμπου, ο κύριος Γερολιόλιος, ο οποίος αναφέρθηκε βέβαια και στο κομμάτι της UNESCO. Να τον ακούσουμε.
1: Μια μεγάλη εθνική προσπάθεια που πιστέψτε με ήταν πολύ απαιτητική και πάρα πολύ σύνθετη φτάσε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο πιστοποιεί, αναδεικνύει και προβάλλει βέβαια και αντανακλά την μοναδική ιδιοποικιλότητα του βουνού μας, το πολύ μεγάλο πολιτιστικό του φορτίο που εκτείνεται στην παρολίμπια περιοχή, η αρχαία πόλη των Μακεδόνων, τα κάστρα του Πλαταμόνα, τα λίβηθρα, όλα τα μοναστήρια και ο πολιτιστικός πλούτος. Προβάλλει λοιπόν και τα κάνει κτήμα και παγκόσμιο αγαθό της οικουμένης. Αναμφίβολα, η πολύ μεγάλη αυτή είναι εθνική επιτυχία, αντικατοπτρίζει στον τόπο μας πολλά και σημαντικά ωφέλη, ταυτόχρονα όμως δίνει πολύ μεγάλη ευθύνη και δίνει και πάρα πολύ μεγάλη βάση σήμερα πλέον στο να αλλάξουμε ό,τι γνωρίζουμε για το εμβληματικό αυτό βουνό, το οποίο δεν λειτουργούσε καλά, για να το ευθυγραμμίσουμε με τις απαιτήσεις της απόφασης αυτής.
0: Να πούμε ότι στις 5 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Τώρα, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, θα δοθεί σταδιακά θερμική ενέργεια στο δίκτυο της τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη. Μετά το κλείσιμο του Αίσιου Δημητρίου, η φετινή χρονιά βρίσκει την τηλεθέρμανση Κοζάνης σε ένα μεταβατικό στάδιο λειτουργίας. Το ρεπορτάζ έχει ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κυρίες και κύριοι, με τη θερμοκρασία να έχει πέσει αισθητά στην περιοχή, η δήλωση του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Σύδρευσης Αποχέτευσης στην ΕΡΤ Κοζάνης ότι στις 10 Οκτωβρίου θα έχει ζεσταθεί όλη η πόλη, σίγουρα ικανοποιεί τους κατοίκους της πόλης που ήδη εδώ και αρκετές μέρες, κυρίως πρωινές και βραδινές ώρες, χρησιμοποιούν κλιματιστικά και άλλα θερματικά μέσα για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Η τηλεθέρμανση Κοζάνης στη νέα θερματική περίοδο, όπως είπε η Ειρήνη, θα λειτουργήσει υπό νέο μεταβατικό καθεστώς, καθώς το κλείσιμο του Αγίου Δημητρίου, που τροφοδοτούσε το σύστημα με θερμική ενέργεια, οδήγησε στη λύση. Η απαιτούμενη ενέργεια να παράγεται πλέον με καύσιμο το πετρέλαιο και για τα επόμενα τουλάχιστον 2-3 χρόνια αυτή θα είναι η λύση, μέχρι δηλαδή να ολοκληρωθεί η σύνδεση της τηλεθέρμανσης με τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης, από όπου πλέον θα τροφοδοτείται με θερμική ενέργεια το ενοποιημένο σύστημα τηλεθερμάνσεως Δυτικής Μακεδονίας, η μονάδα φυσικού αερίου ΣΥΘΙΑ που κατασκευάζει η ΔΕΗ στον πρώην ΑΕΣ Καρδιάς θα τροφοδοτεί με θερμική ενέργεια τη τηλεθερμάνσης Κοζάνης Πολεμαΐδας Αμιντέου. Η μονάδα αυτή προβλέπεται να είναι έτοιμη μέσα στο 2026, ωστόσο ο αγωγός διασύνδεσης που θα μεταφέρει την ενέργεια από τη μονάδα παραγωγής στα αντιλιοστάσια της Δημοτικής Επιχείρησης Σύδρευσης Αποχέτευσης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2028.
0: Μάλιστα.
2: Η λειτουργία της τηλεθέρμανσης όμως με πετρέλαιο σημαίνει και αυξημένο κόστος. Προκειμένου να καλυφθεί αυτό, η Δημοτική Επιχείρηση Σύδρευσης Αποχέτευσης θα λαμβάνει από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης έκτακτη ενίσχυση έως 35 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για δύο θερματικές περιόδους, την τρέχουσα και την επόμενη, με δυνατότητα παράτασης για μία ακόμα. Mm-hmm. Η έκτακτη ενίσχυση δίνεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και όπως διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΗ Κοζάνης, παρά το γεγονός ότι φέτος η θερμική ενέργεια θα παράγεται με το πετρέλαιο, οι καταναλωτές δεν θα επιβαρυνθούν επιπλέον κόστος και δεν θα υπάρξει καμία αύξηση στα τιμολόγια.
0: Αυτό είναι καλό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Πάμε τώρα στο Χρήστο Νεμουζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Καθώς στην Παβότιδα έχουμε πάνω από 45 τόνους σκουπιδιών στο βυθό και εκεί είναι αδιανόητο το τι μπορεί να βγάλει κανείς. Δηλαδή, οι δίτες ανέσυραν λάστιχα, αναπηρικό αμαξίδιο, ακόμη και πολεμικό υλικό. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ακόμα και τμήματα σκαφών, Ειρήνη.
0: Αδιανόητο, ναι.
3: Ακόμα και οροφές από σκάφη είναι μια εικόνα που προφανώς προβληματίζει από την κατάσταση του βυθού της λίμνης Παμβότητας στα Γιάννενα, και αυτά αποκαλύπτουν, βγαίνουν στην επιφάνεια από τον υποβρύχιο καθαρισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με τον Ινθιοπεκά. Από τις αρχές Ιουλίου βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η έλεγχη, οι καθαρισμοί. Θα διαρκέσουν πολλούς μήνες ακόμα, καθώς μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί από το βυθό περισσότεροι από 45 τόνοι στερεών απορριμμάτων. Ανάμεσα στα μαργαριτάρια, ναι, στα ευρήματα, αν προτιμάς Ειρήνη, εκατοντάδες ελαστικά, τηλεοράσεις, ποδήλατα, ογκώδη μεταλλικά αντικείμενα, οικιακές συσκευές, ακόμη μέχρι και τμήματα σκαφών. Η δράση αυτή αποτελεί τη δεύτερη βάση του υποβρύχιου καθαρισμού της Παμβότιδας μετά την πρώτη που είχε πραγματοποιηθεί το 2024. Ο ΦΥΠΕΚΑ αναφέρει ότι η νέα φάση αφορά συνολική έκταση περίπου 328.250 τετραγωνικών μέτρων, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται και επιθεωρήσεις στα κρυπηδώματα αλλά και έλεγχοι στους κεντρικούς, ναι, αγωγούς που καταλήγουν στη λίμνη.
0: Μάλιστα.
3: Μίλησε η κυρία Χιωτέλη, ναι, στην τηλεόραση, στη δημόσια τηλεόραση, και περιγράφει την εικόνα που συναντούν καθημερινά οι δίτες στον Πυθμένα.
0: Είναι πραγματικά τραγική εικόνα, Χρήστο. Τραγική. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται.
3: Έτσι.
0: Και την ευθύνη έχουν οι πολίτες εδώ.
3: Περιγράψαμε το σχετικό, μάλιστα, πλαίσιο, και προφανώς η ευθύνη των πολιτών μπαίνει, mm-hmm, σε πρώτο πλάνο.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Μέσα στον Οκτώβρη, σύμβαση για το μυναγωγιώτικο φράγμα. Πάμε τώρα στην περιοχή της Καλαμάτας, στην ΕΡΤ Καλαμάτας, και τη Μαρία Τομαρά που θα μας δώσει λεπτομέρειες. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
4: Μέσα στον Οκτώβριο, λοιπόν, υπογράφεται η σύμβαση για το μυναγωγιώτικο φράγμα μετά το πράσινο φως που έλαβε η σύμβαση ΣΔΙΤ από το ελεκτικό συνέδριο. Με την έγκριση αυτή, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά άμεσα στην οριστικοποίηση και υπογραφή της σύμβασης, μπαίνοντας πλέον στην τελική ευθεία για την υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες αρδευτικές υποδομές της Πελοποννήσου. Η σύμβαση περιλαμβάνει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των υποδομών για 25 έτη,
0: ναι,
4: 4 για την κατασκευή και 21 για τη λειτουργία. Και μετά την υπογραφή της, ο ανάδοχος θα έχει στη διάθεσή του ένα διάστημα 6 μηνών έως 10 για την οριστικοποίηση των σχετικών μελετών, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσουν τα βαριά κατασκευαστικά έργα στο πεδίο, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας, καθώς με τη συναυλία κάθαρση στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου συνεχίζεται το Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας στη Ρόδο. Φωτεινή Μπαλογιάννη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η εντυπωσιακή συναυλία κάθαρσης, η πρώτη μεγάλη μουσική εκδήλωση της φετινής διοργάνωσης, παρουσιάζεται σήμερα στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, στο πλαίσιο του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας στη Ρόδο. Η ξεχωριστή αυτή η βραδιά εντάσσεται σε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που συνδέει την κλασική μουσική με τις εικαστικές τέχνες, τον κινηματογράφο, την ιστορία και την εκπαίδευση, με τη μεσαιωνική πόλη και τα σημαντικότερα μνημεία της Ρόδου να μετατρέπονται σε σκηνές εκδηλώσεων έως τις 10 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, το κοινό μπορεί να επισκεφτεί στο κατάλημα της Γαλλίας την έκθεση φωτογραφίας και ήχου Αντιχύσεις Resonance, ενώ αύριο παίρνει τη σκητάλη η συναυλία Αλα Φραντσές στον καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού. Στη φετινή διοργάνωση συμπράττουν διακεκριμένοι δημιουργοί και σύνολα, ανάμεσα στους οποίους ο Νίκος Κυπουργός, το φωνητικό σχήμα Ντούλτσι Τζούμπιλο, μέλη της γαλλικής χοροδίας Μικρόκοσμος, ο Σάβας Καραντζιάς και ο Χρύσανθος Αντωνίου, με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται σε μια φαντασμαγωρική υπαίθρια εν αέρια μουσική παράσταση από τη διεθνούς φήμης γαλλική ομάδα Κομπανί Trans Express. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε να κλείσουμε τον καιρό τώρα. Αύριο στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και τις Δυτικές Κυκλάδες αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές και σταδιακή βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές στα υπηρωτικά. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πετρός Παμόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Ζωή Κουταλοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη. Γιατί? Γιατί προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από τις επόμενες ώρες και μετά, κυρίως προς το απόγευμα, με τα βλέμματα να στρέφονται ιδιαίτερα στις δυτικές και βόρειες περιοχές του νησιού. Μιλάμε για την Κρήτη, η οποία εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της καταστροφής, 500 τόνοι νερού αναστρέμα έπεσαν σε ορισμένες περιοχές, όπως ακριβώς συνέβη πριν λίγα χρόνια στη Θεσσαλία με τον Ντάνιελ. Σε επιφυλακή στην Κρήτη, σε επιφυλακή και στις Βρυξέλλες για την ενεργειακή κρίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το πετρέλαιο κίνησης στην ατζέντα μιας ειδικής ομάδας Energy Task Force με τη συμμετοχή και των 27 κρατών μελών που συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμό σήμανε στην Κράβα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της περιοχής. Αιτία της εκένωσης φέρεται να είναι η φόβη για πιθανή διαρροή αερίου στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Συνολικά, οι πρόωρες εξοφλήσεις δημοσίου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα 5,1 ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, για την ανακοίνωση της Eurostat για τον πληθωρισμό. Η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες, το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην Πιέρια. Σε επιφυλακή αρχές στην Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας από τις επόμενες ώρες, συνεργεία και πολιτική προστασία επιχειρούν για την αποτροπή νέων πλημμυρών και κατολισθήσεων. Δεμένα θα παραμείνουν έως 8 απόψε τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ζευγάρι από τη Ρουμανία νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο μετά από επίθεση με μαχαίρι στο σπίτι του στο Λαύριο. Δράστης φέρεται να είναι ο 32χρονος πρώην σύντροφος της γυναίκας. Και τέλος, τοπικές βροχές σε καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 21 βαθμούς στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη να δούμε τι γίνεται, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι περιμένουν νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες, την ώρα που το νησί ήδη μετρά τις πληγές του από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Μας έρχεται εδώ από την Αττική, καθώς είχαμε συναγερμό πριν από λίγο και ενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Γιατί εκφράζονται φόβοι για διαρροή αερίου. Πάμε στο σημείο, βρίσκεται το ρεπορτέρ μας Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι, τι ακριβώς συνέβη?
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν 1:09 όταν η πυροσβεστική δέχτηκε τηλεφώνημα που μιλούσε για οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Αμέσως σήμανε συναγερμός και 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, αλλά και ο ίδιος ο διοικητής του 9ου πυροσβεστικού σταθμού, έφτασαν στο σημείο. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί διέκοψαν το μάθημα και ζήτησαν από τους μαθητές να εκενώσουν τις σχολικές αίθουσες. Εξάλλου, το σχολικό ωράριο βρισκόταν ήδη στη λήξη του, 1 ώρα πριν τη λήξη ήταν. Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες, δεν εντόπισαν κάποια οσμή. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν εντοπίσει κάτι. Παρ' όλα αυτά όμως κάλεσαν και ειδικούς από την ΔΕΣΦΑ, ούτως ώστε να συνδράμουν στις έρευνες για να δουν τελικά τι έχει συμβεί. Πάντως, μέχρι στιγμής είναι τα παιδιά ασφαλή.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Γιώργο, σε κάθε περίπτωση.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχουν εκενώσει τις αίθουσες και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τελικά τι ήταν αυτή η οσμή που εντοπίστηκε από τους περίγυρους, στον περίγυρο εκεί, ή διαφορετικά από τους περίκους, ή διαφορετικά αν βρίσκεται κάτι σε εξέλιξη τώρα.
0: Βεβαίως, ωραία. Οπότε το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη. Τρέχει και εσύ, και όταν έχουμε νεότερα θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Κοβέ, για την άμεση ενημέρωση.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Λοιπόν, και από την Γράβα και από τα όσα γίνονται στην Αττική και τη μεγάλη κινητοποίηση για την εκένωση του σχολικού συγκροτήματος εκεί, καθώς εκφράζονται φόβοι για διαρροή αερίου, πάμε στην Κρήτη τώρα. Σε αυξημένη ετοιμότητα, κυρίες και κύριοι, ο κρατικός μηχανισμός, γιατί όπως λέγαμε και νωρίτερα, αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρία στις επόμενες ώρες, την ώρα που το νησί ήδη μετρά τις πληγές του από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που άφησαν πίσω τους ένα νεκρό και εκτεταμένες ζημιές. Επιποδό στα Χανιά, όπου αναμένονται το απόγευμα ισχυρές βροχές, προληπτικά τα σχολεία παρέμειναν κλειστά στο Ρέθυμνο. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Περικλή Κουκλάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Περικλή, πού βρίσκεται αυτή την ώρα και πώς είναι τα πράγματα, πώς είναι ο καιρός?
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι σε ύφεση ως προς το βροχομετρικό του πράγματος, διότι είναι σε δύο φάσεις η κακοκαιρία που εκδηλώνεται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Δηλαδή, από τη μία έχουμε έντονες βροχοπτώσεις κατά τόπους που δημιουργούν έντονες νεροποντές με πολύ μεγάλα ύψη βροχής να πέφτουν και να δημιουργούν προβλήματα αλλά και να απειλούν την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Απ' την άλλη, υπάρχει και έντονος άνεμος. Υπάρχουν ρηπές που ξεπερνάνε τα 9 μποφόρ. Είχαμε και τις προηγούμενες ώρες και τον ΔΔΕ να καλείται να αποκαταστήσει ζημιές, βλάβες που υπήρχαν από πτώσεις στήλων ή και διακοπές στην ηλεκτροδότηση λόγω των έντονων ανέμων. Οπότε, τώρα περιοριζόμαστε στο δεύτερο κομμάτι, δηλαδή όλο το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας της σημερινής είναι ο έντονος άνεμος που έχει προκαλέσει βέβαια και έντονο κυματισμό και θα ενδεχομένως να κρατήσει και τα καράβια δεμένα στα λιμάνια των Χανίων και του Ηρακλείου που κάνουν τα τακτικά δρομολόγια προς τον Πειραιά.
0: Αυτό βέβαια είναι το μικρότερο κακό εντός εισαγωγικών μέσα σε όλα τα άλλα που έχει βρει την Κρήτη, γιατί βλέπαμε έχουμε δει και πολλά βίντεο και στο airnews.gr και στην τηλεόραση του airnews. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να τα περιγράψει κανείς εύκολα.
3: Και εστιάστηκαν όλα αυτά χθες στην περιοχή την ευρύτερη, την ορεινή, στους τόπους του Ξυλωρίτη δηλαδή, στον Δήμο Μηλοποτάμου και στα Δελιανά και στα Λιβάδια είδαμε τρομακτικές εικόνες, απειλήθηκε η ζωή ανθρώπων. Και βέβαια είχαμε και την τραγική κατάληξη στην αναζήτηση του κτηνοτρόφου του
0: 70χρονου,
3: ο οποίος βρέθηκε να έχει παρασυρθεί από φερτά υλικά. Η σωρός του βρέθηκε εκεί από τα συνεργεία που έκαναν την αναζήτησή του, από τα συνεργεία της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Και σε μια κοντινή απόσταση σε σχέση με το κρημιοστάσιο αλλά και το σπίτι του στην περιοχή Καρίνες του ορεινού Ρεθύμνου, εκεί όπου ο ίδιος είτε εκτίμησε τις δυνάμεις του είτε υποτίμησε την δύναμη της φύσης και την έντονη νεροποντή που σχημάτισε χήμαρο στο ρέμα που διέσχιζε τον δρόμο, παρασύρθηκε και δυστυχώς κατέληξε. Τώρα τα σχολεία είναι κλειστά όντως στους δήμους Μηλοποτάμου και Αμαρίου, είναι τα ορεινά της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνης, για προληπτικούς λόγους κυρίως για να μην υπάρχει ζήτημα για την ασφάλεια μαθητών αλλά και συνοδών ως προς τη μετακίνησή τους στα σημεία, είτε από τα φοιτητικά τους είτε από τις σχολικές μονάδες. Στην υπόλοιπη δυτική Κρήτη, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Χανίων αλλά και στους υπόλοιπους δήμους του Ρεθύμνου, τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, καθώς η επιδείνωση αναμένεται από τις απογευματινές ώρες και προς το βράδυ. Και άρα δεν τίθεται θέμα ασφάλειας. Γιατί το τελευταίο που θα σου πω είναι ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μια έκτακτη σύσκεψη που γίνεται στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων της αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν στην πολιτική προστασία για να οργανώσουν τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν αργότερα και να δούμε βέβαια να μάθουμε ακριβώς την επιδείνωση που θα εκδηλωθεί. Για την ώρα η πρόνοση κάνει λόγο για ένταση κυρίως στα βόρεια και δυτικά κομμάτια του νησιού.
0: Θα πάμε σε λίγο. Ναι.
3: Και
0: το χειρότερο, θα πάμε σε λίγο και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας εκεί για να ακούσουμε το ρεπορτάζ, αν προκύπτει κάτι από τη σύσκεψη αυτή. Αλλά είναι τρομακτικό πραγματικά. Είναι τρομακτικά τα στοιχεία που έρχονται διαρκώς στο φως. Για παράδειγμα, είπαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ στο σταθμό μας, θα τους ακούσουμε σε λίγο, Περικλή, ότι υπήρχαν περιοχές που έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα.
3: Και το χειρότερο όλων είναι ότι έπεσε, δηλαδή αυτό που λέμε ένα ολόκληρο ποσοστό νερού που πέφτει σε μια περιοχή ανά χρόνο, έπεσε σε μέσα σε 2 με 3 ώρες το πολύ.
0: Ακριβώς.
3: Που σημαίνει ότι μια τέτοια ραγδαιότητα, ό,τι αντιπλημμυρικά και να έχεις, ό,τι σύστημα απορροής και να έχεις δημιουργήσει, ειδικά στα αστικά τοπία, δεν υπάρχει περίπτωση να να καταφέρει να απορροφήσει με ασφάλεια όλο αυτό το λόγο νερού που πέφτει, γι' αυτό βλέπουμε και τις πραγματικά απόκοσμες εικόνες.
0: Λοιπόν, είμαστε όλοι σε επιφυλακή και εσείς εκεί και εμείς από εδώ και ενημερώνουμε διαρκώς. Μακάρι να πάνε όλα καλά, ειδικά τις επόμενες ώρες που αναμένεται νέα ένταση των καιρικών φαινομένων. Περικύλου Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα, κάτι που μόνο στη Θεσσαλία έχει συμβεί. Τόνισε ο Γιώργος Κλάδος, είναι ο Δήμαρχος Μιλοποτάμου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
4: Το φυσικό φαινόμενο είναι ακόμα σε εξέλιξη που έχουμε εδώ στην περιοχή μας. Φανταστείτε ότι έριξε 500 τόνους νερό αναστρέμα. Αυτό έγινε μόνο στη Θεσσαλία. Έχουμε πάνω από 1000 χιλιόμετρα αγροτική οροπία και έχει εξαφανιστεί σε πολλά σημεία. Είμαστε ο πιο κτηνοτροφικός δήμος στην Ελλάδα και δεν μπορούν οι κτηνοτρόφοι να προσεγγίσουν τα κοπάδια ούτε τα ποινιοστάσια. Μέχρι τώρα κάναμε μάχη να καθαρίσουμε τα χωριά, τους κεντρικούς δρόμους.
5: Αλλά δεν έχετε πάει ακόμα στα ποινιοστάσια να δείτε την κατάσταση των ζώων.
4: Σήμερα προσεγγίσουμε, αφού τελειώσαμε χτες αργά το βράδυ, καθαρίσαμε τους κεντρικούς δρόμους στα χωριά. Σήμερα η επόμενη κίνηση είναι το ζωικό κεφάλαιο. Έχουν πάρει χιλιόμετρα δίχτυα αποχετευτικά, έχουν απομείνει χωριά χωρίς νερό. Η ζημιά είναι. Δεν έχει κανένα συμβίβο.
5: Ξέρετε πόσα σπίτια έχουν πλημμυρίσει, ας πούμε.
4: Έχουν πλημμυρίσει πολλά σπίτια, έχουν καταρρεύσει 3. Έχουν κοπεί γέφυρες, πάνω από 10 γέφυρες έχουν κοπεί. Έχουμε 2 δραματίες που πέσανε την ώρα που έπεσε η γέφυρα, στα λιβάδια Μιλοποτάμου.
0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ την κίνηση στα Χανιά. Πάμε τώρα και στο Ηράκλειο. Κρήτης, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί κατάσταση στα ποτάμια και τα ρέματα, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, ο Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι και εσύ από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα αυτήν την ώρα που μιλάμε?
6: Ουσιαστικά έχει ξεκινήσει ο νέος γύρος, αυτός που
0: ξεκίνησε
6: οι μετεωρολόγοι, ναι, με μια δυνατή νεροποντή στο Ηράκλειο πριν από λίγο. Έχει βαρύνει πάρα πολύ ο καιρός και όλοι προετοιμάζονται για αυτά που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, δηλαδή ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα αλλά και αύριο, σε μια γη κορεσμένη από το νερό, τεράστιες ποσότητες νερού. Χαρακτηριστικά σας λέω πως στην περιοχή των Ανογείων έβρεξε τις προηγούμενες ώρες όσο βρέχει για ένα χρόνο στην Αττική. Αυτό μας είπαν χαρακτηριστικά οι φορείς. Γενικά υπάρχει πάρα πολύ νερό.
0: Αν μπορείς να το επαναλάβεις λίγο, γιατί έκανε μια διακοπή, το τηλέφωνο σου έριξε τόσο νερό.
6: Τόσο νερό σου ρίχνει ένα χρόνο στην Αττική.
0: Ένα χρόνο στην Αττική, μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνουμε την τάξη μεγέθους που μιλάμε.
6: Ακριβώς. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία προσπαθούν τώρα οι Δήμοι, η περιφέρεια Κρήτης, οι κάτοικοι των περιοχών να επουλώσουν αυτές τις πληγές από τη νεροποντή των προηγούμενων ωρών και να προετοιμαστούν για αυτό που θα έρθει σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις τις επόμενες ώρες. Υπάρχει διαρκώς μια έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Βέβαια, σήμερα είναι μια μέρα εργάσιμη. Υπάρχουν εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών Παρασκευή, απόγευμα, οπότε υπάρχει ένα ζήτημα με αυτό. Ωστόσο, και η πυροσβεστική αλλά και η αυτοδιοίκηση απευθύνουν έκκληση να περιοριστούν και μετακινήσεις όσο αυτό είναι δυνατόν. Από εκεί και πέρα, στις περιοχές όπου επλήγησαν, όπως στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, στην περιοχή του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος, Αρκαλοχώρη και Καστέλη. Καστέλη, θυμίζουμε, κατασκευάζεται το νέο διεθνές αεροδρόμιο. Εκεί δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικά. Δοκιμάστηκαν έντονα οι κάτοικοι. Υπάρχουν απώλειες σε περιουσίες, καλλιέργειες και ζώα. Στην περιοχή επίσης του προφήτη Ηλία, Αρχάνες, Αστερούσια, υπάρχει σοβαρό πλήγμα στην αμπελουργία, όπως μας μεταφέρουν οι εκπρόσωποι των παραγωγών, και βέβαια η αγωνία για τις επόμενες ώρες. Όλοι βρίσκονται επιποδός, έχει γίνει διασπορά μηχανημάτων έργου, πυροσβεστικών οχημάτων στις επικίνδυνες περιοχές, εκεί δηλαδή όπου υπάρχουν ρέματα που οδηγούν σε ποτάμι, όπως είναι το ρέμα του Δρακουλιάρη, που έχει δώσει πολλά πλημμυρικά φαινόμενα στο παρελθόν και δυσκολίες για τους κατοίκους. Είχαμε και μια τέτοια στην περιοχή χθες. Και η περιοχή βέβαια του Γιώφυρου, εδώ που βρισκόμαστε τώρα, είναι οι εκβολές του ποταμού δίπλα από το Παγκρίτιο στις δυτικές ηλικίες της πόλης του Ηρακλείου, και αυτό είναι ένα επικίνδυνο κόκκινο σημείο, θα λέγαμε, όπου υπάρχει μεγάλη προσοχή, μεγάλη μέρημνα των αρχών για να προλάβουν τα χειρότερα. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι άπαντες εφιστύνουν την προσοχή των πολιτών, διότι και απόψε αλλά και αύριο αναμένονται οι ίδιες καιρικές συνθήκες να επικρατήσουν. Οπότε όλοι θα πρέπει να είναι σε ύψιστη ετοιμότητα.
0: Βεβαίως, Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να πάνε όλα καλά και στο Ηράκλειο και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και σε όλη την Κρήτη δηλαδή, και να τελειώσει πολύ γρήγορα όλη αυτή η κατάσταση. Η Κρήτη, η οποία μετράει τις πληγές της από τις βιβλικές καταστροφές που σημειώθηκαν χθες από το κύμα κακοκαιρίας. Πώς εξηγείται αυτό το κύμα, αυτή η βιβλική καταστροφή, πώς εξηγούνται οι μεγάλες πλημμύρες στην Κρήτη? Δύο είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία που εξηγούν αυτές τις καταστροφές και τις πλημμύρες. Σύμφωνα με τον κύριο Μιχάλη Διακάκη, είναι επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8.
7: Η Κρήτη έχει δύο χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το πρόβλημα πλημμυρών το οποίο εμφανίζει από καιρό σε καιρό. Το πρώτο είναι ότι είναι μια ορεινή περιοχή. Έχει δηλαδή χυμάρους οι οποίοι κατεβαίνουν πολύ γρήγορα από τα βουνά και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ορεινές περιοχές παραλαμβάνουν και περισσότερη βροχόπτωση. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι λόγω της τουριστικής ανάπτυξης έχουν διαμορφωθεί πολύ μεγάλες εκτάσεις χτισμένες δομικού ιστού πυκνού και πολλές φορές μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες πάνω στην παραλία, αφήνοντας ελάχιστο χώρο για το νερό να κατεβεί προς τα κάτω. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς τους χώρους μετατρέπονται το καλοκαίρι ή όταν έχει καλό καιρό σε πάρκινγκ, σε χώρους στάθμευσης, σε χώρους παραλίας, σε χώρους που διασκεδάζουν άνθρωποι. Άρα είδαμε κάποια αυτοκίνητα να φεύγουν μέσα στο νερό. Γιατί είχαν σταθμεύσει πάνω στο ρέμα.
5: Τελικά δεν χρειαζόμαστε ακραία φαινόμενα για να έχουμε φυσικές καταστροφές, έτσι?
7: Έτσι ακριβώς. Αυτό προκύπτει και από μια πρόσφατη έρευνά μας με πολλούς συναδέλφους, πολύ άριθμους συναδέλφους σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Βλέπουμε ότι τα μεγάλα πλημμυρικά γεγονότα δεν έχουν προκύψει από κατανάγκη από ακραία φαινόμενα. Βεβαίως το ακραίο είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει εύκολα, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η χωροταξία, το νομικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο, η εκπαίδευση του κόσμου και η αντίληψη του κόσμου ως προς τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.
0: Λοιπόν, σε λίγη ώρα αναμένεται εδώ μεταξύ να ξεκινήσει η έκτατη σύσκεψη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με δεδομένο την τελευταία εξέλιξη που έχουμε και έχει να κάνει με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνου καιρικού φαινομένου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής, κυρίως στο Νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θελώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο έως αύριο το απόγευμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και κυρίως τι έχουν να περιμένουν οι άνθρωποι στην Κρήτη? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό θα πούμε φυσικά. Αυτό ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Λοιπόν, στην Κρήτη τις τελευταίες ώρες έχουμε μια σχετική ύφεση των φαινομένων. Όμως, δεν είναι μια ανενεργή περίοδος αυτή. Ειδικά στις ορεινές περιοχές του νησιού συνεχίζονται αδιάκοπα οι βροχές. Ενδεικτικά να σου πω ότι τα ανόγια στην τρέχουσα κακοκαιρία πλησιάζουν τους 500 τόνους νερού αναστρέμα. Και ναι, αυτή είναι μια ακραία τιμή. Θα έρθει και η υποτροπή του καιρού. Θα έρθει ουσιαστικά από τις απογευματινές ώρες και μετά στο νησί. Και θα είναι κατά τη γνώμη μου πιο επικίνδυνη, διότι αυτή η κακοκαιρία θα βρει πλημμυρισμένες υποδομές και θα βρει και κορεσμένα εδάφη. Ρυθμιστής όλου αυτού θα είναι ο θυελλώδης βοριάς στα 10 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, ο οποίος θα συναντά τα ψηλά βουνά της Κρήτης και θα αφήνει εκεί όλη την υγρασία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα και απόψε και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου μέχρι και το πρωί περίπου της Κυριακής. Από εκεί και πέρα θα έρθει μια σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων, αλλά οι ώρες μέχρι τότε είναι πολλές. Είναι πολλές και οι ώρες που προηγήθηκαν με τις σφοδρές βροχοπτώσεις. Άρα θέλει τεράστια προσοχή στο νησί, στις μετακινήσεις, να προστατεύσουν εκεί κάτοικοι τις ζωές τους, διότι κάθε σημείο μπορεί να είναι και μια παγίδα.
0: Βεβαίως. Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Τώρα, σημαντικά προβλήματα, να πούμε επίσης, κυρίες και κύριοι, παρατηρούνται στις αχτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τους ισχυρούς ανέμους έως και 9 μποφόρ που πνέουν στα πελάγη. Σε ισχύ το απαγορευτικό από όπλα τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίας καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να φύγουμε από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Βεβαίως, παρακολουθούμε διαρκώς και ενημερώνουμε για οτιδήποτε νεότερο προκύψει από εκεί. Πάμε όμως σε έναν άλλο συναγερμό που έχει σημάνει τώρα, αυτή τη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της κρίσης στην αγορά δίζελ. Οι ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται να εξετάζουν πρόταση του Γάλλου Προέδρου για συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων καυσίμων, ενώ όλα τα δεδομένα συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνεδρίαση του EU Energy Task Force στις Βρυξέλλες. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτριά μας, την Ελένα Αποστολίδη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ελένα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τις Βρυξέλλες. Είμαι σε μια προσπάθεια να επεξεργαστώ τις πληροφορίες που λάβαμε στο briefing της Κομισιόν σχετικά με το τι ακριβώς έγινε και τι σημαίνει αυτή η συνεδρίαση Task Force. Να σας πω ότι ολοκληρώθηκε καταρχάς. Ήταν μια πρωινή συνάντηση μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Και τώρα, όπως τόνισε η Επιτροπή, θα περιμένουν τα επόμενα βήματα. Αυτό σημαίνει ότι περιμένουν, όπως λέει, τις αποφάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, έτσι ώστε μετά να αναλάβει η Κομισιόν το ρόλο της να οργανώσει μια πιθανή απελευθέρωση αποθεμάτων. Μάλιστα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Κομισιόν, λέει ότι υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιηθεί και τηλεδιάσκεψη των ηγετών σήμερα το απόγευμα, προκειμένου να συζητηθεί περαιτέρω το θέμα. Άρα, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ζήτημα ωρών να γίνουν ανακοινώσεις. Πρέπει να σας πω ότι ουσιαστικά Task Force σήμερα συνεδρίασε για την απελευθέρωση. Υπάρχει και η Γαλλία, η οποία έχει θέσει τη δική της πρόταση. Ρωτήθηκε και έχει αυτό εκπρόσωπος της Κομισιόν, η οποία λέει ότι η Γαλλία ασκεί, να θυμίσουμε για την Προεδρία των G7 σήμερα, ότι σκοπεύει να συγκαλέσει το συντομότερο δυνατό μια τηλεδιάσκεψη των ηγετών του G7 και στόχος είναι να γίνει ένας συντονισμός των μέτρων και προκειμένου ενδεχομένως να γίνει κάποια απελευθέρωση, αλλά και να δουν πώς θα γίνει η άμβληση, η ουσιαστικά αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας.
0: Να συγκρατηθούν οι τιμές με κάποιο τρόπο στην αγορά ενέργειας που ταλαιπωρούν όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό φανταζόμαστε είναι ο μεγάλο διακύβευμα.
9: Ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι τέθηκε και το θέμα των απειλών των ΗΠΑ, δηλαδή τι μήνυμα θα δώσει αν γίνει τώρα η απελευθέρωση, λέγοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που θα κάνει απελευθέρωση, αποφασίζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%, οι τιμές του ντίζελ έχουν διπλασιαστεί και εξακολουθούν να προσπαθούν να βρίσκουν τρόπους προκειμένου να συγκρατήσουν τις τιμές. Άρα είμαστε, όπως είπε, σε αυτό το στάδιο, οπότε όλες οι αποφάσεις είναι με γνώμονα αυτό. Πρέπει να σας πω ότι το κλίμα δείχνει μια επλήγουσα κατάσταση σήμερα στις Βρυξέλλες, γιατί έχουμε την πρωινή συνεδρία που ολοκληρώθηκε. Αναμένεται. Το κλίμα δείχνει μια επλήγουσα κατάσταση σήμερα στις Βρυξέλλες, γιατί έχουμε την πρωινή συνεδρία που ολοκληρώθηκε.

0: τις νέες προειδοποιήσεις του Προέδρου Τραμπ προς το Ιράν, αλλά και τις πληροφορίες ότι τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το Θείοντο Ρούζβελτ, μεταβαίνει στην περιοχή. Οπότε πρέπει να λέγεται ακόμα περισσότερο το κουβάρι.
1: Γρηγόρη, αν μου επιτρέπεις, υπήρξε και γι' αυτό μία ανακοίνωση από την Task Force μέσα της Κομισιόν.
0: Πολύ ωραία.
1: Λέγοντας ότι απορρίπτει οποιαδήποτε απαγόρευση diesel, μια απαγόρευση που δεν ήταν προς όφελος κανενός. Και μιλάει για υπονόμευση της εμπιστοσύνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Αλλά ουσιαστικά μιλάμε για μια προειδοποίηση από τις Βρυξέλλες στην Ουάσιγκτον να μην υπονομεύσουν Ουάσιγκτον την εμπιστοσύνη της Ευρώπης.
1: Και αν θα υπάρξει κάποια απάντηση, με την εκπρόσωπο να λέει το προχωράμε βήμα-βήμα. Απορρίπτουμε οποιαδήποτε απαγόρευση, αλλά τα επόμενα βήματά μας μένει να φανούν από τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν.
0: Πολύ ωραία. Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες για αυτή την ενεργειακή κρίση, η οποία απασχολεί όλο τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, με φόντο την κρίση αυτή, είχαμε σήμερα τα στοιχεία από τη Eurostat για τον πληθωρισμό που δείχνουν ότι στη χώρα μας ο πληθωρισμός καρφάλωσε το Σεπτέμβριο στο 5,1%. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία, θα μας δώσει όλα τα στοιχεία αναλυτικά, Κώστα, αλλά έχει ενδιαφέρον το πού οφείλεται η άνοδος αυτή. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Όπως ακριβώς το είπες, στο 5,1% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, με τα προσωρινά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής. Έναν μήνα πριν ήταν στο 3,7%, μιλάμε δηλαδή για 1,4% πάνω, 1,4 ποσοστιαίες μονάδες. Και έτσι λοιπόν η χώρα μας κατέχει πλέον την τέταρτη υψηλότερη μέτρηση στην Ευρωζώνη. Ο πληθωρισμός τώρα στην ζώνη του ευρώ είναι στο 3,8% από 3,2% τον Αύγουστο και εδώ σημαντική αύξηση πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς που υπολόγιζαν οι οικονομολόγοι ότι θα είναι γύρω στο 3,6% ενισχύοντας τις πιθανότητες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων για να ελέγξει τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 2023 και παρέμεινε αισθητά πάνω από το στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας, και απαντώντας έτσι και στο ερώτημά σου, η ενέργεια είναι αυτή λοιπόν που εκτόξευσε τον τιμάριθμο, εν μέσω βέβαια των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.
0: Η ενέργεια είναι αυτή που δίνει τον τόνο στις αυξήσεις.
2: Και με την ευκαιρία να πούμε λοιπόν εδώ ότι αν δούμε τις βασικές συνιστώσεις του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να καταγράψει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Σεπτέμβριο στο 18,8% έναντι 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,2% από 3% τον Αύγουστο, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός με 1,4% και ακολούθησαν τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά που είχαν και τον χαμηλότερο πληθωρισμό 1,1%. Τώρα ο δομικός δείκτης είναι ο πληθωρισμός που εξαιρεί, δεν υπολογίζονται σε αυτόν τον δείκτη οι ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, αυξήθηκε οριακά μεν στο 2,2 από 2,1% που ήταν. Άρα βλέπουμε ότι όλη η δουλειά, όλη η πίεση έρχεται από την πλευρά της ενέργειας. Γι' αυτό έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, η άνοδος του πληθωρισμού και ανισχύες για τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών σε πιο υπερχρεωμένες χώρες όπως η Γαλλία έχουν προκαλέσει εκτίναξη του κόστους δανεισμού στη ζώνη του ευρώ. Επίσης, να δούμε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην επόμενη συνεδρίασή της, αν και δεν αναμένεται άμεσα κάποια αύξηση δηλαδή στην επόμενη συνεδρίαση, αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος του έτους θα δούμε. Να κλείσω όμως για ένα λεπτό, έχει σημασία, Γρηγόρη, να πούμε ότι χθες μόλις ρωτήθηκε για τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης στην οικονομία και ειδικότερα στις τιμές και τον πληθωρισμό επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, ο καθηγητής ο Ιάννης Τσουκαλάς. Και αφού εξέφρασε την εκτίμηση ότι το ευρώβλημα με την ενέργεια δεν είναι παροδικό, αλλά θα παραμείνει για χρόνια, μάλιστα είπε, χαρακτήρισε παρακινδυνευμένη κάθε πρόβλεψη για την πορεία του τιμαρίθμου φέτος. Δηλαδή λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά πρόβλεψη και θα είναι θαύμα αν κλείσουμε κάτω από
0: την. Την κρατάμε και αυτή την επισήμανση και αυτό το σχόλιο από τον καθηγητή. Τώρα, χθες η Ελλάδα αποπλήρωσε 2,5 δις ευρώ, μια πολύ σύντομη κουβέντα θα μας πει, προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο γνωστός EFSF.
2: Ακριβώς, είναι στο πλαίσιο του προγράμματος της πρόωρης αποπληρωμής παλιών δανείων, 2,5 δις

0: εκατομμύρια ακόμα. Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμη μια ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του EFSF, ο Πιέρ Γκραμένια, και να πω γρήγορα ότι συνολικά φέτος θα αποπληρωθούν 12,8 δισεκατομμύρια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, για την εξέλιξη αυτή, για την πρόωρη λοιπόν αποπληρωμή. Ρωτήθηκε πριν από λίγο ο Μιχάλης Γκλεζάκος, ο καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι, μεν, αλλά με την Ευαγγελία Παλατζή. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Είναι πολύ καλό και αν έχω ένα λεπτό να σας πω κάτι. Ωραία. Έχω μια ιδιαιτερότητα εμείς, πολύ θετική, ότι χρωστάμε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης με πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο και με πολύ μεγάλη διάρκεια.
3: Μάλιστα.
2: Δεκαετιών διάρκεια. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κόσμος καίγεται γύρω μας και εμείς δεν φοβόμαστε ότι αύριο πρέπει να πάμε να δανειστούμε με τους τρέχοντες όρους που
3: έχουμε. Έχουμε αυτή την ανάσα, λέτε.
2: Έχουμε αυτή την ανάσα που μας βοηθάει πάρα πολύ. Mm-hmm. Και το μόνο πρόβλημα που είχαμε για το 32, που συσσωρεύονται οι τόκοι της περίοδου χάριτος, εμείς με τις πρόορες εξοφλήσεις τα έχουμε εξοφλήσει αυτά, άρα έχουμε ομαλοποιήσει μπροστά μας τον ορίζοντα για το δανεισμό μας.
1: Ωραία όλα αυτά, αλλά το θέμα είναι να δούμε πώς μεταφράζονται στην καθημερινότητα και στην πραγματική οικονομία αυτοί οι αριθμοί και αυτά τα ποσοστά, στο ενδεχόμενο τώρα αυξήσεων σε τιμές προϊόντων εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, αναφέρθηκε μέσω του Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ωστόσο, όπως είπε, το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την αγορά. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ενδεχομένως, Πινελόπη, θα υπάρξουν αυξήσεις στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Παράγοντες αγοράς, λοιπόν, εκτιμούν ότι από χθες 1η Οκτωβρίου οι τιμές 100 γαλακτοκομικών προϊόντων αυξάνονται κατά 7 έως 12%. Σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες, η αύξηση οφείλεται σε πιέσεις της τιμής καταρχήν του γάλακτος, αλλά κυρίως στις τιμές των καυσίμων. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, μάλλον για τις πιέσεις της τιμής των καυσίμων, ρωτήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης του Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στο Sky. Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν πράγματι πιέσεις στις τιμές των προϊόντων λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων, αλλά όπως είπε, το Υπουργείο Ανάπτυξης παρακολουθεί στενά την αγορά και παρεμβαίνει όταν κρίνει αναγκαίο. Είπε χαρακτηριστικά: το παρακολουθούμε και είμαστε διαρκώς από πάνω. Γρηγόρη, να σε γυρίσω και στα δυσάρεστα σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων. Ναι. Και να σου πω ότι το Brent αυτή την ώρα είναι και πάλι στα 99,8 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 89,2 και το φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα 73. Σήμερα μάλιστα ανακοινώθηκαν, μάλλον αργά χθες το βράδυ, ανακοινώθηκαν και τα νέα τιμολόγια, κειμενόμενα τιμολόγια του ρεύματος για τον Οκτώβριο, τα οποία είναι αυξημένα κατά περίπου 7% στα 15,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, με τη ΔΕΗ να τονίζει ότι οι καταναλωτές έχουν καταφύγιο και το καταφύγιο είναι το σταθερό τιμολόγιο που έχει προσφέρει, που είναι πραγματικά πολύ χαμηλή η τιμή του, 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα, συν 3,5 λεπτά πάγιο το μήνα, που επίσης πολύ είναι πάρα πολύ χαμηλό, το χαμηλότερο της αγοράς.
1: Ας μείνουμε σε αυτά, Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να θυμηθούμε στο σημείο αυτό τι ακριβώς είπε για το θέμα της ακρίβειας ο κύριος Θεοδωρικάκος.
5: Ασφαλώς υπάρχει ανησυχία στην αγορά. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει ένας κίνδυνος από αυξήσεις που μπορούν να προκύψουν, γιατί πράγματι υπάρχει θέμα λόγω των καυσίμων.
1: Ναι.
5: Το οποίο το παρακολουθεί κανείς, αλλά εάν υπάρξει το πρόβλημα με τα καύσιμα, προφανώς σε ένα βαθμό μετακυλίεται. Υπάρχει όμως και κάποιος ο οποίος μπορεί με πρόσχημα αυτό να κάνει αυξήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Εκεί θα πρέπει η ανεξάρτητη.
6: Άρα περιμένετε αυξήσεις, καταλαβαίνω εγώ, και στο σούπερ μάρκετ.
5: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θα είμαστε από πάνω, γι' αυτό φτιάξαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, για να μην επιδέχεται
6: συζήτηση
5: για τον έλεγχο.
6: Θα παρακολουθεί και ο κόσμος πολύ, κύριε Θεοδωρικά.
5: Κάνει παρεμβάσεις. Κάθε άνθρωπος τα παρακολουθεί, όλοι μας τα παρακολουθούμε, γιατί όλοι νοιαζόμαστε για την πορεία του νοικοκυριού μας, γιατί υπάρχει κόσμος που δυσκολεύεται.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Red 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μας από την πλατφόρμα storyteco.gr. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του νωρίτερα στην Πιερία και ειδικότερα στο Δήμο Πίδνας Κολυνδρού. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Πάμε στην Πιερία και στον απεσταλμένο του Ernews, τον πολιτικό μας συντάκτη Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ο κ. Μητσοτάκης από την Πιερία έστειλε το μήνυμα ότι μιλάει για όλους τους Έλληνες και μια Ελλάδα που όλοι θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Είπε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Δήμαρχο Κολυνδρού Χρήστο Κομπατσιάρη πως δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή. Γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Εδώ το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη. Μετά από λίγο ακολούθησε σύσκεψη στο Δημαρχείο για τα έργα και τις υποδομές της περιοχής. Ενώ ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Ιερά Μολύ Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Από εκεί πέρα ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται σήμερα το απόγευμα να μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διατήρησης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο, ενώ στη συνέχεια θα κάνει και άλλη περιοδία, αυτή τη φορά στην Κατερίνη, στο κέντρο της πόλης, θα βρεθεί στο πολιτικό κέντρο, όπως επίσης και στο μουσικό σχολείο, ενώ στις 7 θα συναντηθεί με πολίτες.
1: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για μια Ελλάδα ίσων ευκαιριών, λοιπόν, σε όλους τους πολίτες μίλησε ο Πρωθυπουργός. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τη δήλωση ο κ. Μητσοτάκης και ο Δήμαρχος Πίδνας Κολυνδρού Χρήστος Κοπατσιάρης νωρίτερα.
9: Ξεκινάμε από τον Δήμο σου για να συζητήσουμε τις εκκρεμότητες τις οποίες έχουμε σε τοπικό επίπεδο. Όπως ξέρεις και μέσα από την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Υφυπουργός ο Θανάσης Κοντογιώργης και με τη συνεργασία και των βουλευτών μας και της περιφέρειας εκπονούμε τοπικά περιφερειακά σχέδια για κάθε περιφερειακή ενότητα. Το σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να εντοπίζουμε τα τοπικά προβλήματα και να δίνουμε λύσεις. Έχουμε μιλήσει για τα μεγάλα και για τις εθνικές πρωτοβουλίες. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα επαναλάβουμε και σήμερα. Αλλά εδώ είμαστε να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα, οι χρηματοδοτήσεις που έχετε εξασφαλίσει από την πολιτεία. Γιατί τελικά ξέρουμε ότι κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο για τους κατοίκους του Δήμου σου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση.
10: Είμαι ειδικά υπερήφανος και εγώ προσωπικά και όλος ο λαός του ιστορικού πολιτικού μας που επισκέφθηκε κατά αυτή τη στιγμή τον Πολυδρόμο.
1: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην περιοδία του στην Πιερία. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί κατηγορηματικά διέψευσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τα δημοσιεύματα περί πιέσεων και απειλών από την Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Κιλφόιλ, τονίζοντας στη Βούλη ότι δεν τέθηκε ποτέ θέμα πίεσης ή απειλής Ελλάδας για να απορβήσει οποιαδήποτε ενέργεια. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας τάκτη Ρε Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είναι ένα θέμα για το οποίο έγιναν πολλές συζητήσεις το προηγούμενο διάστημα. Ανδρέα, τι ακριβώς είπε λοιπόν ο κύριος Παπασταύρου?
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πούμε ότι ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κύριος Καζαμίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, με αφορμή τις αποκαλύψεις στην Αμερικανική εφημερίδα Financial Times, ανέφερε ότι στις 18 Μαρτίου φέρεται να είπε η Αμερικανίδα πρέσβης στη χώρα μας, η κυρία Γκυλφόιλ, ότι πηγαίνει στη Ρουμανία και είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση εκεί, κάτι το οποίο μπορούν να κάνουν και εδώ στη χώρα μας. Και ρώτησε τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος ήταν παρόν σε αυτό το γεύμα, σε αυτό το δείπνο πριν από το Μάρτιο του 2026 και ρώτησε λοιπόν ο κύριος Καζαμίας τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ρεπορτάζ λέει ότι εσείς απαντήσατε και είπατε ότι η κυβέρνηση τη στηρίζει ο λαός και σας ρωτώ και ως μάρτυρα τελικά τι έγινε σε εκείνο το δείπνο. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής και ακριβής, απάντησε ο κύριος Παπασταύρου και πρόσθεσε. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό. Οι αποφάσεις μας, σημείωσε ο κύριος Παπασταύρου, όπως γνωρίζετε, λαμβάνονται πάντα με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών. Και επισήμανε ότι οι σχέσεις των ΗΠΑ της Αμερικής και της χώρας μας είναι σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Είναι πιο στενές και πιο σταθερές, επισήμανε από ποτέ, και πρόσθεσε ότι είναι σχέσεις που στηρίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό και στους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των λαών μας. Ειδικά στον τομέα της ενέργειας, η σχέση αυτή διευρύνεται συνέχεια με αμοιβαίο όφελος για τους πολίτες μας. Απορώ πραγματικά, συνέχισε ο κύριος Καζαμίας, γιατί αν δώσατε τέτοια απάντηση, δεν έρχεστε εγώ στη Βουλή να πείτε ότι πράγματι υπόθηκαν και υποστήριξαν το δικαίωμα του ελληνικού λαού να κλαίγει και να διατηρεί την κυβέρνηση που επιλέγει. Αυτά τα ζητήματα απειλούν την καρδιά της ευχικής μας κυριαρχίας, σημείωσε ο βουλευτής της Πλαίσιου Ελευθερίας, και αν πράγματι υπόθηκε αυτό, έχετε υποχρέωση να το αποκαλύψετε και να το πείτε στη Βουλή. Και ο υπουργός απάντησε και κλείνοντας τη συζήτηση ότι η ευθύνη μου ως υπουργού δεν είναι να σχολιάζω δημοσιεύματα. Η ευθύνη μου είναι να προασπίζομαι όπως κάθε μέλος της κυβέρνησης του ευτικό συμφέρον. Αυτό έκανα διαχρονικά, αυτό κάνω και θα κάνω, απάντησε εκ νέου ο υπουργός Περιβάλλοντος και υπογράμμισε τέλος ότι οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι ειλικρινείς, διαχρονικές και με βάθος, και έφερε το παράδειγμα της πρωτοβουλίας 3-1 λέγοντας ότι έχουμε συναντηθεί δύο φορές υπουργοί ενέργειας του Ισραήλ, της Κύπρου, της Αμερικής και της Ελλάδας. Έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου και σε ένα τέτοιο πλαίσιο συνεργασίας, κύριε Καζαμία, κατέληξε, δεν θα μπορούσε να υπάρχει τέτοιο περιεχόμενο απειλών από την πλευρά της κυρίας Γκυλφόιλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Αντέλα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα αντιδράσεις και σκοπτικά σχόλια τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά προκάλεσε η επίσκεψη του Προέδρου της Ελλάς και πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Βασική αιχμή των σχολείων, το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, αν και δηλώνει άθεος, ωστόσο μετέβη στο Άγιο Όρος. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
12: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δηλώνει άθεος. Η δήλωσή του όμως ότι η επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι μια διαδικασία που δεν πρέπει να χάσει κάποιο. Στυλιτεύθηκε έντονα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δεν άφησε ασχολίαστη την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος και με μια καυστική ανάρτηση αναφέρθηκε στη σχέση του Αλέξη Τσίπρα με τη θρησκεία, γράφοντας σε ανάρτησή του ότι για Θεός, κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος. Χιουμοριστικά βέβαια πάντα. Η πρόεδρος τώρα της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, διαρωτήθηκε σκοπτικά αν ο Αλέξης Τσίπρας πήγε να ψάρει και εν συνεχεία υποστήριξε ότι η ελληνική κοινωνία έχει ήδη υποστεί αρκετούς θεομπαίχτες, δεν χρειάζεται ένα ακόμα. Εν τω μεταξύ, Γρηγόρη, έντονη ήταν και η αντίδραση του πρώην συντρόφου του Παύλου Πολάκη.
1: Πριν πάμε στην αντίδραση του κύριου Πολάκη, να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, τον τρόπο με τον οποίο σχολίασε την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
13: Νομίζω γενικά η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, ούτε χρειαζόμαστε εν πάση περίπτωση. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλά, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει. Νομίζω ότι η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι είναι αληθινοί, που δεν παριστάνουν κάθε φορά και κάτι άλλο και που είναι διατεθειμένοι πραγματικά να παλέψουν για να δώσουν λύσεις.
1: Και είχαμε και αντίδραση, Ευγενία, και από τον Παύλο Πολάκη, μας έλεγες.
12: Ακριβώς, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στάθηκε περισσότερο στην παρέα που συνόδευε τον Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Το σχόλιο φωτογραφίζει τον σύζυγο της Αθηνάς Λινού, ομότιμο καθηγητή χειρουργικής και ιερέα, ο οποίος ενδύθη το Ράσο τα δύο τελευταία χρόνια, Γρηγόρη, Δημήτρη Λινό. Η κυρία Λινού, να επιθυμίσω, ήταν υποψήφια με το Πασόκ και εν συνεχεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης λοιπόν αναφέρει συγκεκριμένα: το πρόβλημα δεν είναι που πας, αλλά ποιος σε συνοδεύει. Ντροπή και έσχος. Και κρίμα, έγραψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Να κλείσω λέγοντας, Γρηγόριο, από την πλευρά της διοίκησης της Αθωνικής Πολιτείας, ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής κράτησε θεσμικές αποστάσεις από την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στο Άγιο Όρος, δηλώνοντας σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνική εκπομπή πως το Άγιο Όρος δέχεται τους πάντες.
1: Ευγενία Λούση, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στη δημόσια αντιπαράθεση για την κβαντική ιατρική και το μηχάνημα βιοσύνη. Συντονισμού που διαθέτει στο ιατρείο της, αναφέρθηκε εκτενώς η Μαρία Καριστιανού, μιλώντας στην τηλεόραση του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία υποστήριξε ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, δεν απαιτεί δική άδεια και δεν είναι επικίνδυνο, ενώ απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τη δημοσιοποίηση του ελέγχου στο ιατρείο της. Μάλιστα, ότι η επικεφαλής του κινήματος Ελπίδα δήλωσε ότι ελέγχθηκε κανονικά, ήρθαν, είδαν τα μηχανήματα, τους έδωσαν τις πιστοποιήσεις και έφυγαν οι άνθρωποι, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Καριστιανού στην τηλεόραση του Αντένα.
14: Κυβαντική ιατρική, λοιπόν, ουσιαστικά μιλάμε για τεχνολογία και μηχανήματα. Το λέιζερ είναι κβαντικό, το MRI είναι, έχει μέσα δηλαδή κβαντική τεχνολογία. Ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι. Δηλαδή,
15: τι
14: εγώ
15: είναι
14: μιλάμε
15: αυτό το μηχάνημα για το οποίο άκουσα τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι μπορεί να υπάρχει στο ιατρείο ένα μηχάνημα χωρίς άδεια. Τι είναι αυτό το μηχάνημα? Βιοσυντονισμού.
14: Ο βιοσυντονισμός.
15: Τι είναι
14: ή
15: αυτό?
14: Βιοανάδραση.
15: Συγγνώμη είναι... αν είναι απλοϊκές οι ερωτήσεις, αλλά δεν είμαστε γιατροί οι υπόλοιποι.
14: Ναι.
15: Πρέπει να καταλάβουμε.
14: Φυσικά να σας πω. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο, με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσα από συχνότητες, έτσι από τις συχνότητες δηλαδή που εκπέμπουν τα κύτταρα και ίστη, και να πάρεις πληροφορίες. Είναι, χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές κλινικές και της Ευρώπης και της Αμερικής.
15: Δεν είναι έχουμε μηχάνημα κέντρα... με το οποίο γίνονται επεμβάσεις.
14: Δεν είναι καθόλου επεμβατικό, δεν είναι παρεμβατικό, γι' αυτό και δεν χρειάζεται άδεια.
15: Είναι διαγνωστικό.
14: Ακριβώς.
15: Μόνο.
14: Ακριβώς. Και δεν γι' αυτό και δεν χρειάζεται.
15: Επιβαρύνει με κάποιο τρόπο
14: όχι.
15: τον οργανισμό. Γιατί σε... διάβασα κάποια σχόλια όχι. και βάζει τα παιδιά στο μηχάνημα.
14: Όχι. Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση και καμία επικινδυνότητα. Εγώ θα σας πω όμως ότι.
15: Και δεν απαιτείται άδεια για
14: όχι.
15: το μηχάνημα αυτό.
14: Δεν απαιτείται.
15: Όχι.
14: Και υπάρχουν και κέντρα βιοσυντονισμού και τα έχουν πάρα πολλές κλινικές, well-being και longevity medicine, το οποίο προμοτάρει ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Τώρα, νέα αντιπαράθεση, η πυροδότηση η τοποθέτηση της κυρίας Καριστιανού για τον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στο ιατρείο της, με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη να αμφισβητεί μέσω ανάρτησής του στο έξω ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η Μαρία Καριστιανού δήλωσε χθες ότι ο έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης τελείωσε και δεν της βρήκαν τίποτα. Με αυτό, μπορεί να προσκομίσει κάποιο έγγραφο από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της ότι ο έλεγχος δεν βρήκε τίποτα μεμπτό. Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμα εν εξελίξη. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο έλεγχος στο γραφείο της κυρίας Καστιανού δεν έχει ολοκληρωθεί.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει προκαλέσει σοκ. Μιλάμε για το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο, με έναν 32χρονο άντρα να εισβάλλει στο σπίτι που διέμενε η πρώην σύντροφός του μαζί με τον σύντροφό της. Η γυναίκα έχει καταγγείλει 5 φορές ένα χρόνο τον πρώην σύντροφό της.
17: Άκουσα ότι μπήκε αυτός, λέει, κάπου. Γιατί ήξερε το σπίτι, ήταν παντρεμένη. Και ήξερε το σπίτι, κάτι έσπασε, μια τζαμαρία λέει και αυτά, και πήγε μέσα αυτός και μαχαίρωσε το φίλο της πρώτα. Αυτή πήρε δρόμο να φύγει για να γλιτώσει και την πέτυχε έξω.
18: Την απειλούσε συχνά, έτσι.
19: Πολύ, πολύ, κάθε μέρα.
18: Τι έλεγε, θα ζηλώσει το κεφάλι.
19: Ναι.
17: Και είχε ειδοποιήσει η κοπέλα την αστυνομία ότι φοβάμαι γιατί απειλεί τη ζωή μου. Αλλά δεν έγινε τίποτα.
1: Σοκαρισμένοι λοιπόν κάτοικοι ακούσαμε που μίλησαν στην κάμερα του Earth News, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος θα μας δώσει τη λεπτομέρεια. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
20: Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπου ο 34χρονος δράστης απέβαλε πρώτα μια σκάλα στον ακάλυπτο του γειτονικού σπιτιού που ιδιοκτησία της θείας του θύματος. Σκαρφάλωσε αρχικά στον πρώτο όροφο και από εκεί στο δεύτερο, στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου της οικίας της θείας του θύματος, και από εκεί πήδηξε στο διπλανό ακριβώς γειτονικό σπίτι της πρώην σύζυγου του, όπου με μία βαριοπούλα έσπασε την τζαμαρία στην μπαλκονόπορτα, εισέβαλε μέσα στο σπίτι, και μάλιστα ενώ είχε πάνω του δύο μαχαίρια, κατευθείαν και προς την κουζίνα άρπαξε ένα κουζινό μάχαιρο, επιτέθηκε αρχικά στον σύντροφο στον νυν σύντροφο της πρώην σύζυγου του, τον οποίο άρχισε να μαχαιρώνει σε όλο του το σώμα, ακόμη και στα γεννητικά όργανα, και όταν μπήκε μπροστά η γυναίκα για να τον προστατέψει, έβαλε τις φωνές, καλούσε σε βοήθεια, τότε έστρεψε την επίθεση προς εκείνη. Η γυναίκα έτρεξε προς τα έξω για να καλέσει σε βοήθεια στον δρόμο, την ακολούθησε συνεχίζοντας να την μαχαιρώνει, και εκείνη τη στιγμή περνούσε ένας διερχόμενος από το σημείο, σταμάτησε να προστατέψει τη γυναίκα, και τότε φοβήθηκε ο τάφτης και τράπηκε ευγή. Στο μεταξύ είχε κληθεί η αστυνομία από τη θεία του θύματος, ωστόσο ο δράστης κατευθύνθηκε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου και παραδόθηκε. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, είχαν μέσα σε ένα χρόνο γίνει 5 καταγγελίες, 4 αφορούσαν σε γυναίκες και άλλη μία για παραβίαση των όρων διατροφής. Είχε συντηθεί πριν περίπου ένα μήνα από την αστυνομία για άλλο ένα περιστατικό γυναίκες βίας και απειλών στην εργασία του, και μάλιστα τον οδηγήθηκε τότε στον εισαγγελέα.
1: Ναι.
20: Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας για το βαθύ ιστορικό ενδογενειακής βίας που υπήρχε στην οικογένεια και τις καταγγελίες που είχαν προηγηθεί. Παρ' όλα αυτά αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και με τον όρο να απέχει 100 μέτρα από το σπίτι της.
1: Και το πόσο το τήρησε τον όρο το είδαμε όλοι, το διαπιστώσαμε όλοι και προφανώς οι ίδιοι άνθρωποι πέσαν τη βία του. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από το Λαύριο και πάμε στον Όλυμπο. Είχαμε επιχείρηση διάσωση. Στήθηκε εκεί για μαθητές που αισθάθηκαν ξαφνική αδιαθεσία κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο Λιτόχωρο. Φέδωνα στο Μόσουλο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φέδωνα.
19: Μια επεισοδιακή, Γρηγόρη, σχολική εκδρομή στις παρυφές του Ολύμπου για μαθητές Λυκείου της Θεσσαλονίκης. Το βράδυ της Πέμπτης ειδοποιήθηκαν οι αρχές για 6 μαθητές που εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, έκαναν πολλές φορές εμετό, ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα. Μιλάμε για ένα καταφύγιο που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.900 μέτρων, δεν είναι εφικτή προσέγγιση με αυτοκίνητο. Έφτασαν λοιπόν πεζοί οι πυροσβέστες και οι διασώστες του ΕΚΑΒ για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Τα συμπτώματα ωστόσο συνεχίστηκαν και τις πρωινές ώρες και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους σε κάποιο νοσοκομείο. Λίγο πριν τις 11 το πρωί ολοκληρώθηκε η επιχείρηση αεροδιακομιδής τους με ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Λιτόχωρο Πιερίας. Από εκεί τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε γρήγορα,
1: πώς είναι τα παιδιά,
19: δεν εμπνέει το περιστατικό αυτό ιδιαίτερη ανησυχία. Χρειάζονται μερικές ώρες για να επανέλθουν και να ξεπεράσουν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι η πιθανότητα η δηλητηρίαση προκλήθηκε από κάτι το οποίο κατανάλωσαν νωρίτερα την Πέμπτη στο Λιτόχωρο που είχαν σταματήσει για να γευματίσουν μαζί με τους συμμαθητές τους.
1: Βέβαια, το πιο σημαντικό είναι να είναι καλά τα παιδιά και βεβαίως στη συνέχεια να δουν οι υπεύθυνοι τι έφταξε και συνέβη όλο αυτό. Φέρα να σε ευχαριστούμε πολύ.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στο θρίλερ με το αεροσκάφος της Fly Dubai. Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως. Για πρώτη φορά μίλησε δημόσια ο Ινδός κυβερνήτης και αποκάλυψε στον πρωθυπουργό της Ινδίας Μόντι τις δραματικές στιγμές της. Πάλι στο με το συγκυβερνήτη και πώς ξεκλείδωσε την πόρτα του πιλωτηρίου ενώ δεχόταν την επίθεση με μαχαίρι. Την ίδια ώρα συνεχίζονται έρευνες για τα κίνητρα του δράστη που έχει καταγωγή από το Όμαν. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Προηγουμένως όμως να ακούσουμε ένα απόσπασμα μικρό από τη συνομιλία του ήρωα πιλότου με τον Ινδό Πρωθυπουργό. Έλενα Λεβίζου, ακούσαμε λοιπόν ένα πολύ μικρό απόσπασμα τη συνομιλία που είχαν ο ήρωας πιλότος με τον Ινδό Πρωθυπουργό.
21: Πάλευα για τη ζωή μου, αλλά σκέφτηκα ότι πρέπει να παλέψω και για τις ζωές όλων των επιβατών. Ενώ βρισκόμουν κάτω και δεχόμουν την επίθεση στο πιλωτήριο, κατάφερα να ξεκλειδώσω την πόρτα για να μπουν μέσα οι υπόλοιποι και να εξουδετερώσουν τον συγκυβερνήτη. Αυτά ήταν τα λόγια με τα οποία περιέγραψε τη συγκλονιστική του εμπειρία, τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε στην πτήση της Fly Dubai ο Σμιτ Ματσάλ, ο κυβερνήτης της πτήσης, ο Ινδός κυβερνήτης. Κατά τη συνομιλία του λοιπόν με τον Ινδό Πρωθυπουργό, τον Ναρέντρα Μόντι, ο Ινδός Πρωθυπουργός ο ίδιος κάλεσε τον Ματσάλ, είχαν μία βίντεο κλήση από το Άμπου Ντάμπι όπου νοσηλεύεται πλέον ο Ματσάλ, μεταφέρθηκε από τη Σαουδική Αραβία. Ήταν μία δεκάλεπτη συνομιλία, η πρώτη φορά που ο Ματσάλ μιλάει δημόσια μετά από αυτή την απίστευτη περιπέτεια που βίωσε ο ίδιος, αλλά και συνολικά 174 επιβάτες της πτήσης που είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι για το Τελ Αβίβ. Παράλληλα υπάρχουν στη δημοσιότητα, έχουν βγει στη δημοσιότητα και άλλα συγκλονιστικά βίντεο που δείχνουν τη στιγμή που οι τρεις επιβάτες, οι Ισραηλινοί επιβάτες, μπαίνουν στο πιλωτήριο. Παράλληλα φαίνεται να είναι εμόφυρτος κάτω ο κυβερνήτης. Οι ίδιοι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους που εξακολουθούν να δίνουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν πως κατάφεραν να εξουδετερώσουν ακόμα και με κεφαλοκλείδωμα τον συγκυβερνήτη, ο οποίος είναι από το Ομάν. Και αυτός βρίσκεται πλέον στο Άμπου Ντάμπι, όπου και ανακρίνεται. Βρίσκονται λοιπόν σε εξέλιξη οι έρευνες, Γρηγόρη, για τα κίνητρα του δράστη. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είπε ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί, ότι ήταν ισλαμιστής. Ωστόσο, οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που έχουν ξεκινήσει τις έρευνες, ερευνούν όλες τις πιθανότητες, ανάμεσά τους και η απόπειρα της τρομοκρατικής ενέργειας. Πάντως, ο Νετανιάχου είπε ότι δεν γνωρίζει αν βρίσκεται πίσω από αυτή την απόπειρα το Ιράν, αλλά θα είναι σε θέση να το γνωρίζει σε μερικές ημέρες και θα ενημερώσει τον Ισραηλινό λαό. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι αν βρίσκεται πίσω από αυτή την απόπειρα θα πληρώσει σκληρά αντίπεινα. Να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι δύο Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες έλαβαν την άδεια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προκειμένου να πετάξουν εκεί και να επαναπατρίσουν χιλιάδες Ισραηλινούς που έχουν αποκλειστεί.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το θρίλερ με το αεροσκάφος της Fly Dubai, πάμε στην Βρετανία, γιατί υπάρχει και έκτος υπόπτωση, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση της βάσης Φέρφορντ. Για τα αποκρίτηρα μας στο Λονδίνο, Ευδοξία Λιμπέρη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευδοξία.
0: Ναι, καλησπέρα από το Λονδίνο. Η σημαντικότερη εξέλιξη από χτες το απόγευμα είναι μια έκτη σύλληψη. Ένας 25χρονος με διπλή βρετανική και ιρανική υπηκότητα συνελήφθη χθες στο Westminster ως υποπτός για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών βάσει του Βρετανικού νόμου περί τρομοκρατίας. Παράλληλα, η αντιτρομοκρατική πραγματοποίησε έρευνες σε δύο ακίνητα στην ίδια περιοχή του Λονδίνου. Η αστυνομία χαρακτηρίζει την έρευνα εξαιρετικά σύνθετη, επιμένει ότι εξετάζει πολλές διαφορετικές γραμμές, μεταξύ αυτών και πιθανή εμπλοκή ξένου κράτους. Η νέα σύλληψη, Γρηγόρη, αποκτά ιδιαίτερο βάρος μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού Αντιβέρναου χτες ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, όπως είπε, πως το Ιράν έπαιξε κάποιο ρόλο στο περιστατικό. Ωστόσο, ούτε η αστυνομία ούτε η κυβέρνηση έχουν μέχρι στιγμής εξηγήσει ποιος θεωρούν ότι ήταν αυτός ο ρόλος. Οι πρώτοι πέντε Βρετανοί που συνελήφθησαν την Κυριακή κοντά στη βάση παραμένουν ελεύθεροι με αυστηρούς όρους εγγύησης, συνεχίζουν να βρίσκονται υπό έρευνα και να θυμίσουμε ότι στα τρία οχήματα δεν βρέθηκαν αυτοσχέδιοι μηχανισμοί, αλλά ποσότητα βενζίνης, Γρηγόρη.
1: Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Λονδίνο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, με αυτή την υπόθεση που σας λέγαμε προχτές και έχει ξεσηκώσει πολλές αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για την θανατοποινήτσια, την Κρίστα Πάικ, η οποία παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και υπό εντατική ιατρική φροντίδα μετά την πρωτοφανή αποτυχία των αρχών του Τενεσί να την εκτελέσουν με θανατηφόρα ένεση. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου για να δούμε τα νεότερα, γιατί οι δικηγόροι της τώρα ζητούν να μετατραπεί η θανατική ποινή σε ισόβια κάθεξη. Νατάσα.
3: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Το αδιανόητο θρίλερ που εκτελήχθηκε στις φυλακές του Τενεσί διχάζει πλέον ακόμη περισσότερο τους υποστηρικτές και τους πολέμιους της εσχάτης των ποινών. Οι δικηγόροι της καλούν τώρα τον κυβερνήτη να ακυρώσει τη θανατική ποινή και να τη μετατρέψει σε ισόβια κάθειρξη, καθώς, όπως είπαν χαρακτηριστικά, έχει τιμωρηθεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο στην ιστορία της θανατικής ποινής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο θέμα αναφέρθηκε εκτενώς και ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επαναλαμβάνοντας την αντίθεση του οργανισμού στη θανατική ποινή. Δεν έχει θέση σε καμία κοινωνία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η Κρίστα Πάικ ταλαιπωρήθηκε σωματικά και ψυχικά. Επεσήμανε και συγκεκριμένα οι λεπτομέρειες της υπόθεσης σοκάρουν. Χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 7 βελόνες για να προσπαθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στις φλέβες της. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε την πρώτη δημόσια τοποθέτηση, να σου πω, Γρηγόρη. Αμφισβήτησε πως μια εκτέλεση θα μπορούσε να αποτύχει, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι δεν θα έπρεπε κάτι τέτοιο να είναι πολύ δύσκολο. Η οικογένεια του θύματος από την άλλη πλευρά είπε ότι περιμέναμε τόσα χρόνια, περιμέναμε δεκαετίες για να αποδοθεί δικαιοσύνη και να κλείσει αυτό το κεφάλαιο και προσευχόμαστε η πολιτεία να κάνει το σωστό 30 χρόνια μετά από την τραγωδία που βίωσε η οικογένειά μας.
1: Νατάσα Μπαλομπλού, σε ευχαριστούμε πολύ και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τη Γαλλία και τις μαθητικές κινητοποιήσεις που έχουν παραλύσει τη χώρα. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαϊόν, η οποία θα μας δώσει την εικόνα τουλάχιστον 400 λύκεια είναι κλειστά. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
22: Καλώς σας μεσημέρι. Έχει αποφάσει το Υπουργείο Παιδείας χθες να κλείσει 400 ώστε να υπάρχουν μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης, τηλεεκπαίδευση, όπως αποφορούν εδώ, για να αποτεχθούν βιοπραγίες μπροστά σε ενίσχυα. Μόνο που το σχέδιο δεν πέτυχε, γιατί το κίνημα έχει εξαπλωθεί και και έχει επηρεάσει σχεδόν όλες τις χώρες, όλες τις πόλεις, συγγνώμη, της χώρας, και μάλιστα με πολύ βία επεισόδια. Ήδη βίντεο κυκλοφορούν στα μέσα μαζικής δικτύωσης, γιατί όλο αυτό γίνεται για να προβληθούν μέσα από τα μέσα αυτά, με βιοπραγίες απέναντι σε αστυνομικούς ή απέναντι σε ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα να κάνουν με την κινητοποίηση. Βίντεο όπως ένας νεαρός που ρίχνει αποθετικό στο πρόσωπο μιας κυρίας και μετά την ανάβει φλόγα, να τη κάψει, το πρόσωπο. Μία αστυνομικός να βρίσκεται στο κάτω με ένα όχλο από νεαρούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η ένταση συνεχίζει με το επόμενο ραντεβού στις 6 Οκτωβρίου με μια μεγάλη κινητοποίηση που έχουν υποστηθεί μέσα στο μέσο μαζικής δικτύωσης οι νεαροί, οι μαθητές, για να διεκδικήσουν καλύτερα μέσα για τη σχολεία τους.
1: Εδώ είμαστε και θα τα πούμε πάλι μέχρι τότε. Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα στο Παρίσι.
16: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για μια σύντομη ματιά στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Πρώτη και αίτητη στον ομιλό της για το Nations League στην πρώτη κατηγορία εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Μετά το χθεσινό 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα, Τάσο. Και τώρα φέρτε μας στη Γερμανία, φωνάζουν οι φίλοι.
2: Πολύ σωστά τα λες. Η Ολλανδία έμελε να σταματήσει χθες τον νικηφόρο της εθνικής μας ομάδας στο Nations League, καθώς την υποχρέωσε η ισοπαλία 2-2 στην Τούμπα. Ο Ιωαννίδης Μασούρας έβαλαν με δύο γκολ μπροστά την εθνική στα μισά του μάτς. Ωστόσο, στο δεύτερο μισό, οι Ολλανδοί βρήκαν τα δύο γκολ, μάλιστα το τελευταίο συνεκπνοή της αναμέτρησης, και πήραν την ισοπαλία. Στο άλλο παιχνίδι, το ομίλο μας, Γερμανία-Σερβία 2-0. Έτσι, στην βαθμολογία, η Ελλάδα είναι πρώτη με 7 βαθμούς, η Ολλανδία 5. Είναι δεύτερη. Στην τρίτη θέση η Γερμανία με 4 βαθμούς. Τέλος, χωρίς βαθμό παρέμεινε η Σερβία. Την Κυριακή η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία στην Τούμπα, ενώ η Ολλανδία φιλοξενεί την Σερβία στο Αϊντχόβεν. Και να θυμίσω μόνο ότι χθες ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα γνώρισε την πρώτη του ήττα 96-94 στην Πολώνια από τη Βίρτους, ενώ σήμερα στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Τάσο Επιτρόπου, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεμπίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλιρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσω.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Με ένα από τα κλασικότερα και πιο πολυδιασκευασμένα κομμάτια του 20ου αιώνα ξεκινήσαμε σήμερα, το You Are My Sunshine, ένα κομμάτι που έχει κοντά στις 600 διασκευές. Εδώ το ακούμε διασκευασμένο από τον Mitch Ryder, μία από τις σημαντικότερες φωνές της δεκαετίας του 1960 κυρίως, μαζί με το συγκρότημά του Detroit Wheels. Ένα κομμάτι που το έχουν διασκευάσει πάρα πολύ, έχει αλλάξει διάφορα μουσικά είδη. Ένα από τα κλασικότερα. Η Φωτεινή Υπερβολιανάκη είναι σήμερα στον ήχο, ο Γιώργος Λεζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας σε πολυδιασκευασμένα και κλασικά κομμάτια. Το You Are My Sunshine, έτσι όπως τα ακούσαμε το 1967, δεν έχει καμία σχέση βέβαια με τις περισσότερες από τις διασκευές που έχουν γίνει σε αυτό. Όπως είπαμε, το έχουν τραγουδίσει τα μεγαλύτερα ονόματα. Ένα από αυτά βέβαια και ο Ray Charles το 1962. Ο Nat King Cole, όλοι αυτοί το έχουν τραγουδίσει αυτό το κομμάτι. Και αυτή εδώ είναι η εκτέλεση του Ray Charles, 1962.

από τη χρονιά του 62, Ray Charles, You Are My Sunshine, ένα από τα κλασικότερα, κοντά σε 600 διασκευές όπως είπαμε έχει αυτό το κομμάτι, το έχουν διασκευάσει σε διάφορα στυλ και βέβαια η πρώτη του εκτέλεση δεν μοιάζει καθόλου με τις διασκευές που ακούσαμε. Για πρώτη φορά το κομμάτι έγινε παγκόσμια επιτυχία όταν το τραγούδισε βέβαια ο Bing Crosby το 1941. Ο Bing Crosby ήταν το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο πριν από τους crooners, τους Frank Sinatra, Nat King Cole και όλους αυτούς. Και πάμε στην χρονιά του 1939 να ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση, τότε που το τραγούδισαν χωρίς επιτυχία οι Pine Ridge Boys για πρώτη φορά το 1939. Χωρίς καμία επιτυχία, όπως είπαμε, λίγο αργότερα γνώρισε το κομμάτι επιτυχία στην εκτέλεση του Bing Crosby. 1939.

Αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση του κλασικού βέβαια και πολύ διασκευασμένου You Are My Sunshine, το ντουέτο ουσιαστικά της Country Folk, οι Pine Ridge Boys, οι οποίοι δεν γνώρισαν επιτυχία με αυτό το 39 μέχρι να το πάρει ο Bing Crosby το 41 και να το κάνει παγκόσμια επιτυχία. Περνάμε σε ένα άλλο κλασικό, You Can Hurry Love, 2014, περίπου 100 χρόνια μετά την προηγούμενη ηχογράφηση που ακούσαμε.

Αυτό ήταν το συγκρότημα το Boyzone 2014, ένα νεανικό συγκρότημα που γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία βέβαια από την Ιρλανδία. Το συγκρότημα You Can Hear Love, ένα κομμάτι με γύρω στις 150 διασκευές, και αυτή είναι η διασκευή που έκαναν οι Cheeks ή Dixie Kicks, όπως ξεκίνησαν, ένα γυναικείο country συγκρότημα 1999.

Αυτό ήταν το γυναικείο συγκρότημα των Chicks ή Dixie Chicks όπως πρωτοξεκίνησαν, ένα συγκρότημα που ανήκει κυρίως στον χώρο της country. 1999 διασκευάζει το You Can Hear It Love, ένα τραγούδι που όπως είπαμε έχει γύρω στις 150 διασκευές. Και πάμε στον Phil Collins που έκανε σίγουρα και την καλύτερη διασκευή του κομματιού το 1982. Ο Phil Collins, παρόλο που έχει γράψει υπέροχα κομμάτια, δεν μπορούσε να αντισταθεί σε ένα από τα αγαπημένα του κομμάτια, βέβαια, το You Can Hear It Love. 1982 το διασκευάζει ο Phil Collins, τότε που ξεκινούσε την προσωπική του πορεία στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80, παράλληλα βέβαια με την πορεία του με τους Genesis.

Από τη χρονιά του 82, ο Phil Collins στη διασκευή του You Can Carry Love. Είμαστε μαζί από τις συχνότητες Σερ Χανίων. Παρουσιάζουμε, συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε το αφιέρωμά μας σε πολυδιασκευασμένα και κλασικά τραγούδια. Αυτό το κομμάτι, όπως είπαμε, έχει γύρω σε 150 διασκευές. Και η πρώτη εκτέλεση, βέβαια, ανήκει εννοείται στις Supremes και την Diana Ross. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το συγκρότημα, το πιο επιτυχημένο γυναικείο συγκρότημα της δεκαετίας του 60. Πριν κάποιες εκπομπές είχαμε ακούσει και το You Keep Me Hanging On, που οι Supremes είχαν ξαναπεί την πρώτη εκτέλεση. 1966 το ηχογραφούν οι Supremes, μία από τις τεράστιες επιτυχίες τους, βέβαια, και κλασικά ήταν μια σύνθεση του Brian Holland, του Lamont Dozier και του Eddie Holland, δηλαδή του τρίου που συνήθως έγραφε τις μεγάλες επιτυχίες για τις Supremes. Πρώτη εκτέλεση του κομματιού, 1966, ήταν η Diana Ross και το συγκρότημά της.

σίγουρα το πιο επιτυχημένο γυναικείο συγκρότημα της δεκαετίας του 1960. Ένα συγκρότημα βέβαια που ανήκε στον χώρο της Motown, στον ήχο της Motown, παρόλο που δεν ήταν έτσι τόσο soul, ήταν pop soul θα λέγαμε, αλλά ήταν σίγουρα ένα από τα πιο εμπορικά συγκροτήματα της Motown. 1966, Diana Ross και οι Supremes, στην πρώτη εκτέλεση του You Can Hurry Love. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, τι να πούμε και για αυτό το κομμάτι, γύρω στις 500 διασκευές. You don't have to say you love me.

Και πιο πολύ διασκευασμένα του 20ου αιώνα, You Don't Love Me. Μάλλον κάναμε λάθος, αυτό είναι το You Don't Have To Say You Love Me. Γύρω στις 500 διασκευές, και αυτή ήταν η Mary Byrne από την Ιρλανδία, μία από τις πιο διάσημες σύγχρονες έτσι τραγουδίστρες. 2011 ήταν η διασκευή, και φυσικό είναι αυτό το κομμάτι βέβαια να το τραγουδήσει και ο Elvis. 1970.

Ήταν 1970 όταν ο Elvis Presley διασκευάζει αυτό το κομμάτι. Ο Elvis Presley το έχει διασκευάσει πάρα πολλά βέβαια το τραγούδια στην καριέρα του, έχει πει και πρώτες εκτελέσεις. Τι να πούμε τώρα για τον Elvis. Πάντως το κομμάτι αυτό για πρώτη φορά γίνεται παγκόσμια επιτυχία το 1966 όταν το τραγουδάει η υπέροχη Dusty Springfield. 66.

κομμάτι αυτό γίνεται παγκόσμια επιτυχία βέβαια, όταν το τραγούδισε με αγγλικό στίχο η Dusty Springfield. Και λέμε με αγγλικό στίχο γιατί ουσιαστικά το κομμάτι ήταν διασκευή ενός ιταλικού κομματιού του Io Ken Non Vivo, που το τραγούδισε και συνέθεσε ο Pino Donaggio το 1965. Από την Ιταλία ξεκίνησε αυτό το τραγούδι, ένα τραγούδι που, όπως είπαμε, έχει γύρω στις 500 διασκευές. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση, Pino Donaggio 1965.

η πρώτη εκτέλεση του Πίνο Ντονάτζιο, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο γνωστούς Ιταλούς βέβαια της δεκαετίας του 1960. Η πρώτη εκτέλεση το 1965 κάτω από τον τίτλο «Io Quien Non Vivo», ένα τραγούδι που έκανε το γύρο του κόσμου βέβαια, κυρίως με αγγλικό στίχο, και διασκευάστηκε όπως είπαμε γύρω στους 500 φορές. Η Φωτεινή Περβολιανάκη είναι σήμερα στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίασε η επιμέλεια της εκπομπής. Και πάμε για ένα τραγούδι που κατά την προσωπική ταπεινή μας άποψη, το ταπεινό μας γούστο, το βάζουμε μέσα στα 5, στα 50 ή 100 αν θέλετε καλύτερα τραγούδια του 20ου αιώνα.

Τι να πει κανείς για αυτό το τραγούδι, Make It Easy On Yourself. Το ακούσαμε από τους Divine Comedy το 1997, ένα από τα πιο διάσημα βέβαια συγκροτήματα της εποχής τους. Από την Ιρλανδία και η Divine Comedy, έχουμε ακούσει ήδη δύο καλλιτέχνες από την Ιρλανδία και η Divine Comedy 3. 1972 το τραγούδισε και ο Τζόνι Μάθης, η μεγάλη φωνή του Τζόνι Μάθης. Ο Τζόνι Μάθης ένας από τους πιο διάσημους βέβαια και πιο εμπορικούς του 20ου αιώνα. Μην ξεχνάμε ότι αυτός τραγούδισε την πρώτη εκτέλεση του Wild is the West. 1972, ο Τζόνι Μάθης.

1972, έτσι όπως τραγούδησε ο Johnny Mathis το Make It Easy On Yourself, ένα κομμάτι που πιανού άλλου να είναι βέβαια, του Bart Bacharach. Τι έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος? Κυρίως έδινε τα τραγούδια του στην Dionne Warwick. Έχει γράψει φοβερά και τρομερά πράγματα, ένα σίγουρα από τους σημαντικότερους συνθέτες του 20ου αιώνα. Αυτό το κομμάτι όμως το έδωσε σε κάποιον άλλον το 1962. Το τραγούδισε βέβαια και η Dionne Warwick λίγο αργότερα. Ήταν η εποχή μάλλον που ανακάλυπτε ο ίδιος ο Bacharach την Dionne Warwick. Πάντως η πιο επιτυχημένη διασκευή αυτού του κομματιού δεν είναι η πρώτη που θα ακούσουμε σε λίγο. Είναι η διασκευή που έκαναν οι Walker Brothers το 1965. Τρομερή, φοβερή διασκευή, 1965, παγκόσμια επιτυχία βέβαια. Οι Walker Brothers.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες βέβαια του 1965 και μία από τις μεγαλύτερες για τους Walker Brothers, ένα φοβερό συγκρότημα, ένα τριμελές συγκρότημα με την φωνάρα βέβαια του Scott Walker. Παρόλο που ήταν Walker Brothers, στην ουσία δεν ήταν αδέρφια τα τρία μέλη του συγκροτήματος. Make It Easy On Yourself, σίγουρα η καλύτερη και πιο επιτυχημένη διασκευή αυτή των Walker Brothers το 65, όπως είπαμε μία σύνθεση του Bart Bacharach. Ένα κομμάτι που έχει γύρω στις 100 διασκευές, θα περιμέναμε περισσότερες. Εμείς τουλάχιστον με την προσωπική ταπεινή μας άποψη το θεωρούμε ένα από τα ομορφότερα κομμάτια ολόκληρου του 20ου αιώνα. Και πάμε να ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση που τραγούδησε ο Τζέρι Μπάτλερ, σε αυτόν το εμπιστεύτηκε ο Μπάχαραχ, το 1962. Ένα κομμάτι που δεν γνώριζε τότε μεγάλη επιτυχία, μέχρι να το πάρουν οι Walker Brothers. Ο πολύ συμπαθής Τζέρι Μπάτλερ τραγούδησε την πρώτη εκτέλεση το 62, έφυγε πέρσι το 2025 σε ηλικία 85 ετών. 1982, 62 συγγνώμη, Τζέρι Μπάτλερ.

Σίγουρα δεν ήταν από τα μεγαλύτερα ονόματα, βέβαια, ο Τζέρι Μπάτλερ, και μόνο όμως που τραγούδισε την πρώτη εκτέλεση αυτού του κομματιού έχει μείνει στην ιστορία, 1962. Make it easy on yourself. Κλείνουμε σήμερα με ένα blues κομμάτι, ένα από τα πιο όμορφα blues που έχουν γραφτεί, ένα από τα πιο πολυδιασκευασμένα blues που έχουν γραφτεί. Γύρω στις 150 διασκευές έχει αυτό το κομμάτι. You Don't Love Me, John Mayall, 1967.

1967 ο τεράστιος βέβαια John Mayall, αυτός που μαζί με τον Alexis Corner των ελληνικής καταγωγής αναβίωσαν τα blues στην Μεγάλη Βρετανία, τα λευκά blues τα λεγόμενα. Πρώτα βέβαια ο Alexis Corner και μετά ο John Mayall. You Don't Love Me, ένα κομμάτι με γύρω σε 150 διασκευές, και πάμε να το ακούσουμε από τον Junior Wells, άλλη τεράστια μορφή, ένας φοβερός τραγουδιστής των blues και φοβερός παίκτης της φυσαρμόνικας βέβαια. 65 ο Junior Wells.

You Don't Love Me, διασκευασμένο από τον Junior Wells το 1965, και η πρώτη εκτέλεση βέβαια ανήκει στον Willie Cobbs, έναν από τους σπουδαίους βέβαια bluesmen του ήχου του Σικάγο. Κυρίως δεν προέρχονταν από το Σικάγο, είχε μετακομίσει στο Σικάγο και επηρεάστηκε έτσι από τον ήχο της πόλης αυτής. 1961 ήταν η πρώτη εκτέλεση, μια σύνθεση του ίδιου του Willie Cobbs, άσχετα βέβαια ότι ουσιαστικά το κομμάτι αυτό ήταν σε ένα κομμάτι βασισμένο του Bob Diddley, του τεράστιου Bob Diddley. Είχε πάρει ένα κομμάτι του Bob Diddley και το είχε μετατρέψει σε You Don't Love Me. Willie Cobbs, 1961, η πρώτη εκτέλεση.

Από τη χρονιά του 1961, η πρώτη εκτέλεση του You Don't Love Me από τον Willie Cobbs. Όπως είπαμε όμως, και αυτό ουσιαστικά είχε βασιστεί πάνω σε ένα κομμάτι του Bob Diddley. Έτσι είναι η μουσική, ζωντανός οργανισμός, μετατρέπεται, αλλάζουν τα κομμάτια, αλλάζουν οι τίτλοι, αλλάζουν οι γλώσσες και όλα αυτά. Αφήσαμε για το τέλος, ίσως την καλύτερη διασκευή βέβαια που έχει γίνει πάνω σε αυτό το κομμάτι, 1971, οι Allman Brothers.

ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που εμφανίστηκαν στο φεστιβάλ του Fillmore το 1971 ήταν και οι Allman Brothers, βέβαια, που μέσα στα κομμάτια που παρουσίασαν τότε ήταν και η διασκευή του You Don't Love Me, η πολύ μεγάλη βέβαια Allman Brothers. Με αυτή τη διασκευή κλείνουμε σήμερα. Η Φωτεινή Περβογιαννάκη ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίασε και μέλη της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε βέβαια και την ερχόμενη εβδομάδα το αφιέρωμά μας σε πολύ διασκευασμένα και κλασικά κομμάτια. Ακούμε 2-3 από τις διασκευές τους. Πιστεύουμε να επιλέγουμε μερικές από τις καλύτερες, καθώς βέβαια και την πρώτη εκτέλεση του κομματιού. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αναμένουν πιθανή αποδέσμευση ευρωπαϊκών στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7 με αντικείμενο πιθανά μέτρα στις διεθνείς αγορές αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων. Παράλληλα, στις 4.30 ώρα Ελλάδας, συνεδριάζουν οι πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Στο επίκεντρο των συσκέψεων βρίσκεται η πρόταση της Γαλλίας, σύμφωνα με την οποία οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να διαθέσουν στην αγορά 50 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα εξέταζαν την αποδέσμευση ακόμη 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Η γαλλική πρόταση έπεται των πιέσεων που άσκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διοχέτευση στην αγορά έως και 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες, υπό την απειλή περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών. Η συζήτηση για τα στρατηγικά αποθέματα έρχεται σε μία περίοδο έντονων πιέσεων στις ενεργειακές τιμές, σύμφωνα με την Πάολα Πινό, επικεφαλής τύπου της Κομισιόν, και δεν είναι αποτέλεσμα, όπως είπε, των αμερικανικών πιέσεων. Την αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκλήρωσε χθες η Ελλάδα, αξιοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν στηριχθεί από το Ταμείο. Σύμφωνα με τον EFCF, η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και αποτελεί ένδειξη της ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τον Ιούνιο η Ελλάδα είχε προχωρήσει και στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ του πρώτου μνημονίου, ενώ συνολικά οι πρόωρες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1 εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για τον πληθωρισμό. Συναγερμό σήμανε στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας έπειτα από αναφορές για έντονη οσμία αερίου, με αποτέλεσμα να εκενωθεί προληπτικά. Η πρώτη αναφορά έγινε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο 21ο γυμνάσιο. Τεχνικός που έφτασε στο σημείο πραγματοποίησε μετρήσεις χωρίς να διαπιστώσει διαρροή. Ωστόσο, η οσμή παρέμενε και αποφασίστηκε η απομάκρυνση των μαθητών. Στο συγκρότημα μετέβηκε η πυροσβεστική, ενώ ειδοποιήθηκε και ο ΔΕΣΦΑ για τη διενέργεια περαιτέρω ελέγχων με ειδικό εξοπλισμό. Ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης, δήλωσε στο ΕΡΤ News ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή και ότι πλέον δεν υπάρχει οσμή αερίου έξω από το σχολείο. Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, οι έλεγχοι συνεχίζονται ως ότου αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Στο σταθμό μας μίλησε και ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η εκένωση ήταν προληπτική. 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία είχαν υποβληθεί σε βάρος του 32χρονου που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο. Σύμφωνα με την Ελλάς, από την πρώτη καταγγελία για απειλές κατά της ζωής της γυναίκας της είχε χορηγηθεί panic button, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε. Ο 32χρονος είχε συλληφθεί για προηγούμενο περιστατικό και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφιγμό. Αντιμέτωπη με τις συνέπειες της χθεσινής σφοδρής κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία ετοιμάζεται και για τη νέα επιδείνωση που προβλέπει από σήμερα το απόγευμα και κυρίως αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 10 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βορειοανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές αύριο, άνεμη έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
2: Άιντες, η μάνα σου μου έστειλε ρόδα σε ένα μαντήλι.
3: Έλα, ρόδα σε ένα μαντήλι.
2: Και μου γράφε παράγελια

στα χείλη σου τα κόκκινα επίθυμουσα να έχω. Έλα επίθυμουσα να έχω, να τα φιλώ γλυκά γλυκά σαν κύμα με το βράδυ.

καρδιά. Μην αγαπάς ποτέ καρδιά που εύκολα αγάπη δίνει. Γιατί είναι φως της αστραπής, γιατί είναι φως της αστραπής που μόλις

όλα γύριζε, ρίχνει μια ματιά στη κοπελιά στο ζάλο. Στη κοπελιά στο ζάλο, στη κοπελιά στο ζάλο, και παίζει πας παλιά γερή και σαν

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη, νέες βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, όπου υπάρχει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Εστάλει μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα Ζωνιανά, πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά δύο ανήλικα από το σπίτι τους σε άλλη οικία, λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων. Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παροχέτευση των υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση, καθώς η κατάσταση είναι ήδη επιβαρημένη μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε και τον θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφιγμό. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως τις 10 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αναμένουν πιθανή αποδέσμευση ευρωπαϊκών στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7, ενώ συνεδριάζουν και οι πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο των συσκέψεων βρίσκεται η πρόταση της Γαλλίας, σύμφωνα με την οποία οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να διαθέσουν στην αγορά 50 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα εξέταζαν την αποδέσμευση ακόμη 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Η γαλλική πρόταση έπεται των πιέσεων που άσκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διοχέτευση στην αγορά έως και 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες υπό την απειλή περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών. Την αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκλήρωσε χθες η Ελλάδα, αξιοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν στηριχθεί από το Ταμείο. Σύμφωνα με τον EFSF, η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και αποτελεί ένδειξη της ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τον Ιούνιο η Ελλάδα είχε προχωρήσει και στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ του πρώτου μνημονίου, ενώ συνολικά οι πρόωρες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη, στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Προληπτική εκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα σήμερα το πρωί έπειτα από αναφορές για έντονη οσμή αερίου. Τεχνικός πραγματοποίησε μετρήσεις χωρίς να εντοπίσει διαρροή. Ωστόσο, καθώς η οσμή παρέμενε, αποφασίστηκε η απομάκρυνση των μαθητών. Στο σημείο έφτασε η πυροσβεστική, ενώ ειδοποιήθηκε και ο ΔΕΣΦΑ για περαιτέρω ελέγχους με ειδικό εξοπλισμό. Σύμφωνα πάντως με γονείς μαθητών, αναφορές για οσμή είχαν γίνει ήδη από τις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου, όπως υποστηρίζουν, ενεργοποιήθηκε και το σύστημα προειδοποίησης για διαρροή αερίου. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης δήλωσε στο Earth News ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή και ότι πλέον δεν υπάρχει οσμή. Σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, οι έλεγχοι συνεχίζονται μέχρι να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Πολιτική τα υπέστη η ισπανική κυβέρνηση στο κοινοβούλιο, καθώς απορρίφθηκαν τα μέτρα που είχε προτείνει για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, η οποία έχει προκαλέσει κύμα διαδηλώσεων στη χώρα. Η πρόταση καταψηφίστηκε με 178 ψήφους στη Βουλή των 350 μελών, μετά την απόφαση του Καταλανικού Αυτονομιστικού Κόμματος Junts να μην τη στηρίξει. Οι κινητοποίησεις για τη στεγαστική κρίση εντάθηκαν μετά την έξωση τον περασμένο μήνα της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι όπου διέμενε επί δεκαετίες. Η έξωση τελικά ανεστάλλει.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική τοπικές βροχές, άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς, έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, κόμιξ, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμονα εικαστικού. «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
4: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

Ζωάου Σέλβα και αυτό είναι καινούριο, το Φουτούρο. Και είπαμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. 2-10-6-06-64-29 ο ένας τρόπος για να συναντιόμαστε εκτός αέρα. Κόσμος 936 ο άλλος τρόπος στα social, σε Facebook και Instagram. Και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας βρείτε. Μια μεγάλη καλησπέρα και σε εσάς που μας στέλνετε αυτές τις φοβερές φωτογραφίες από τα Ιωάννινα. My world is empty without you, babe. Χωσέ Φελισιάνο τώρα. My world is empty without you, babe. Τέλη 60's περίπου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια ποσότητα από τα μεγάλα αποθέματα της σε πετρέλαιο ντίζελ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 98 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη βρίσκονται ισχυρές βροχοπτώσεις στο Ρέθυμνο. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου λόγω συσσόρευσης υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Έσταλλε μήνυμα από το 112. Στα Ζωνιανά, δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά από την κατοικία τους σε άλλη οικία εξαιτίας της ανόδου της στάθμης των υδάτων στην περιοχή. Μετεμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των θύελλωδων ανέμων. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα.

μας τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Απορρίφθηκαν από την Ισπανική Βουλή τα μέτρα που είχε προτείνει η κυβέρνηση Σάντζες για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Kiss, διαφορετικό Nightmares on Walks σε Abbey Road Fast Gospel Version. Και τελική ευθεία, 25 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 στο απογευματάκι της Παρασκευής, δεύτερη μέρα του Οκτώβρη.
1: Ακούτε κόσμος.
0: Ακούτε κόσμος, σωστά. Τα καταφέραμε, όχι εντάξει, λοιπόν, δεν ήταν στο πρόγραμμα. Ένα κλικ να μην κάνεις και είδες τι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, τέταρτο, τελευταίο ημέρο εκπομπής, εδώ μέχρι τις 6 στο κόσμος 93,6, σωστά είστε και είμαστε. Και είναι μια ωραία βόλτα αυτές τις ημέρες από τη δημοτική αγορά της Κυψέλης, γιατί εκεί ξεκινάει σήμερα το 9ο Φεστιβάλ Εφαρμοσμένων Τεχνών από το Κέντρο Τεχνών Ορνεράκης, και είναι ένα τριήμερο αφιερωμένο σε σχεδιαστές, δίνοντας έμφαση στη δημιουργικότητα πάνω στο σκίτσο και τις πολλαπλές εφαρμογές του. Και κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις, όπως ανοιχτά εργαστήρια από καθηγητές του κέντρου Ορνεράκης. Είναι λοιπόν από σήμερα μέχρι και την Κυριακή με ελεύθερη είσοδο στη δημοτική αγορά της Κυψέλης. Κάντε αυτή την βόλτα να αγαπάτε κι εσείς τα σκίτσα.

Send It Back. Λέγαμε χθες για τις νέες ταινίες, λέγαμε και για τις νύχτες πρεμιέρας που τρέχουν στην πόλη, λέγαμε για τον Ντίκερ. Λοιπόν, είναι νομίζω η ταινία του Αλεχάνδρο Ινιάριτου, η ταινία που θα δούμε αυτές τις μέρες. Ευνοεί και καιρό στο σινεμά και είναι ότι πρέπει αυτή η έξοδος. Υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνει κανείς στην πόλη του Σαββατοκύριακο που έρχεται. Try to sell that dream to me. How fine can heaven be? The James Hunter Six κυκλοφόρησε την άνοιξη. Here and now,

Music on the Radio, λοιπόν, τροβέρα από την Αυστραλία, νέο σίγγλ κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και εμείς πηγαίνουμε σιγά σιγά για το τέλος. Έχουν κάτι cinematic πάντως, τροβέρα.

Celeste, Stop This Flame και φτάσαμε στο τέλος. Έρχεται η Κλαόντια Μάτολα για το επόμενο 2 ώρο. Εμείς ραντεβού πάλι τη Δευτέρα το απόγευμα στις 4 εδώ στους 93,6 στον αέρα του κόσμου μας. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να κάνετε βόλτες, να περάσετε καλά, να δείτε αγαπημένα πρόσωπα. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία και την

0: φθινοπορεινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία του Wine Therapy στην Κηφισιά. Penelope Spy and the Sweeters, Latin Salsa και χορευτική ρυθμή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Λεωφόρος Κηφισίας 236, Wine Therapy Κηφισιά, 210-8019-533.
3: Μια σαπουνόπερα, ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Απόγευμα παρέα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας. Κλάουδια Μάτωλα θα είναι στο μικρόφωνο στις μουσικές, ένα road trip μουσικό μέχρι τις 8. Τα μηνύματά σας θα τα διαβάζουμε και σε Viber και στο Messenger, στις official σελίδες μας, όπου ακολουθείς σελίδες μας και παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς και μαθαίνεις όλα τα ωραία που γίνονται ψηφιακά μέσα από τους δέκτες τηλεόρασής σας, διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr.

Electric Spanish είναι ο Τιουάιο, είναι από τα ωραιότερα albums του Outsider και εντάξει, αυτά θα τα συζητήσουμε και θα τα ακούσουμε όταν φεύγει η χρονιά. Ναι, ακριβώς όπως τα άκουσες, φεύγει η χρονιά, φτάσαμε εκεί. Για πότε μπήκε το 2026, για πότε βγαίνει, αστραπή χρονιά πέρασε και έφυγε και έκανε τα δικά της, εννοείται, το έχουμε πει ότι από το 20 δεν είναι απλές χρονιές. Βλέπεις αυτά που δεν έχεις δει ποτέ. Οπότε σε δύο μήνες μαζί με τα στολίδια και στις γιορτές θα μιλήσουμε για όλα αυτά που αγαπήσαμε αυτή τη χρονιά, μουσικά βέβαια. Και όπως κάθε χρόνο ψηφίζετε και εσείς, κερδίζετε δώρα και ακούμε παρέα τα αγαπημένα του 26.

ενημέρωση σε τίτλους. Την σημασία της ένταξης του Ολύμπου στο κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ανέδειξε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στο Λιτόχωρο, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν πάντα πιο ψηλές κορυφές που όλοι μαζί θα κατακτήσουμε». Μήνυμα του 112 εστάλει σε ολόκληρη την περιφέρεια της Κρήτης λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη βρίσκονται ισχυρές βροχοπτώσεις στο Ρέθυμνο. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μηλοποτάμου λόγω συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο δικοδίκτυο. Στα Ζωνιανά, δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά από την κατοικία τους σε άλλη οικία εξαιτίας ανόδου της στάθμης των υδάτων στην περιοχή. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Την αποδέσμευση ως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε συντονισμό με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να δώσει τεράστια ποσότητα από τα αποθέματα ντίζελ, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Euro.

0: στο 3,8 στην Ευρωζώνη. Εξετάζουμε ο πιλότος της Fly Dubai να στάλθηκε από κάποιον. Όποιος τον έστειλε θα πληρώσει βαρύ τίμημα, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στη Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Κόσμος 93,6.
2: Για Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

Julia Jacqueline στο 2026, Getting Away From Me. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Είναι Παρασκευή, βροχερή Παρασκευή, έτσι. Βροχή πολύ ιδιαίτερα εδώ στα Βόρεια Προάστια, βρέχει αρκετά. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ, στα μικρόφωνο και τις μουσικές. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, προσοχή εκεί έξω με τη βροχή.

0: Πάντο, θυμίζω τρόπους επικοινωνίας και για εσάς τους καινούριους της παρέας να στέλνετε τα μήνυματά σας και στο Viber Cosmos Radio σε ένα search απλά. Κάνεις search, βρίσκεις Cosmos Radio και στέλνεις τα μήνυματά σου Messenger, Instagram, ακολουθείς σελίδες στα social media όπου παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν. Κάθε φορά κάτι θα βρεις που τρέχει για να κερδίσεις προσκλήσεις για θέατρο και κινηματογράφο airteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ένας παράδεισος του ραδιοφώνου θα το έλεγε κανείς, γιατί έχει τα πάντα. Και όχι απλά είναι τα πάντα, μπορείς να τα ακούσεις όποτε εσύ έχεις χρόνο. Με ό,τι καιρό θες εσύ να ακούς μουσικές και podcast, Cosmos Jazz, 24 ώρες το 24ωρο jazz, cosmosjazz.gr, πληροφορίες και όλες οι εκπομπές της ΕΡΤ, airteco.gr και σε απλικές ως το κινητό σου. Μισελ Γκούρεβιτς βαριέται, λέει, boring.
1: It looks like we've arrived to the land we used to dread from the other side. Despite our efforts to thwart what happens to love in short,

Let me down, easy από τη σκοτία Παόλο Νουτίνη. Πάντα σε ωραίες στιγμές και εδώ μία από τις ωραιότερες στιγμές του. Κόσμος 93,6, come around and love me. Στο 2 10 66 66 429. Εκεί μιλάμε εκτός αέρα, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο.

I Can't Stand the Rain. Πολύ ωραίο ο Σιλ και σε όλα τα tribute albums που έχει κάνει ερμηνεύει καταπληκτικά όλα τα soul classics και αγαπημένα του τραγούδια, γι' αυτό και τα ερμηνεύει τόσο ωραία. I Can't Stand the Rain δεν έχει δίκιο πάντως, γιατί μια έρευνα έδειξε ότι ο ήχος της βροχής ενεργοποιεί το default mode network του εγκεφάλου, την ίδια περιοχή που ενεργοποιείται στην ονειροπόληση και τη δημιουργική σκέψη. Γι' αυτό πολλοί συγγραφείς και μουσικοί δουλεύουν καλύτερα σε βροχερές μέρες. Μάλιστα λένε ότι οι άνθρωποι είναι πιο γενναιόδοροι όταν βρέχει. Γιατί? Έδειξε μια έρευνα ότι οι σερβιτόροι που έλεγαν καλή βροχερή μέρα στους πελάτες έπαιρναν μεγαλύτερο φιλοδόρημα. Και το σημαντικό, και αυτό είναι αλήθεια, η βροχή δημιουργεί την αίσθηση κοινής παγίδας και αυτό μας κάνει πιο ανθρώπινους. Φοβερό το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, έτσι. Δηλαδή αν νιώθεις ότι έχεις παγιδευτεί κάπου, είσαι πιο καλός άνθρωπος. Αν έχεις μια τάση. Αν δεν έχεις καμία, δεν πάει να βρέχει καταιγίδες, τσουνάμι ολόκληρο. Μπας πρόξει και τον άλλον μες στο τσουνάμι γρηγορότερα. Είναι να το έχει κανείς. Αλλά αν το έχεις και βρέξει, το πας καλύτερα. Αυτό λέει η έρευνα.

0: από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.

For the Rainbow, Emelio Ντιγκαρντό. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, βροχερή, βροχερή Παρασκευή. Και εδώ στην Αγία Παρασκευή που βρισκόμαστε εμείς, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Προσοχή εσείς εκεί έξω που βρίσκεστε στο δρόμο. Όπου κι αν είσαι, Κόσμος είναι το soundtrack. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ. Road trip μουσικό. Leon Bridges, Watch You Dance στον αέρα μας. Ερτέκο.gr, διαδικτυακά, ο Κόσμος Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Burn It Down είναι ο Σαμπούζη και ο Λέων Πρίτζες σε αυτό το πολύ ωραίο ντουέτο για αυτή τη χρονιά, για το 2026. Εμείς όμως θα πάμε πίσω στο χρόνο το 2017. Στα 66 του ο Τόμ Πέτι βρέθηκε αυτή τη μέρα χωρίς τις αισθήσεις του, χωρίς αναπνοή, στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, στις 9:40 το βράδυ 2 Οκτωβρίου έφυγε από τη ζωή ο Τόμ Πέτι. Ένας καλλιτέχνης που μπορεί να μην του φαίνεται, αλλά έκανε πάρα πολύ μεγάλες πωλήσεις ο Τόμ Πέτι.

to Fly, Tom Petty, φεύγει σαν σήμερα 2 Οκτωβρίου στα 66 του. Θαυμαστής του Elvis, όπως οι περισσότεροι καλλιτέχνες είχαν το κάτι της του όλη έναν έρωτα με τον Elvis. Έτσι, η μουσική ξεκίνησε για αυτόν στα 10 του. Είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Elvis το καλοκαίρι του 61. Ο θείος του εργαζόταν στα γυρίσματα της ταινίας Presley Follow the Dream και του προσκάλεσε τον Petty να παρακολουθήσει τα γυρίσματα. Έχει αυτή την ευκαιρία. Και τον ερωτεύτηκε όταν τον είδε live. Έλαμπε, δεν είχε ξαναδεί κάτι τέτοιο μπροστά του. Αλλά βέβαια με τους Beatles, όταν είδε τους Beatles, είπε ότι μπορώ να το κάνω κι εγώ. Αν μπορεί μια παρέα να μαζεύεται με τους φίλους και να γράφουν μουσική, ίσως το κάνω κι εγώ, είπε ο Tom Petty. Εντάξει, ο Elvis πηγή έμπνευσης για τους περισσότερους καλλιτέχνες. Ο Johnny Cash μόνο είχε ένα μπιφ. Είχαν ένα μπιφ, υπήρχε ένα φλερτ με τη June Carter γι' αυτό. Αλόγητο δεν αγαπούσε τον Elvis. Σε τραγούδι του Tom Petty, από τα ωραιότερα τραγούδια του Tom Petty.

Back Down, λοιπόν, ακούσαμε τον Τζόνι Κας σε τραγούδι του Τόμ Πέττι, και πέρα από τους Beatles και την καριέρα, πήρε την έμπνευση ότι είδε, κατάλαβε ότι μπορεί μια παρέα ανθρώπων που αγαπούν τη μουσική να μαζευτούν και να φτιάξουν μια μπάντα σε χρόνια που υπήρχε χώρος γι' αυτό, για να εκφραστούν νέα παιδιά, να βγάλουν τη μουσική τους εκεί έξω και το κοινό διψούσε περισσότερο να μάθει περισσότερα πράγματα, και ο τρόπος που έγραφαν οι μπάντες εκείνη την εποχή ήταν άλλο το περιβάλλον, να είσαι μια ολόκληρη μπάντα σε ένα στούντιο όλη τη μέρα, να έχεις το χρόνο να γράψεις και όχι να υπάρχει όλο αυτό με τους session μουσικούς που δεν βλέπουν καν ο ένας τον άλλον και απλά μπαίνουν μέσα σε booth και γράφουν. Όχι ότι δεν έχουν γράψει έτσι όλοι, σίγουρα έχουν σαξοφωνίστες, session μουσικούς που έρχονται να γράψουν, αλλά τουλάχιστον ο Τόμ Πέττι το έκανε και με την παρέα του την αληθινή, που μαζεύτηκαν οι superstars αφού είχαν κάνει μια μεγάλη καριέρα, και για πλάκα είπαν ότι θέλουν έτσι μαζί να αράξουν και να γράψουν τραγούδια, και έκαναν όμορφα πράγματα. Οι Traveling Wilburys, Τόμ Πέττι, Τζεφ Λιν, Bob Dylan, Roy Orbison, σε ένα φεγγάρι έκαναν τους Traveling Wilburys, έγραψαν όμορφα τραγούδια και συνέχισαν τις πορείες τους.

πει σε συνεντεύξεις τους ότι είχαν περάσει πάρα πολύ ωραία με αυτό το σχήμα, George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne, Bob Dylan και Roy Orbison, γιατί ήταν και πάρα πολύ φίλοι.

The Womack Sisters, ανιψιές του Bobby Womack, εγγονές του Sam Cooke. Φοβερή οικογένεια. Το καλό είναι ότι συνεχίζεται η παράδοση. Υπάρχουν φωνές που έρχονται από αυτές τις οικογένειες, συνεχίζουν και μέχρι σήμερα στο 2026, ακόμη και με αυτό το vintage ήχο. All around ακούσαμε τις Womack Sisters και φυσικά θα ακούσουμε Bobby Womack.

0: φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος 93,6.

Εσκήνα το σόλο τίτλος του άλμπου Marie Froese εδώ στον κόσμο στους 93,6. Βροχερό το απόγευμα της Παρασκευής. Βροχερός μπήκε και φθινοπορεινός ο Οκτώβρης. 8 παρα 25, Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου για λίγο ακόμη παρέα. Airteco.gr για να ακούς διαδικτυακά. Ζωντανά και on demand όλες οι εκπομπές και τα podcast. Κώστας Γεωργακόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Bruno Mars. Το Risk It All.

Bang Bang ακούσαμε από τους Monophonics. Κόσμο στα διαφανά σας, απογευματάκι Παρασκευής είναι, βροχερό βροχερό. Perfect Man δεν υπάρχει, ο τέλειος άνθρωπος, αυτό λέει ο Teddy Swims στο νέο του άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει 22 Ιανουαρίου με αντίστροφη μέτρηση και δύο singles το Σεπτέμβρη, Mr. Know It All και Perfect Man.

Επιστρέφει ο Teddy Swims, ο οποίος δεν επιστρέφει γιατί δεν έφυγε ποτέ και κάνει το ένα άλμπουμ μετά το άλλο. Απλά έκανε και ένα παιδί στο ενδιάμεσο, δηλαδή έκανε λίγο ένα πάρα πολύ μικρό διάλειμμα, γιατί έχει αλλάξει και πάρα πολύ η ζωή του από τότε που κυκλοφόρησε το Lose Control. Δεν υπάρχει ο perfect άνθρωπος, ο τέλειος άνθρωπος. Και ο Κομφούκιος έλεγε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς ελαττώματα, ούτε άνθρωπος που να μην έχει κάποια αρετή. Lee Fields, το 2026, The Olympians. Don't let me down. Σε αυτό, Beatles.

Don't let me down. Κάθε τόσο οι καλλιτέχνες σκέφτονται να μεταφέρουν στο δικό τους μουσικό περιβάλλον ένα τραγούδι που τους αρέσει, μια ιδέα που μπορεί να είχε ο παραγωγός τους. Εδώ ο Lee Field σίγουρα το έμπασε μέσα στο δικό του μουσικό περιβάλλον. Olympians μαζί για το 2026, αυτή η έκπληξη, Don't Let Me Down. Εντάξει, το φοβερό ήταν και η Etta James που διασκεύασε Guns N' Roses, που τους είχε δει στο MTV. Στη τηλεόραση και λέει: ωραίος είναι αυτός, ωραίος τύπος. Και διασκεύασε, έκανε ένα tribute σε όλο το άλμπουμ. Δεν θα ακούσουμε αυτό, αλλά θα ακούσουμε το flash της Shirley Bassey. Βέβαια, να διασκευάσει Doors. Ωραίο flash.

με νέο άλμπουμ για το 2026 και συμβουλές από τον Brad Pitt στο Square που έδωσε τη συνέντευξη του. Έκανε πολλά πράγματα, πρωταγωνίστησε σε 11 ταινίες στα 50 του, έγινε παραγωγός σε 17, κέρδισε Όσκαρ, αλλά νιώθει ότι θα μπορούσε να κάνει περισσότερα, φοβερό έτσι, γιατί στη συνέντευξη είπε: «Θεέ μου, θέλω τα 50 μου πίσω, θα έκανα περισσότερα». Τώρα είναι 62 ο Brad Pitt. «Τα 50 σου είναι, φίλε», είπε τα λόγια του, «ότι έχεις στο μυαλό σου κυνήγησέ το, κάντο τώρα». Αυτή είναι λοιπόν η πρόταση, η συμβούλη του Brad Pitt που είναι 62 και νιώθω ότι δεν έκανε όσα ήθελε, ενώ ήταν ενεργός πολύ στα 50. Something I said, πρωτοζέτ, Τζέσσερου Αγιάλ, Κλάουδια Μάτολετα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό Σαββατοκυριακό, προσοχή, έξουμε τη βροχή. Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντιζε τον ήχο μας. Ευχαριστούμε για την παρέα, τα μηνύματα. So far, so good. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Τη Δευτέρα θα είμαστε μαζί στις 6. Φιλιά.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτώβρη, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Stoa Culture, Σάββατο 10 Οκτώβρη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Hello, hello, hello.
4: Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
5: Have a good time.
6: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Δήμητρα Κακαουνάκη.
4: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 4 λεπτά μετά τις 8, Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου. Good day, good day, λέει ο Τζόναθαν Τζερεμάια. Και ανεξάρτητα από το αν βρέχει και τέλος πάντων μπήκε ο Οκτώβριος, ούτε καν φθινοπορεινός, έτσι, και με κρύο θα λέγαμε. Η αλήθεια είναι ότι good day είναι. Είναι Παρασκευή. Είναι απέναντί μου ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και όλοι εσείς που μας κάνετε ακρόαση σε όποιο σημείο του κόσμου και βρίσκεται. Άρα γιατί να μην είναι good day, μια χαρά είναι. Όστιν, Όστιν, Όστιν. Έχουμε να πούμε σήμερα για το Όστιν. Σας πω αργότερα τι έγινε στο Όστιν. Τι Ουάιο.

αυτός είναι ο Τιουάιο. Τιουάιο ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό και το τελευταίο χρόνο ακούγεται πάρα πολύ και ακούγεται πάρα πολύ φυσικά εδώ από τον κόσμο και τους 93,6. Εύχομαι φίλες και φίλοι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, όπου θέλει λίγο προσοχή με τις βροχές αυτές τις μέρες. Έχετε δει τι έχει γίνει στην Κρήτη και δεν έχει σταματήσει ακόμα να βρέχει. Θέλει λίγο προσοχή και θέλει προσοχή και όταν είμαστε πεζοί και όταν οδηγούμε, γιατί οι δρόμοι πάντα κρύβουν παγίδες. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε μας ακούτε. Ακούτε τον κόσμο live alive και on demand από τα ραδιόφωνά σας, από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Και έχουμε Facebook, Instagram, social media, τρέχουν διαγωνισμοί. Μέχρι τη Δευτέρα, διπλές προσκλήσεις για την Goa στο Facebook. Βινίλια και CD από τη Special Edition που κυκλοφόρησε σήμερα, επίσημα κυκλοφορία του άλμπουμ των Beatles, το Rubber Soul, σε συνεργασία με την Universal. Στέλνετε μηνύματα, είναι εξαιρετικό δώρο ό,τι πρέπει. Και στο Instagram έχουμε προσκλήσεις για το live των Pussy Riot, live για τον Chico Pinheiro, στο Pussy Riot θα παίξουν στο Καζάρτε την άλλη Πέμπτη, Chico Pinheiro στο Half Note Jazz Club την άλλη Κυριακή, Please and Tunnel Party στο Καζάρτε το άλλο Σάββατο, πάρα πολλά πράγματα. Οπότε για να μην τα λέμε, καλό είναι να μπαίνετε στο Instagram και στο Facebook. Τρέχουν διαγωνισμοί και καλά πράγματα, διαγωνισμοί, προσκλήσεις, δώρα. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνετε. Αν κερδίσετε, όταν κερδίσετε, οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Και στέλνετε φυσικά και καλησπέρες, γιατί τσατάρουμε μέσα από το Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Μηνύματα, στέλνετε, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε. Εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. You're an outlaw, and on your soul. Andy Powell, Linda Rowan και Kirby. The trouble you're in.

Water. Αυτός είναι ο Τζακ Σαββορέτη, ένα τραγούδι που δεν παίζει συνήθως. Ο Τζακ Σαββορέτη κακός, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία μελωδία και δεν είναι και καινούριο τραγούδι. Λέγαμε λίγο νωρίτερα, φίλες και φίλοι, με αφορμή το Austin, πριν που ακούσαμε, λέγαμε για το Austin. Το Austin, φίλες και φίλοι, βρίσκεται στο Τέξας. Και στο Austin την προηγούμενη εβδομάδα, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στο Moody Center, έγινε το Crossroads Guitar Festival του Eric Clapton. Επέστρεψε λοιπόν στο Τέξας και επέστρεψε με δόξα και τιμή, όχι απλά, έπαιξε στην κεντρική σκηνή με εξαιρετικούς μουσικούς. Έτσι κι αλλιώς οι φίλοι του Clapton πάντα είναι εξαιρετικοί, από τον Billy Gibbons και τον Gary Clark, το Bonamassa και την Tennessee Trucks Band, τον κολλητό του φίλο τον Jimmy Vaughn. Έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει στο Austin ή στο Texas και να μην εμφανιστεί ο Jimmy Vaughn, αν και νομίζω ότι ο Jimmy Vaughn έχει εμφανιστεί και στα 7 προηγούμενα Crossroads Guitar Festival. Τον Τρέι Αναστάζιο, Τζούλια Λέτζ για πρώτη φορά, τον Μπι Τάουνσεντ έκανε ντεμπούτο, όπως και ο Τόμι Εμμανουέλ. Και ένα φεστιβάλ στο οποίο εμφανίστηκε ο Clapton και τις δύο βραδιές. Έτυχε και είδα τη δεύτερη μέρα σχεδόν ολόκληρη, διότι υπήρχε live streaming, δεν ήταν μικρό, και λέω την είδα σχεδόν ολόκληρη γιατί ήταν 7,5 ώρες η δεύτερη μέρα. Για κάποιο λόγο υπήρχε πλατφόρμα που μπορούσε κανείς να το δει. Και το Guitar Center επέστρεψε λοιπόν, κάνοντας και μια φοβερή έκθεση, γιατί ήταν η λεγόμενη Guitar Center που έδωσε ζωή στο Guitar Center Experience, ένας διαδραστικός χώρος μέσα στη διοργάνωση. Έτσι, για να δείτε λίγο, όταν κάνει κάποιος φεστιβάλ και δει ο Eric Clapton τι κάνουν και τι μαζεύουν. Εκεί λοιπόν υπήρχε πρόσβαση για να δούνε όλες τις κορυφαίες κιθάρες, τη Fender, την Gibson, την Martin, την PRS, την Ernie Ball, σε δραστηριότητες καθόλου το Σαββατοκύριακο. Και πέραν αυτού υπήρχε μια έκθεση, μια σπάνια έκθεση από κιθάρες που ονομάστηκαν Legend Collection της Guitar Center. Ήταν η Fender Strat το 1956, η λεγόμενη Blackie. Ήταν η Gibson του 64, η S335 που χρησιμοποίησε στους Cream of Clapton. Ήταν η Fender θρυλική, η Fender Stratocaster του 65, η λεγόμενη Lenny του Stevie Ray Vaughan, που έπαιξε και έβγαλε το Texas Flood και το πρώτο άλμπουμ. Ήταν ένα πράγμα εντυπωσιακό πραγματικά, και πολύ περισσότερο βέβαια όταν έπαιξαν οι πάντες επάνω στη σκηνή δύο μέρες. Ένα κατάμεστο γήπεδο, γιατί γήπεδο είναι βασικά το Moody Center. Και από εκεί και πέρα ο Clapton, γιατί έλεγαν πολλοί ότι ο Clapton δεν είναι καλά, ότι ο Clapton θα σταματήσει να τραγουδάει, ότι ο Clapton δεν μπορεί να παίξει. Ο Clapton έχει κλείσει τα 81, παρακαλώ. Τον είδα λοιπόν μία ώρα και πάνω στη σκηνή. Ήταν όχι απλά εντυπωσιακός. Ο Clapton είναι ο Eric Clapton που ξέρουμε. Ίσως είναι 81, ναι, βεβαίως, και δεν έχει την ευληγησία και να ανεβοκατεβαίνει και να τρέχει, που ποτέ δεν έτρεχε έτσι κι αλλιώς πάνω στη σκηνή. Αλλά εδώ ήταν ο Μπατιγκάι επάνω στη σκηνή, που έκλεισε στα 90 και πήγε στα 91 και έπαιζε καλύτερα από ό,τι έπαιζε πριν από 30 και πλέον χρόνια. Αυτό είναι ένα καινούριο τραγούδι που έβγαλε ο Clapton παρέα με το JJ Cale, κυκλοφόρησε μάλλον καινούριο τραγούδι από τις ηχογραφήσεις του The Road του Escondido. Roll On.

Κλάπτον εδώ παρέα με τον JJ Cale από τις ηχογραφήσεις που έγιναν με τον JJ Cale πριν από πάρα πολλά χρόνια, πριν από 20 για την ακρίβεια χρόνια, για ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε, το The Road to Escondido, και ήταν ο λόγος που προφανώς δεν χώρισαν όλα τα κομμάτια, δεν τα είχαν διαλέξει, δεν ξέρω τι είχε γίνει. Αυτό γίνεται πάντα με τους καλλιτέχνες όταν βγάζουν άλμπουμ. Κάποια από τα τραγούδια μένουν εκτός. Επίσημη λοιπόν κυκλοφορία του άλμπουμ του The Road to Escondido θα είναι στις 20 Νοεμβρίου με ψηφιακό προφανώς remaster. Θα έχει το ρολόν που μόλις ακούσαμε και τρία live tracks από το live στο San Diego με τον θρυλικό πια καλλιτέχνη που ακούει στο όνομα JJ Cale και επιστήθιο φίλο του Clapton. Μάλιστα σε αυτό το footage που θα γίνει συμμετέχει και ο John Mayer και ο Billy Preston. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν να ακούσουμε αυτήν την νέα κυκλοφορία, το Special Edition The Road to Escondido, με τον Eric Clapton και τον JJ Cale. Λέγαμε λοιπόν ότι η προχθεσινή βραδιά, η βραδιά μάλλον που έγινε το δήμερο πριν από την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, διότι και ο Clapton αλλά και όλοι οι καλλιτέχνες πάντα όταν εμφανίζονται στο Crossroads Guitar Festival, δεν ξέρω τι σόι οργάνωση κάνει, τι σόι χολύπτες έχουν, τι σόι ανθρώπους έχουν εκεί όταν ανεβαίνουν πάνω και κάνουν jamming 12, 13, 14 κιθάρες. Δηλαδή έκανε στο τέλος, τους κάλεσε ο Clapton, ανέβηκαν ο Marcus King, ο Eric Gales, ο Bonamassa, ο Langrith, και να παίζουν οι Τεντέσι και πάρα πολλοί άλλου κόσμου, να παίζουν 16, 17, 15 κιθάρες και να τζαμάρουν συν τους ηχολήπτες, συν το full band, το home band, γιατί υπάρχει ένα home band για να παίζουν. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν ότι το πρόγραμμα το άνοιξε ο Bill Murray και το άνοιξε ο Murray, βγήκε ο Sonny Langreth και με το slide guitar άνοιξε όλο αυτό το live, ανέβασε ο Bonamassa τον Eric Gales και τον Marcus King, έπαιξαν μάλιστα το Voodoo Child, έγινε standing ovation για τον Bonamassa και για το Walk Up Dreaming. Joe McLaughlin επάνω στο live, πρώτη βραδιά. Δεύτερη βραδιά εμφανίστηκαν από την Tedeschi Trucks Band τον Joe Mayer, φοβερός μουσικός ο Mayer, Trey Anastasio και πολλοί άλλοι, και βέβαια ο Clapton που έπαιξε την πρώτη electric version του Layla την πρώτη μέρα μετά από πάρα πολλά χρόνια, και σε ένα jazz version με όλο αυτό το σχήμα. Ο Gary Clark έβγαλε καινούργια τραγούδια, ο Keb Moe παρουσίασε με τον Taj Mahal και το καινούριο άλμπουμ σε ένα βαθμό, και τα λέμε όλα αυτά διότι και στεκόμαστε λίγο παραπάνω, διότι πολλοί είχαν πει ότι ο Clapton δεν πρόκειται να ξαναβγεί να ξαναπαίξει να τραγουδήσει. Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος. Ο Clapton μια χαρά ήταν, και πολύ περισσότερο τώρα για το Crossroads Guitar Festival, για αυτό το center που ούτως ή άλλως έχει κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Eric Clapton. Είναι ένα φεστιβάλ που ενισχύει το Cross Center, είναι το ίδρυμα του Eric Clapton στο St. Philip's στην Αντίγκουα, όπου βασικά είναι ένα rehab center, ένα κέντρο απεξάρτησης από τις ναρκωτικές ουσίες, και ο ίδιος είχε πάει πριν από πάρα πολλά χρόνια και αποφάσισε να το χρηματοδοτήσει και να στέλνει κόσμο για να κάνουν rehab στην Αμερική. Η πρώτη συναυλία του ήταν στο Garden στη Νέα Υόρκη το 99, και από τότε έχουν γίνει 7 συναυλίες. Δεν γίνεται κάθε χρόνο στάνταρ για να τραγουδήσουν. Είχε να πάει στον Dallas από το 19, αλλά το live, φίλες και φίλοι, ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Μέχρι τις 8.30 θα πούμε κι άλλα, αλλά το live, φίλες και φίλοι, ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Μέχρι τις 8.30 θα πούμε κι άλλα αυτές.

0: το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό είναι το Like on the Radio. Ωραίο θέμα, θυμίζει πολύ Παροστέλλα, έτσι. Το συζητάγαμε με τους Τροβέρ προχθές. Και λέγαμε για πόσο μεγάλη μπάντα είναι. Που μας έρχεται άλλο ένα συγκρότημα, ένα δίδυμο που μας έρχεται από την Αυστραλία. Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

αυτή, φίλες και φίλοι, είναι η Φατουμάτα Ντιαρά. Φατουμάτα Ντιαρά. Με καινούργια δισκογραφική δουλειά. Φατουμάτα Ντιαρά είχε ανέβει επάνω στην σκηνή στο Glastonbury, και αφού ανέβηκε επάνω στη σκηνή στο Glastonbury και πλάι στον Paul McCartney πριν από 15 χρόνια, έγινε γνωστή όχι επειδή την λάνσαρε ή έκανε supporting επάνω στον Paul McCartney, γιατί ήταν εξαιρετική μουσικός, τραγουδίστρια και παίζει και εξαιρετική κιθάρα, μιας και λέγαμε νωρίτερα για κιθάρες. Δεν μπορούμε, φίλες και φίλοι, τέτοια μέρα να μην κάνουμε μία αναφορά στο παρελθόν. Στο 1988, και το λέω αυτό για πολλούς και διαφορούς λόγους. Λέμε για συναυλίες τώρα, για μεγάλες συναυλίες. Σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, το 1988, τι έγινε σαν σήμερα? Έχει βγει βόλτα στην πλάκα ο Springsteen με το Sting, τον Gabriel και την Tracy Chapman, και βρίσκονται στην ταβέρνα Ξινός, όπου έφαγαν παραδοσιακό ελληνικό φαγητό. Και εκεί λοιπόν που χορεύει ο Springsteen, αρχίζει και χορεύει και ο Sting, παίρνει και ένα μπουκάλι ούζο ο Sting και το πίνει όλο μπαμ και κάτω, και γίνεται ένα σουρεάλ πράγμα. Πρέπει κάποια στιγμή να ρωτήσουμε, έχω δει φωτογραφίες από εκείνο το βράδυ, μιλάμε φυσικά για το Amnesty International Tour, έτσι, για την συναυλία που έγινε στα πλαίσια της Διεθνούς Αμνηστίας την επομένη, 3 Οκτωβρίου του 88, και επειδή ήμουν εκεί, δεν είχε, φίλες και φίλοι, αυτό το κρύο που έχει αυτές τις μέρες στην Αθήνα τον Οκτώβριο. Πρέπει κάποια στιγμή να ρωτήσουμε τον Γιάννη Πετρίδη, το θρύλο Γιάννη Πετρίδη, γιατί έχω δει φωτογραφίες που είναι στο ίδιο τραπέζι και κάθεται ακριβώς από πίσω του Πάτης και Αλφα και δίπλα ο Springsteen, και έχει σηκωθεί πάνω σε ένα τραπέζι ο Sting με ένα μπουκάλι στο χέρι, προφανώς ήταν αυτό το περιβόητο μπουκάλι ούζο, και μπαίνουν μέσα τουρίστες και βλέπουν Αμερικανοί και λένε, μα αυτός είναι ο Springsteen, αυτός είναι ο Gabriel, και ήταν η μεγάλη συναυλία της Διεθνούς Αμνηστίας. Μετά από πάρα πολλά χρόνια έχω βρεθεί στο μοναστηράκι όπου κάποιος, τότε υπήρχαν οι κασέτες, έτσι, είχαν ηχογραφήσει λοιπόν σε ταινιάκια, σε μπομπίνα, είχαν ηχογραφήσει το live μόνο του Springsteen. Το αγόρασα φυσικά στη μαύρη, έτσι, γιατί τότε δεν υπήρχαν αυτά. Είδα κασέτα, λέμε, άντε να τη δοκιμάσουμε να δούμε. Ήταν όντως συναυλία αυτό που έλεγε ο Springsteen, από την πόλη μου στην πόλη σας, στα ελληνικά. Και μετά από 20 και πλέον χρόνια βγήκε το Amnesty International Tour, αυτό το άλμπουμ όπου περιέχει μέσα το live, κυρίως τις ηχογραφήσεις που έγιναν στο Buenos Aires και 2 μέρες αργότερα από την Αθήνα που έγιναν στην Βαρκελόνη στο Nuevo Campo. Αλλά νομίζεις ότι είσαι στο Ολυμπιακό Στάδιο ξανά. Ο Sting παρέα με το Springsteen. Το ακούς και τρελαίνεσαι πραγματικά. Every breath you take, ιδιώτους. Yeah,

τέλεια πραγματικά. Bruce Springsteen με το Sting πάνω στη σκηνή.

Νομίζω ότι όποιος βρέθηκε πριν από 38 χρόνια επάνω στη σκηνή και βρέθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο θα καταλαβαίνει απόλυτα τι λέω και τη χαρά του Κώστα Γεωργακόπουλου και πολλών άλλων που βρέθηκαν εντός και εκτός του στούντιο ακούγοντας αυτή τη βερσιόν. Η αλήθεια είναι ότι εκείνο την εποχή, γιατί τα διαβάζαμε και σαν νέα μου πιτσιρικάς τότε, η ελληνική κυβέρνηση τότε και οι τοπικοί διοργανωτές είχαν ένα πολύ σοβαρό φόβο για επεισόδια λόγω της τεράστιας προσέλευσης και παρά την πίεση να αυξηθεί η τιμή του εισιτηρίου, τότε η Διεθνής Αμνηστία επέμεινε να κρατηθεί εξαιρετικά χαμηλή η τιμή, ήταν περίπου στις 1.200 δραχμές το εισιτήριο και ή 1.000-1.500 στην Κερκίδα, το έχω κάπου το εισιτήριο, ώστε να μπορούν να την παρακολουθήσουν και όλοι οι νέοι. Έλα όμως που υπήρχαν και χιλιάδες άνθρωποι απ' έξω, άνοιξαν οι πόρτες κατά τις 9, 9.30 και όποιοι ήταν απ' έξω μπήκαν μέσα, μιλάμε με ήδη 90.000 τότε καταγεγραμμένα εισιτήρια, το λέω αυτό, γιατί πολλοί λέμε και ακούμε τώρα στις συναυλίες ότι είχε 90.000-80.000, 90.000 εισιτήρια είχε φίλες και φίλοι στους Stones, είχε στους Pink Floyd το 89 και είχε και στην Αμνηστία. Από εκεί και πέρα μπήκε λοιπόν όσος κόσμος υπήρχε, γιατί άνοιξαν οι πόρτες και άνοιξαν και δύο πόρτες, πορτάκια τα κλασικά στο Ολυμπιακό Στάδιο, έχετε πάει πολλές φορές, και κατέβηκαν πολλοί από την Κερκίδα στην αρένα. Και είδαν Γκάμπριελ, Σπρίγκστιν και φυσικά τον Sting να τραγουδάνε. Ξεκίνησε στις 4.30 τότε με Γιώργο Νταλάρα και με τον Γιουσού Νουντούρ, με την Τρέσι Τσάπμαν, 24 χρονών τότε η Τσάπμαν, της είχε κυκλοφορήσει μερικούς μήνες λίγο πριν το πρώτο της άλμπουμ, αλλά έκανε το μεγάλο μπαμ με το Talking About The Revolution και πραγματικά ενθουσίασε το κοινό, όπως και το Γιουσού Νουντούρ που πολλοί δεν τον ήξεραν εκείνη την εποχή. Και βέβαια ιστορικό το κλείσιμο με το Get Up, Stand Up. Μπορεί τη δεύτερη ώρα να παίξουμε άλλο ένα κομμάτι από αυτό το live. Είναι πραγματικά ιστορικό και μου αρέσει που στέλνετε και μηνύματα και λέτε ήμουν κι εγώ εκεί, και εγώ εκεί. Έχω την αίσθηση ότι όλος ο κόσμος ήταν εκεί, πραγματικά ήταν εκεί. Εκεί όμως δεν ήμασταν. Στη συναυλία του Παόλο Νουτίνη που έδωσε στο Isle of Man πριν από καμιά δεκαετία χρόνια. Να ερμηνεύει με λίγο ρέγγε, λίγο σκά και λίγο ροκ. Ένα κομμάτι που το έχουμε μάθει και το έχουμε ακούσει φυσικά με το Moby, αλλά το έχουν διασκευάσει πολλοί. Πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο σε 93,6.

Πολύ σωστά λέτε, φίλες και φίλοι, ότι δεν υπήρχε τότε, αυτό μου έλεγε και ο Κώστας Γεωργακόπουλος απ' έξω και ο Παπισσοδοκάρης και πολλοί άλλοι, ότι δεν υπήρχε κάγκελο, δεν υπήρχε το μότζο να χωριστούν στο live της αμνηστίας σε ζώνες. Υπήρχε ένα εισιτήριο αρένας, κατεβείτε κάτω και πηγαίνετε. Δεν υπήρχαν ούτε ζώνες, ούτε τίποτα. Όποιος κατέβαινε κάτω και μπορούσε να πάει από νωρίς, έφτανε μέχρι μπροστά. Ναι. Και αφού μιλάμε για live, ένα εξαιρετικό live που ηχογράφησε πριν από πόσο, 2 χρόνια περίπου, στη Γαλλία, είναι και το τελευταίο live, γιατί έχει βγάλει και καινούριο άλμπουμ, ο Τίγεν Τζαφακολί. Ένα κομμάτι που ούτως ή άλλως το έχει δανειστεί από τον Sting, αλλά το έχει φτιάξει και το έχει τραγουδήσει με ένα τέτοιο τρόπο που στο τέλος πια είναι σχεδόν δικό του. Μιλάμε για το Αφρικέι να πάρει, ότι για Τζάφα Κολίν. Λίγο πριν τις 9.

0: πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τίνος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

from me. Αυτή είναι η Τζούλια Τζακλίν. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Είναι Παρασκευή βράδυ 2 Οκτωβρίου. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο και αν βρίσκεστε. Και στην Αθήνα και στο εξωτερικό και σε όλη την Ελλάδα. So black, so black and blue. Από το Valdec.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσρέντιο.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε παντού, όπου και αν βρίσκεστε. Μαρή Φρός. Μια βόλτα μέχρι τη Βραζιλία.

Καλύτερη επιτυχία της Angie Stone από τα τόσα τραγούδια που είχε γράψει στην καριέρα της. Και αυτή είναι η Μισελ Γκούρεβιτς. Μισελ Γκούρεβιτς που έχει επιστρέψει και με καινούργια τραγούδια. Αυτό είναι το Here's the Part από τα παλιά.

Διάβασα σήμερα μία είδηση και είναι και είδηση σε όλα τα δίκτυα αυτή τη στιγμή μεγάλα και στη Μεγάλη Βρετανία και στα μουσικά περιοδικά όσον αφορά την Ολίβια Ντίν. Η Ολίβια Ντίν θα μηνυθεί ή μηνύθηκε, δεν έχω καταλάβει ακόμα ακριβώς τι έχει γίνει, από τον άνθρωπο που διαχειρίζεται τα δικαιώματα του Bill Withers. Γιατί η Ολίβια Ντίν στο καινούριο της άλμπουμ, στο The Art of Loving, το άλμπουμ το οποίο ούτως ή άλλως είχε κερδίσει και Brit Award, είχε κερδίσει και New Entry στα Grammy, έχει ένα τραγούδι το οποίο θυμίζει πάρα πολύ ένα κομμάτι του Bill Withers. Τα σχόλια δικά σας. Στο Αυσίνιτς.

Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι, το γνωστό σε όλους μας, σε όλους μας τραγούδι που μας θυμίζει ιδιαίτερα το Just of the Us, που ούτως ή άλλως είχε αποτελέσει επιτυχία για το Withers το 1981. Τώρα οι εκδότες του μουσικού καταλόγου του Εκλειπώντος χαρακτηρίζουν ότι τα δύο τραγούδια είναι τόσο έντονα ώστε μοιάζουν τόσο πολύ μουσικά χαρακτηριστικά ώστε αποκλείεται να προέκυψαν από καθαρή σύμπτωση. Και η αγωγή δεν στρέφεται απέναντι στην Ολίβια Ντίν ή στον Μπάστιαν και το Μάξ που έγραψε το κομμάτι, όσο κυρίως στη δισκογραφική εταιρεία και στην διανομή της εταιρείας, τη μητρική εταιρεία που διαχειρίζεται τα δικαιώματα της Ολίβια Ντίν, διότι όπως είχαν πει, τα έργα παρουσιάζουν ομοιότητες με το Just the Two of Us. Καλά, αυτό φαίνεται από χιλιόμετρα μακριά. Από την άλλη, οι εκδότες ισχυρίζονται ότι ενημέρωσαν τη δισκογραφική εταιρεία για παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων τον Αύγουστο. Ωστόσο, το κομμάτι δεν αποσύρθηκε από την κυκλοφορία. Τώρα, τι θα γίνει? Almost heaven.

Από τις πιο μεγάλες επιτυχίες που είχε ηχογραφήσει η Katie Lang, το Miss Chatelaine, εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6, είναι 34 λεπτά μετά τις 9, πάντα συντονισμένοι στον κόσμο, Μπάμπης Δούκαλος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να ακούσουμε και ένα Cosmos Classic.

Claudio. Αυτή είναι η Γιακότο. Η Γιακότο τη θυμάστε από την Γκάνα, αν και η ίδια έχει γεννηθεί στο Αμβούργο στην Γερμανία. Έχουμε ακούσουμε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της που είχε γράψει και πάνε και πολλά χρόνια, έτσι, από το 2012. Και αυτή είναι μία φωνή που μας έρχεται από το Μάντσεστερ. Το έχουμε πει, το Μάντσεστερ είναι μια πόλη που ούτως ή άλλως βγάζει εξαιρετικές τραγουδίστρες, τραγουδιστές εδώ και 70 και πλέον χρόνια.

Έχω την αίσθηση πια ότι ο ήχος του Ιμπραήμ Αλούφ είναι τόσο χαρακτηριστικός που ακόμα και το κομμάτι να μην ξέρεις, ακόμα και το καλλιτέχνη να μην ξέρεις, ακόμα και αν δεν ξέρεις ποιος τραγουδάει ή που βρίσκεται ή πότε έχει γίνει αυτή η ηχογράφηση, όταν ακούς σίγουρα αυτή την τροπέτα καταλαβαίνεις πια ότι ανήκει στον Ιμπραήμ Αλούφ από τη δισκογραφική δουλειά που είχε κάνει με τον Καλοζερό τη συνεργασία το 2024. Και ένα κομμάτι που εμένα προσωπικά μου θυμίζει καλοκαίρι. Δεν ξέρω γιατί, έτσι το έχω μέσα στο μυαλό μου. Είναι τόσο δροσερό, τόσο ωραίο. Εμείς εδώ στον κόσμο θα το λέγαμε παντός καιρού. Loaded honey.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια, την αγαπημένη σας χρότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Να προσέχετε λίγο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί ο καιρός δεν θα είναι και ο καλύτερος. Αυτό λένε, αν μη τι άλλο. Ο κόσμος όμως είναι ζωντανός. Ο κόσμος είναι ζωντανός και το Σαββατοκύριακο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τις 12. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και τον Πάπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο. Ραντεβού τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Χαμογέλα μου, ψυχή μου, μόνο αυτό ζητώ. Χαμογέλα μου, γιατί τούτη τη στιγμή να ζήσω. Αυτή θέλω, κι άσε με να χαθώ. Χαμογέλα.

Τι ωραία βροχή ήταν αυτή σήμερα. Εγώ είχα βγει έξω με καμπαρντίνα, με ομπρέλα. Τι άλλο είχα. Είχα διάβροχο. Ποια διάβροχο είχα. Άμα αφήσα για κλείνω την ομπρέλα, βάζω το αδιάβροχο. Αλλά κάποια στιγμή εντάξει, έριξε πολύ νερό.

Δύσκολη μέρα λίγο, αλλά εντάξει. Αλλά θα πούμε το νερό νεράκι έχουμε πει. Όταν όμως εγώ συνάντησα την Ιόλη, Ιόλη που σημαίνει νερό, εκεί όλα πήγαν μια χαρά, στέγνωσα. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου. Τι είναι σήμερα? Καλά, είναι φανταστική μέρα σήμερα. Σήμερα γιορτάζει ο Κυπριανός ο Ιουστίνος. Έχω φίλους που τους λένε και τους δύο Έχω φίλο Κυπριανό και φίλο Ιουστίνο. Παγκόσμια μέρα χαμόγελου. Χαμογελάτε σήμερα, χαμογελάσατε σήμερα. Να χαμογελάμε. Δηλαδή είναι αυτό που λέει, μια καλημέρα είναι αυτή και άστε να πέσει κάτω. Ένα χαμόγελο είναι αυτό και άστε να πέσει κάτω. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Μπαίνει στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και σας έχω και μια έκπληξη σήμερα εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, μέχρι να σας πω για την έκπληξη. Σήμερα γιορτάζουμε όλη μέρα. Καλά, ο Προκόπης Δούκας έκανε εξαιρετική εκπομπή, βεβαίως, γιατί είναι αγαπημένος του. Ο Gordon, Matthew, Thomas, Sumner ή αλλιώς Sting, αυτός ο Άγγλος μουσικός, τον γνωρίζουμε βεβαίως από την μπάντα The Police και από πολλά άλλα, κλείνει τα 75.

0: σας έλεγα από την προηγούμενη εβδομάδα για μια... κάτι το οποίο μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτή την Κυριακή, σε έναν χώρο στην Κυψέλη, θα σας πω ποιον, ένας Ιρλανδός συνθέτης, ο οποίος βρίσκεται δίπλα μου, ο Σάιμον Πόμερι, παίζει πιάνο. Θα παρουσιάσει συνθέσεις από το τελευταίο του άλμπουμ που έχει τίτλο Skin, String, Sign. Είναι ένα άλμπουμ που γεννήθηκε μέσα από χαρά. Συνυπάρχουν αγαπημένοι άνθρωποι. Και το Κέτ λοιπόν συνδέεται μαζί με τον Σάιμον, ο οποίος είναι πολυοργανίστας, παραγωγός με καταγωγή από την Ιρλανδία, μένει στο Λονδίνο. Και ένα project το ονομάζει Blood Music, το σκέφτηκε στο Λονδίνο με μια εξίσωση στο μυαλό του. Το ρίσουν τα μαθηματικά και το ρίσουν πάρα πολύ, πάρα πολύ μουσική. Σε αυτή τη συναυλία λοιπόν ανοίγει ο Γιάννης Αράπης, που παίζει και γράφει και αυτοσχεδιάζει πειραματική rock και jazz μουσική. Και εδώ είναι ο Σάιμον δίπλα μου και θα μιλήσουμε λίγο στα αγγλικά, θα μεταφράσω στα ελληνικά βεβαίως. Ένα άλμπουμ το οποίο γράφτηκε και ηχογραφήθηκε στο Blood Music Studios, ολοκληρώθηκε στη Στοκχόλμη, φιλοξενήθηκε εκεί. Και η μουσική αυτή η οποία παίζει είναι μουσική για την καρδιά. Και εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η καρδιά. Σάιμον, thank you for coming to the studio. I think I'm like Giles Peterson in BBC 6. I feel like this. I'm not Giles Peterson.
1: I think it's more classic.
0: But Giles,
1: it's newer and it's
0: so
1: different.
0: So let's talk about this Sunday and tell to the audience, because I only in Greek said who are you and what are you doing, but in your own words, what are you going to play on Sunday?
1: Okay, so in my own words, it's an album launch of an album that's called Skin String Sign, which was released in September 2025. The album, what I was playing on it is Eurorack Surge modular synthesizer, Fender Jaguar guitar, and a Haldorophone, which is a type of feedback cello. It's a feedback cello. And my dad once famously, a number of years ago, said that Simon's sense of time is delusional. So what better way to do an album launch in Athens 1 year after the album was released? Obviously, I'm going to play new tunes as well.
0: So let me translate. Simon, λοιπόν, το άλμπουμ αυτό το κυκλοφόρησε πέρυσι, αλλά η επίσημη παρουσίαση του άλμπουμ κάνει στην Αθήνα ένα χρόνο μετά. Και αυτό γιατί είχε ξαναυπάρξει στην Αθήνα πριν από 2 χρόνια, το 2024. Αυτό δεν το είπε, το ξέρω εγώ. Και πρώτον αγαπάει πολύ την Αθήνα, βεβαίως τον Αττικό Ουρανό. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκεται στην πόλη αυτή και να παρουσιάζει τη μουσική του. So it's going to be piano. You're a piano player.
1: So
0: you play the piano?
1: Yes, I do. And but I'm self-taught. I've never learned it. I've played piano since I was a child because my parents inspired me with music, and they had a piano. I never had any lessons. And on Sunday, it's basically the set's in three parts. The first bit is synth, and then it's synth and piano, and then it's piano and voice, and then it's guitar and laptop.
0: Λοιπόν, έχουμε πιάνο, έχουμε κιθάρες, έχουμε λάπτοπ, έχουμε φωνή. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά, εγώ σας καλώ πάρα πολύ να έρθετε εκεί. Είναι αυτή την Κυριακή, θα δώσουμε και προσκλήσεις. Δίνουμε 5 διπλές προσκλήσεις για αυτή την Κυριακή. Είναι στο κέντρο, πώς λέγεται αυτό το κέντρο τηλεοράσεως εκεί στην Κυψέλη, αυτό το καταπληκτικό μέρος. Θα σας πω τη διεύθυνση ακριβώς. 8 η ώρα ξεκινάει.
1: I don't think you're ready for Kipseli.
0: Οι πόρτες ανοίγουν στις
1: 7.30. I don't think you're ready for Kipseli. That's one of mine, sorry.
0: Okay.
1: Good tune.
0: Και θα δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Θα σας πω πώς. So, did you decide to do the launch in Athens? Why Athens and not London?
1: Because I have friends here. They love me and I love them. But also, most importantly, in 2024, when I first played the music of the album and no one had heard it before, all of these people in Kett TV control center came up to me touching their hearts, and all of these people were like, oh, this affected my heart, so all these physiological effects on me. And from that day forth, from Blood Music, which is my artist name, I developed into a new concept of heart music, and it began in Athens. So for me, it's very, very important for me to have that relationship. I have friends here, but it's also the Athenian way of listening means a lot to me as an Irish person, and also as an English person, because we listen, and that's what we do. And also my name is Simon, Shimeon, Simeon, Hebrew, Greek, the listener. So I'm here to hear, which is why I'm on the earth, and I'm going to listen until the blood music doth run dry. That's why I'm here.
0: Λοιπόν, ο Σάιμον αποφάσισε λοιπόν να κάνει την παρουσίαση του άλμπουμ του στην Αθήνα, διότι έχει φίλους εδώ, οι οποίοι είναι και Έλληνες και ξένοι, και ήθελε πάρα πολύ να ακούσουν τη μουσική του, διότι όταν το έβγαλε το άλμπουμ πέρυσι, τους έστειλε τη μουσική και του πάνε καλά, είναι καταπληκτικό. Επίσης, εννοείται τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το αθηναϊκό κοινό, διότι κατάγεται την Ιρλανδία και την Αγγλία, και αυτοί λένε είναι ακουστικοί τύποι. Άρα και εμείς είμαστε ακουστικοί τύποι, άρα να ακούμε δηλαδή. Όχι να βλέπουμε, είναι αυτό που λέω, τη μουσική την ακούμε, δεν τη βλέπουμε. Είπε και κάτι άλλο για το όνομά του και μπορεί να νιώθει και ότι είναι Έλληνας, όπως πάρα πολλοί ξένοι νιώθουν ότι είναι Έλληνες. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Κύπρου 91α στην Κυψέλη, TV Control. Αλλιώς. Εκεί λοιπόν ο Σάιμον Πόμερ θα παρουσιάσει τη δουλειά του και εγώ θα βάλουμε ένα τραγούδι. Λοιπόν, πώς θα δώσουμε τις προσκλήσεις?
1: Pink Mem is a really good album on Super Pang. That's a really good album.
0: Simon, we're going to give like how many invitations?
1: 5 with plus one.
0: Plus one. Πολύ ωραία.
1: Yeah, if you're interested in sort of a nuts Irish person, then come and hear Skin String Sign.
0: Λοιπόν, θα δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις και πραγματικά κάντε τον κόπο, εγώ σίγουρα θα είμαι εκεί, γιατί είναι εξαιρετική μουσική. Ας ακούσουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Σας αφήνω πραγματικά μέχρι τις 11 για περίπου 10 λεπτά.
1: Like traditional synthetic Athenry Irish music for the future of Oceans Colliding, if you're into...

Λοιπόν, 2-10 60 66 429 το τηλέφωνο στο στούντιο. Οι πέντε πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για αυτή την Κυριακή

τηλέφωνο 210-6066-429 για να κερδίσετε μία από αυτές τις διπλές προσκλήσεις για αυτή την Κυριακή. Στο TV Control στην Κυψέλη, Simon Pomery μαζί του. Ο Γιάννης Αράπης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Δίνουμε διπλές προσκλήσεις. Τις δίνω τώρα. Είναι, δηλαδή το ψωμί βγαίνει τώρα, καυτό.

string stretch between stars and we pluck it. Figures in the unbroken darkness. Time, domain. Processes. Αυτός είναι ο τίτλος του track που μόλις ακούμε. Είναι ο τίτλος. Έχει ενδιαφέρον για μένα πάρα πολύ, γιατί μου αρέσει η λογοτεχνία. Επαναλαμβάνω αυτή την Κυριακή στο TV Control. Κύπρο 91 Α στην Κυψέλη. Blood Music και Γιάννης Αράπης. Η παρουσίαση του άλμπουμ Skin String Sign. Έχω ακόμα 2 διπλές προσκλήσεις. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο να τις κερδίσετε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια». Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια». Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.

Για όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Παρασκευής 2 Οκτωβρίου γιορτάζει ο Ιουστίνος και η Ιουστίνα και ο Κυπριανός. Παγκόσμια μέρα χαμόγελο, το έλεγα πριν, και είναι και η μέρα μη βίας. Γενικότερα να μην μπλακωνόμαστε. Δηλαδή να μην βρίζουμε. Γενικότερα να μην τσακωνόμαστε, γιατί γενικότερα δεν μ' αρέσει να τσακωνόμαι. Δηλαδή να τσακωθώ πού? Να τσακωθώ στο δρόμο με το αυτοκίνητο. Να τσακωθώ. Γενικότερα να μην τσακωνόμαστε. Και γενικότερα η βία, γιατί βλέπουμε πάρα πολύ βία τελευταία. Από πολλές απόψεις. Πέφτει ξύλο. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι για να πέσει ξύλο πρέπει να ξέρει πολεμική τέχνη. Ή γενικότερα, τέλος πάντων, είναι η Παγκόσμια Μέρα Μη Βίας. Σαν σήμερα γίνεται ο Sting, το έλεγα νωρίτερα, κλείνει τα 75, και ακούσαμε μόλις τώρα Human League, διότι ο Phil P.O.K., που είναι ο τραγουδιστής των Human League, κλείνει τα 70. Γεννημένος στο Hinckley του Leicestershire, είναι Άγγλος, με Ιρλανδική καταγωγή, Irish είναι ο άνθρωπος. Ο μπαμπάς του δούλευε στο ταχυδρομείο. Η οικογένεια μετακόμισε κάποια στιγμή στο Leeds και μετά όλα είναι μια ιστορία, γιατί η Human League λέγανε και το καταπληκτικό Don't You Want Me Baby. Μπάμπης Δουκάρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Τι άλλα, καλά, τι ωραία βροχή ήταν αυτή σήμερα. Η Κρήτη πνίγεται, Κρήτη, και έχω στενοχωρηθεί. 10 μπουφόρ στην Κρήτη και πέθανε ένας βοσκός. Κτηνοτρόφος τον είπανε, και τι ήταν, 80, και τον πήρε το ρέμα. Δεν μας νοιάζει, μας νοιάζει. Εμένα με νοιάζει, γιατί είμαι από την Κρήτη εγώ. Η Κρήτη κάνει πολλά ωραία πράγματα. Και θα ήθελα οι ακροατές μου που με ακούνε σε όλη την Ελλάδα, αλλά δεν θέλω από την Αθήνα, από την Ελλάδα, από την υπόλοιπη Ελλάδα θέλω. Θέλω μέλη. Μπορεί κάποιος ακροατής να μου στείλει μέλη. Δεν με νοιάζει αν θα είναι κονοφόρο, αν θα είναι ερικής, αν θα είναι έλατο. Ένα βαζάκι μέλη θα ήθελα, γιατί ξέρετε πόσο κάνει στην Αθήνα ένα βαζάκι μέλη, πολύ ακριβό.

καλά και δίνουμε άπειρες προσκλήσεις. Μπαίνετε στα social media, δίνουμε προσκλήσεις για την κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής, τη Δευτέρα που μας έρχεται. Δίνουμε CD και βινίλια και δεν δίνουμε οτιδήποτε, είναι Beatles, Rubber Soul. Την Πέμπτη στον Καζάρτε έρχονται οι Pussy Riot. Δεν ξέρω αν τις ξέρετε, εγώ τις ξέρω. Τις ή τους. Ground Stage. Την επόμενη Κυριακή 11 Δεκάτου Chico Pinheiro, Have No Jazz Club. Α, καλά, το Plisken. Το Plisken που το αγαπώ και κάνει πολύ ωραία πάρτι και θα κάνει Tunnel Party στον Καζάρτε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Σοφία Κουρτέσης, John Talabot. Δίνουμε προσκλήσεις μέσω Instagram.

εύθραστον. Στα αγγλικά είναι fragile, στα γαλλικά είναι fragile. Το να είσαι δηλαδή, το να είσαι εύθραστος. Από το δεύτερο άλμπουμ του Sting, Nothing Like The Sun. Ένα τραγούδι το οποίο έγραψε ο Sting, tribute, δηλαδή αφιέρωμα, στον Ben Linden, Αμερικανό, ο οποίος σκοτώθηκε στην Νικαράγουα. Εκεί κάτι πως εκτοξεύθηκε με υδροελεκτρική ενέργεια. Ήταν φίλος του και του έγραψε αυτό το τραγούδι. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Είμαστε όλοι εύθραστοι. Να προσέχουμε τον εαυτό μας.

Και τώρα δύο πάρα πολύ σπουδαίοι ενώθηκαν. Ήταν ο Sting μαζί με τον Herbie Hancock. Και οι δύο εν ζωή βεβαίως. Ο Sting σήμερα κλείνεται 75 και τραγουδάει A Lawrence Hardy σύνθεση Richard Rodgers. Η στίχη τώρα. My Funny Valentine. Όλα αυτά βεβαίως εδώ στον κόσμο, στις 93,6. Χαμογελάσατε σήμερα. Παγκόσμια μέρα χαμόγελου.

Αυτοί που λένε πως η θρησκεία δεν έχει σχέση με την πολιτική δεν ξέρουν τι είναι η θρησκεία. Γιατί αν και είμαι ο ηγέτης αυτής της χώρας, ταξιδεύω πάντα στην τρίτη θέση του τρένου. Γιατί δεν υπάρχει τέταρτη. Δεν μπορώ να έχω κανένα σεβασμό ή συγκατάβαση για μια κυβέρνηση που πηγαίνει από λάθος σε λάθος με σκοπό να διατηρείται στην αρχή. Δεν κάνω τον οπαδό καμία θρησκεία για να μην είμαι έτσι υποχρεωμένος να συγχωρώ το κακό στο Άγιο όνομά της. Ινδοί, Πέρσες, Χριστιανοί, Εβραίοι, αν θέλουμε να ζήσουμε σαν ένα έθνος, πρέπει το συμφέρον του καθενός να γίνει συμφέρον όλων. Η μοναδική σκέψη μας πρέπει να είναι η δικαιοσύνη για τον καθένα από εμάς. Και καλύτερα να γίνω χίλια κομμάτια παρά να αποκηρύξω τους αδερφούς μου των καταπιεζόμενων τάξεων. Και ο χριστιανισμός είναι καλός, μα δεν είναι καλή και οι χριστιανοί. Το μεγαλείο ενός έθνους και η ηθική του πρόοδος μπορούν να κριθούν από τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα ζώα του. Όλα τα παραπάνω τα έχει πει ο Μαχάτμα Γκάντι, Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε και γεννήθηκε σαν σήμερα.

Και σαν σήμερα γεννιέται ένας Άγγλος μυθιστοριογράφος, διηγηματογράφος, θεατρικός συγγραφέας, δημοσιογράφος, από τους πολυδιαβασμένους του 20ου αιώνα, Graham Greene. Υποψήφιος για Νόμπελ λογοτεχνίας που δεν έτυχε ποτέ αυτής της τιμής. Γεννιέται το 1904 στο Μπέρμσταλ της κομιτείας Χέρφορσάιο της Νότιας Αγγλίας. Σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Απέκτησε δύο παιδιά. Παραιτήθηκε από τους Times. Τώρα τι έγραψε ο Graham Greene? Παραμύθια σίγουρα, τον τρίτο άνθρωπο σίγουρα, το τέλος μια σχέση σίγουρα, συλλογές διηγημάτων, βιβλία, δοκίμια. Εμένα το αγαπημένο μου είναι το Orient Express, Istanbul Train, 1932. Καλά, και ο Νίλικος Δολοφόνος μου άρεσε. Και λάκι, δύναμη και δόξα. Graham Greene γεννιέται σαν σήμερα.

Πάμε μια βόλτα στη δεκαετία του 70, εκεί που γεννιέται στη Βρετανία το New Wave. Ο Gordon Sumner αναδύθηκε μέσα σε αυτό το μουσικό κίνημα και έγινε γνωστός ως επικεφαλής των The Police. Και μετά ακολούθησε μια άλλη καριέρα. Γεννιέται σαν σήμερα το 1951 στην Αγγλία, σε μια οικογένεια καθολικών. Πήγε σε καθολικά σχολεία, του άρεσε η μουσική, είχε θαυμασμό για συγκροτήματα όπως οι Beatles, ο John Coltrane, Thelonious Monk. Και το 1971, μετά από το πανεπιστήμιο στο Warwick που ήταν, και κάτι παράξενες δουλειές έκανε, πήγε και σε ένα άλλο πανεπιστήμιο και σπούδασε δάσκαλος. Έπαιζε jazz όμως σε διάφορα κλαμπ της περιοχής, με σχήματα που είχαν τα ονόματα Phoenix Jazzmen, Last Exit. Και εκεί του δώσαν το προσωπικό κεντρί, The Sting, επειδή φόραγε κίτρινο μαύρο ριγέ μπλουζάκι. Δεν ήταν Ike. Λοιπόν, και με αυτό το παρατσούκλι συστήθηκε στο μουσικόφιλο κοινό. Όταν αποφύτησε, εργάστηκε για 2 χρόνια δάσκαλος και το άφησε βεβαίως για τη μουσική. Μετακομίζει στο Λονδίνο, συναντάει τον κιθαρίστα, τον drummer, φτιάχνουν τους Πολίς. Εντάξει τώρα. Εποχή Πολίς. 2 Grammy. Ακολουθεί όμως προσωπική καριέρα με το Σάγκη που ξεκίνησε την εκπομπή Don't Make Me Wait to Love You. Είχαν κάνει και ένα άλμπουμ πολύ πιο παλιά. Με τον Eric Clapton, Nothing's Like the Sun. Και τελευταία δεκαετία 4 άλμπουμ. Ένας άνθρωπος τον οποίο αγαπάμε πάρα πολύ, τον έχουμε ακούσει βεβαίως live, έχει συνεισφέρει τα μάλα στη μουσική, soundtrack κινηματογραφικά. Ο Αυτοκράτορας έχει κέφια. Και ήταν Leopold, Cold Mountain. Αποψήφια για Όσκαρ η ταινία για τη μουσική της. Από το 70 εμφανίσεις και στο κινηματογράφο, ο ίδιος δηλαδή, ηθοποιός, έπαιξε στο Live Aid το 85 και, με συγχωρείτε, το 1987, σε συνεργασία με την μέλουσα δεύτερη σύζυγό του, Trudy Styler, ίδρυσε το Rain Foster Foundation, μια οργάνωση για την προστασία των τροπικών δασών και των ηθαγενών. Αγαπάει εξαιρετικά το πράσινο ο Sting. Θα τον ακούσουμε σε ένα τραγούδι με τη Melody Gardot. Θα ήθελα πάρα πολύ, αν σας αρέσει αυτό το τραγούδι, να δείτε το βίντεο κλιπ. Λέγεται Little Something. Είχαν ένα φλερτάκι μεταξύ τους, είμαι σίγουρη. Αν δείτε βίντεο κλιπ θα καταλάβετε. Ακούστε το τραγούδι. Το 2020, Sunset in the Blue, της Melody το άλμπουμ, ο Sting καλεσμένος.

Διόρισε εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Να έχετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκυριακό. Ελάτε την Κυριακή. Blood Music TV Control. Και ένα τραγούδι Herbie Hancock στο πιανάκι. Ο Sting τραγουδάει Sister Moon για τον Jay Glass Dub και τη Σισι Ράντα. Ένα ζευγάρι από τα λίγα. Ένα ζευγάρι από τα άστρα. Καλό ξημέρωμα και καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Icos Antochis, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa della Costanza.
3: Icos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

ιστορία που έρχεται κάποιος να σε σώσει, αλλά τελικά σε πάει πιο βαθιά στο λάκκο. Coming to get you nowhere είναι το άσμα που φτιάχνει η Kate Stables, ή αλλιώς This is the Kid, η οποία έρχεται μέσα στο 2020 στην περίφημη Rough Trade Records να ηχογραφήσει το άλμπουμ Off Off On, και με αυτό να μας συστηθεί μέσα στις μουσικές της και στις ιστορίες της. Καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας. Παρασκευή επιτέλους, και νομίζω πως είναι άριστη ώρα για τους Mighty Show, οι οποίοι έρχονται να κάνουν ένα stopper. Hippie Skippy Moonstrat είναι το κομμάτι που φέρνουν.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ φεύγω. Στο νούμερο 5 βρισκόμαστε με τον Λάκο Βάφρο, ο οποίος έρχεται από το UK μεριά. Μέσα στο 2021 φτιάχνει αυτό το A Time For. Και ο Λάκο Βάφρο υπογράφει το νούμερο 5. Per il momento

περισσότερο ρεαλισμό προσεγγίζουν αυτή την Jazz Nut Remix Realistic Version των Time Warp, αλλά και του Georges Perrin, ο οποίος φτιάχνει αυτό το ρεαλισμό.

Οι Fun Loving Criminals είναι μια παλιά ιστορία, κράτησαν χρόνια με τις μουσικές τους, Βασιλή στη Νέα Υόρκη και η Sonic Funk Foundry μεταμορφώνουν γενικώς και αορίστως.

Run Around. Ναι, ο Άντωνι Τζόζεφ εδώ πλέκει την ιστορία του με τον Mop Mop ή αλλιώς Αντρέα Μπενίνη. Παρεμβάλλονται οι Renegade of Jazz που ρημιξάρουν το άσμα Run Around.

Exotic μουσικές για πάντα θα τις υπογράφει ο Quantic. Εδώ η πέμπτη version του Exotic. Ο Quantic παραμένει ακέραιος.

Για τα μεγάλα ζητήματα που μας απασχολούν, βρίσκεται ο Σέρτζιο Κουάρτεμαν εδώ για να μας συστήσει τη δική του Free Soul. Ο Σέρτζιο μαζί με το I Got So Much Trouble in

Jacqueline Jones υπογράφει αυτό το One Monkey Don't Stop No Show και αυτή η ακριβή συλλογή που κρύβονται τα διαμάντια με τίτλο

την alternative take πλευρά της ζωής, κάποιοι ευχαριστούνται στο Harlem. Sex in the Harlem είναι το κομμάτι.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: C1, 2, 1, 2, C, C1, C, 2, check 1.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας. Εδώ είμαστε. B-side players υπογράφουν Spill the Wine για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ωρίτσα, για την παρέα μας εδώ στον Νίκο. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου και εγώ φεύγω με τους War. Φεύγω για αυτό το γκέτο, το ανυπέρβλητο. The world is a ghetto.

Cosmic Disco Remix, οι Sonic Funk Foundry πάλι βάζουν το χεράκι τους, η Sound Experience Devil in the Dust και όλα αυτά μαζί δημιουργούν τη μελωδία που έρχεται.

δρόμοι οδηγούν στον Φέλα, γιατί στο σήμερα ο Μίτσα Μιακούμ έρχεται να φτιάξει αυτό το μπαμία με τη συμμετοχή της Λούρντες και ηχογραφούν στη Βραζιλία αύριο.

Κάπως έτσι σκέφτηκε και ο Peter Power που τα ρεμιξάρει όλα, να ασχοληθεί με αυτό το παλιό κλασικό κομμάτι από την Κούβα. Σαν Σαν Ντάμπα είναι ο τίτλος.

0: πίνω, πίνω. Πίνω, πίνω. Πίνω, πίνω. Πίνω, πίνω.
1: Πίνω, πίνω. Πίνω,
0: πίνω. Πίνω, πίνω. Πίνω, πίνω.

στα δύσκολα, στις μάνες, στα βουνά, εκεί που η ζωή είναι όμορφη, απλή και λιτή. Η Ρόζα Χούλια ηχογραφεί για την ανταρέλα της.

παλιά τα κλασικά από αυτά που αγαπήσαμε πολύ είναι αυτό το Bonito του Χαράμπε De Palo. Bonito ή αλλιώς 50 Palos. Αυτή η διαφορετική version.

περίπτωση ο Ζακ Κόντομ, δεν το συζητώ. Γκαμπριέλς εδώ, με ένα τεράστιο τρισμέγιστο άσμα από τον Screaming Jay Hawkins, που θυμάμαι να τον φέρνει ο τεράστιος Τριανταφυλλίδης στο Κακάριν, εκεί, στο κέντρο. Και βέβαια δεν ξεχνάμε και την ταινία που έφτιαξε με πρωταγωνιστή τον Screaming Jay Hawkins, I Put a Spell on Me. Ο μεγάλος αυτός δικός μας καλλιτέχνης, ο Νίκος Τριανταφυλλίδης, πίσω στο 2001 τα φτιάχνει όλα.

διαφύγουμε και θα διαφύγουμε με τον ιδιαίτερο τροβαδούρο που με το ζόρι βγάζει τα γαλλικά. Λαβίον Ροζ και ο Ίγκη Γοητεύει.

Να σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση, για τη διαδρομή. Να παραδώσω το κλειδί στον Θανάση Κώστα που ακολουθεί με τις μουσικές του. Να έχουμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καλό ξημέρωμα. Γεια και χαρά.

0: A bientôt.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
5: cosmosradio.gr. Κόσμος Art Mix. Στα decks